0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δεν πειράζει. Ας το φίδι με στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα να γυρνάει και να αρπάζει. Σώπα τώρα πάντα έτσι ήτανε ο κόσμος λάθος. Βρες τον τρόπο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εκεί, ψηλά στον ημιτό, υπάρχει κάποιο μυστικό. Και είναι πώς να σας

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
5: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
7: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε. Εσείς, μας ρωτάς στο διαφημιστικό σποτάκι, ουσιαστικά στο ίντρο της εκπομπής, ο Νίκος Λαδιανός, ο οποίος σήμερα θα λείψει από την εκπομπή, καθώς σας είπα ότι ως γενναιόδωρος, και επειδή εχθές είχε τα γενέθλιά του, είπα, ξενύχτησε τον αδερφέ, χόρεψε και 3-4 ζεμπεκές. Εν πάση περιπτώσει, κράτα και το μικρόφωνο και πες όσα τραγούδια θέλεις, γιατί ξέρετε ότι έχει μια τάση. Ότι άμα πιάσει μικρόφωνο και νιώσει την ανάγκη να τραγουδήσει, δεν σταματά. Και γλέντα τη ζωή. Πόσο μας έμεινε άλλωστε, Νίκο μου, πόσο μας έμεινε. Οπότε του λέω, γλέντισε, ξενύχτησε. Και δεν πειράζει. Την επόμενη μέρα θα είμαι εγώ με τη ζωή του Κοτελοπούλου εκεί στο στούντιο για να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης. Και αν εγώ το είπα, εσύ το κάνεις βρε Νίκο, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν να πεις όχι βρε Μπάμπη θα έρθω και στη συνέχεια εγώ να πω όχι βρε Νίκο αφού σου λέω κάτσε. Δηλαδή κατευθείαν είπες ναι, έγνεψες το κεφάλι, και αποδέχτηκες την πρόταση. Και καλά έκανες Νίκο μου, και καλά έκανες. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εμείς οι υπόλοιποι εδώ προσπαθούμε σιγά σιγά να ξυπνήσουμε. Η πόλη ξύπνησε, φωνάζουμε από τις 6 το πρωί, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν ξυπνά τόσο εύκολα. Να, μάρτης μου ο Θεός. Ξεκίνησα σήμερα το πρωί να έρθω για το στούντιο, για το σταθμό εδώ στην Αγγελάκη, και η αλήθεια είναι ότι έχει μια ζεστασιά αυτό το πρωινό του Ιούνιου, σαν τα περισσότερα που ξυπνάμε πλέον εκεί και βγαίνουμε από το σπίτι γύρω στις 5 και 4 με 5 και 20 και δεν υπάρχει αυτή η σκοτεινιά, η χειμωνιάτικη, η βαριά που σου βάζει την ιδέα στο μυαλό να ξεκλειδώσεις την πόρτα, να μπεις μέσα και να ξαπλώσεις το κρεβάτι για έναν ακόμα υπνάκο. Έχει μια ζεστασιά το καλοκαίρι, ακόμα και για εμάς τους πολύ πολύ πρωινούς. Είναι εκείνη η στιγμή που μόλις αρχίζει να ξημερώνει, στα επόμενα 5 λεπτά και γύρω στην 5 και 20 και 25 είναι ήδη η μέρα, και αφού διανύεις μια απόσταση κατά την οποία αναρωτιέσαι αν πρωταγωνιστείς εκείνες τις φοβερές, τις χολιγουντιανές, τις ταινίες thriller όπου ξυπνάει ο πρωταγωνιστής και έχει εξαφανιστεί η ανθρωπότητα και είναι ο μοναδικός επιζών, περπατώντας στους δρόμους και χνηλατώντας να δεις, ρε παιδάκι μου, πράγματι μήπως κοιμήθηκα λίγο παραπάνω και δεν πήρα χαμπάρι ότι κάτι σοβαρό συνέβη. Μετά από κανένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, βλέπεις από απέναντι και κάποιο άλλο αυτοκίνητο, τα φώτα ενός άλλου αυτοκίνητου και λες εντάξει. Ούτε και αυτή τη φορά ξεκίνησε το τέλος του κόσμου, άρα καλά κάνω και έχω ξυπνήσει και κατευθύνομαι στη δουλειά μου. Και αυτά τα καθημερινά, κοιμάμαι, ξυπνάω. Κοιμάμαι να ξεκουραστώ, ξαναξυπνάω να έρθει το Σαββατοκύριακο, να πάρω το ρεπό, να πάω για μπάνιο, να ξαναγυρίσω τη Δευτέρα. Μας βάζουν σε μια τρελή διαδικασία φίλες και φίλοι και δεν παίρνουμε χαμπάρι πόσο γρήγορα περνά ανάμεσα από τα δάχτυλά μας ο χρόνος. Πότε είπαμε άντε καλό καλοκαίρι και επίσημα και φτάσαμε 16 του μηνός. 16 του μηνός άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και για τον Ιούνιο. Τόσο τον περιμέναμε, τόσο τον ευχόμασταν να έρθει στις ζωές μας και αυτός ήρθε και ήρθε τρελαμένος και σε λίγο θα τον αποχαιρετάμε για να μπούμε να λέμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και μέχρι να πούμε να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, μπήκαμε στον Αύγουστο και μετά να σου και η έκθεση και να πάλι ξανά μανά, όπως μου αρέσει να τη λέω αυτή την έκφραση, να περιμένουμε πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα, πότε θα έρθει το Πάσχα για να ατενίσουμε, εάν τα καταφέρουμε, και το επόμενο καλοκαιράκι. Γι' αυτό σας λέω, μη βιάζεστε φίλες και φίλοι. Και πού και πού αν έχετε τη δυνατότητα, έτσι να κοντοστέκεστε όπως κάνω εγώ τις καθημερινές, να ακούσω εάν υπάρχει κανένα κελάιδισμα πρωινού πουλιού, να κοιτάξω προς τα πάνω στον ουρανό να δω εάν θα εντοπίσω κανένα πιο φωτεινό αστέρι από τα κανονικά, να μυρίσω. Μυρίστε φίλες και φίλοι, μυρίστε, όχι εδώ στο κέντρο, ούτε προς την παραλία, μην είμαστε υπερβολικοί, είπαμε να γίνουμε ποιητικοί. Μην γίνουμε και γραφικοί στο τέλος. Όσοι έχετε δεντράκια, έχει κανένα κήπο, κανένα πάρκο, κανένα δασάκι εκεί στη γειτονιά σας, μυρίστε, γιατί το καλοκαίρι μυρίζουν τα λουλούδια και τις μυρωδιές. Η αλήθεια είναι ότι τις έχουμε λίγο υποτιμήσει.
δεν είναι όλα τηλεόραση, δεν είναι όλα ραδιόφωνο. Υπάρχουν και οι μυρωδιές. Και το καλοκαιράκι αξίζει τον κόπο να παίρνουμε αυτές τις βαθιές ανάσες που μας γεμίζουν με μυρωδιές από τα λουλούδια γύρω μας. Και πιστέψτε με, χωρίς να το καταλάβουμε, δημιουργούμε μνήμες και με τις οσμές.

Τι σε έπιασε ρε φίλε πρωί-πρωί, τι λογοδιάρια είναι αυτή, θα πει τώρα κάποιος. Πρέπει να με καταλάβετε, σήμερα λείπει ο Νίκος, είναι η μέρα μου. Μπορώ να πω όλα όσα μαζεύω και κρατάω όλο τον προηγούμενο καιρό, που η αλήθεια είναι ότι η λογοδιάρια με κερδίζει. Ας συζητείτε καθημερινά. Τρία γκολάκια θα τρώμε. Βάζουμε και εμείς κανένα από καμιά φορά. Αλλά είναι άλλο σήμερα που λείπει ο Νίκος, έτσι να βγω μπροστά να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Σαν να παίζω στο Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Άλλο και αυτό ρε παιδί μου, εντάξει. Ωραίο να γίνονται σε χώρες έτσι που έχουμε μια απόσταση ωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, ο Καναδάς, αλλά δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε όλα και όλα. Δεν μπορούμε. Να, μόλις το είπα, χασμουρήθηκε και η ζωή. Δεν γίνεται, παιδιά. Ένα ματσάκι είναι να το δεις το βράδυ και γύρω στις 10 με 11 και γεια σας. Το άλλο παίζει κατά τη 1-2 τα ξημερώματα, το άλλο κατά τις 4 ξεκινάει ένα τεταρτάκι 20 λεπτά πριν ξυπνήσουμε το πρωί. Δεν ξυπνάς με την τσίπλα και να πεις να πάρω το τηλεκοντρόλ να δω τι γίνεται στον αγώνα Ιράν. Μισό λεπτό, ούτε καν ξέρω ποιος είναι. Αυτή την ώρα έχει εξέλιξη το Ιράν με. Έλα, δώσε. Με την Νέα Ζηλανδία. Με το σκόρ λέει να είναι στο 2-2. Είναι δύσκολο. Είναι άλλο να έχει τους απογευματινούς αγώνες τους χαλαρούς, να έχει κανένα μεσημεριανό. Άντε και ο τελευταίος να είναι κατά τις 10 η ώρα το βράδυ. Να ανοίξεις καμιά μπυρίτσα, να βάλεις λίγο παγωμένο κρασί, να έχεις και δύο φίλους. Παρέα. Γιατί μόνος ούτε στον παράδεισο. Και να δεις κανένα παιχνίδι. Το φετινό η αλήθεια είναι πως εγώ τουλάχιστον και με τα ωράρια τα πρωινά και φαντάζομαι και όλοι όσοι αυτή την ώρα είστε ξύπνοι, δυσκολευόμαστε να το παρακολουθήσουμε, να μπούμε ρε παιδάκι μου στην ατμόσφαιρά του, να αγωνιούμε και εμείς με την εξέλιξη των παιχνιδιών και κυρίως να έχουμε το κουράγιο να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο και την κριτική την οποία γίνεται αν προσφέρει όχι καλό θέαμα. Αυτά. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλημέρα στον Αργύρη, τον αγαπημένο, τον Δούμπλατζη. Καλά λέει, και τώρα σε ποιον θα τη λέω, ο Αίο. Ο Αργύρης αγαπημένος φίλος και των δύο, και του Νίκου και μου του ιδίου. Κάθε μέρα στέλνει την κριτική του για, κυρίως για τα πρώτα τραγούδια τα οποία επιλέγει ο Νίκος για να ξεκινήσει η εκπομπή. Και αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα σχόλιά του είναι τόσο πετυχημένα που κλαίμε Αργύρη μου, κλαίμε και οι δύο, ακόμα και ο Νίκος που καμιά φορά το παίζει λίγο στεναχωρημένος δήθεν τάχα μου για την κριτική σου. So Let Me Go Far είναι η επιλογή του πρώτου τραγουδιού. Έτσι για να σας δώσω μία ανάσα, 11 λεπτά μετά τις 6, αφού πρώτα στείλω την αγάπη και την καλημέρα μου στον αγαπημένο μου θείο, έναν τον έχω στην Αμερική, το θείο τον Τάσο. Κι ας μην είναι και εξαίματος, κι ας είναι και εξαχιστίας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα θείε Τάσο, καλή δύναμη και σε σένα και σε όλους τους Έλληνες, τους ομογενείς που μας ακούν, ακόμα και αυτούς που να μην μας ακούν, που ζουν, που αυτή την ώρα κινούνται ανά τον κόσμο, δημιουργώντας για άλλη μια φορά τις ελληνικές ρίζες ακόμα και στους πιο άγονους βράχους.

τους θυμήθηκες εσύ, μου λέει, τώρα αυτούς, η Ζωή Κουτελοπούλου? Λέω εγώ, με αυτούς έχω μεγαλώσει. Μου λέει, σώπα ρε φίλε, μου λέει, τους έχω δει 2 φορές live στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία, και έχω και 2 υπογεγραμμένα άλμπουμ. Εσύ? Α, 1 φορά live, 2 υπογεγραμμένα άλμπουμ. Μου λέει, εσύ? Λέω, έχω ένα υπογεγραμμένο δίσκο του Μπιθικότσι και άλλα 2 του Περπινιάδη. Και έτσι με γκολ που βγήκαμε από δεξιά, καταφέραμε να κρατήσουμε τουλάχιστον την ισοπαλία, μη φάμε 3 γκολ. Έχει ακόμα, ναι, έχει ακόμα μάτς μπροστά μας, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Το σημαντικό είναι να μην μένουμε πίσω, να κρατήσουμε το 0, να βγαίνουμε μπροστά, να δώσουμε θέαμα, ρε παιδάκι μου, στον κόσμο που γεμίζει τα γήπεδα. Και τα βλέπω τα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον αυτό το πετυχαίνω, γιατί γίνονται και πάρα πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, στο TikTok, ξέρω εγώ, και σε άλλες πλατφόρμες, από ανθρώπους ανά τον κόσμο που παρακολουθούν τα παιχνίδια και βλέπω γεμάτα τα γήπεδα. Και σκέφτομαι κάθε φορά τον Νίκο που είχε πάρει το μολύβι, 3 το λάδι, 3 το ξίδι, 4 το λαδόξιδο, όπως το λένε, και περιέγραφε πόσο ακριβά έχουν γίνει τα εισιτήρια, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να παρακολουθήσει έναν αγώνα. Γεμάτα πάντως τα βλέπω, και βλέπω και πολύ ξένο κόσμο, δηλαδή όχι μόνο Αμερικανούς, που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό, για να υποστηρίξουν τις ομάδες τους που παίρνουν μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αυτοί οι οποίοι είναι πολύ ξεχωριστοί, φίλες και φίλοι, και με αφορμή το ποδόσφαιρο θα πούμε 2 πράγματα πέρα από το ποδόσφαιρο, είναι οι Ιάπωνες ή οι Ιαπωνέζοι, πείτε τους όπως θέλετε. Πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ράτσα ανθρώπων, πώς να τους πω, ρε παιδάκι μου. Είναι μια κατηγορία μόνη τους, ένας πολιτισμός διαφορετικός. Και πιστέψτε με πως αν στο μυαλό μου ακόμα έχω έτσι μια επιθυμία να ταξιδέψω σε κάποια από τις χώρες του κόσμου, μία από αυτές είναι η Ιαπωνία. Γιατί καθημερινά μας μαθαίνουν πράγματα. Δηλαδή τους βλέπεις και καταλαβαίνεις πόσο εσύ, για στην αγαπάς την πατρίδα σου, είσαι λίγο πίσω σε σχέση με άλλους λαούς. Οι Ιαπωνέζοι πήγανε στο Μουντιάλ, έπαιξαν το πρώτο τους παιχνίδι απέναντι στους Ολλανδούς, στο αγωνιστικό ισοφάρισαν 2 φορές, αλλά αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι είναι τόσο πειθαρχημένοι και έχουν τόσο βάθος στην παιδεία την οποία παίρνουν μεγαλώνοντας, που αφού τελείωσε ο ποδοσφαιρικός αγώνας, πήρανε οι ίδιοι οι φίλαθλοι εκεί στην κερκίδα κάτι σακούλες μαύρες σκουπιδιών και μάζεψαν όλα τα απορρίμματα τα οποία έκαναν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπήκε το γκολ, όχι ρε παιδάκι μου, πέριξες από τα νεύρα σου κάτω την κούπα με την πύρα, 2 δάχτυλα είχαν, μην είχε ζεσταθεί και τα λοιπά, αλλά έτσι για να την κάνεις για το αντέτι, είπες άντε ρε και τα λοιπά. Βρεθήκαμε πίσω, κρίμα που παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Την ίδια ώρα δίπλα η σύζυγος νευρικά έτρωγε τα πατατάκια μέχρι να ισοφαρίσει η ομάδα. Και εν πάση περιπτώσει και κάποιος άλλος κάτι πέταξε πιο εκεί την ώρα του παιχνιδιού και κάποιο άλλο του έμεινε και κάτω και 1-2 μπουκάλι νερό. Όχι φίλες και φίλοι, δεν τα παράτησαν να σηκωθούν να φύγουν. Δεν τα παράτησαν για να αναλάβουν οι καθαρίστρες ή οι καθαριστές του γηπέδου την επίπονη και δύσκολη προσπάθεια για να καθαρίσουν. Πριν φύγουν, πανηγυρίζοντας την ισοπαλία απέναντι στην Ολλανδία που είναι παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη, είπανε παιδιά ελάτε να τα μαζέψουμε. Και κάθισαν εκεί οι ίδιοι φίλαθλοι και καθάρισαν τα σκουπίδια τα οποία είχαν παράξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και αν αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτισμός, πείτε μου τώρα τι είναι. Καλά και τα εκθέματα στα αρχαιολογικά μουσεία, προφανώς, ξεκάθαρα, αλλά δείτε ότι πολιτισμός τελικά είναι η καθημερινή μας ζωή όταν αυτή μας κάνει καλύτερους. Εντάξει, προφανώς και δεν υπάρχει περιούσιος λαός ούτε τέλειος λαός. Έχουν και αυτοί λίγο τις υπερβολές τους. Κυρίως στον τρόπο που πανηγυρίζουν. Δηλαδή εκεί εμένα μου προκαλούν λίγο τον γέλωτα. Βγαίνουν στον δρόμο όπως κάνουμε εμείς εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο και κλείνουν την κυκλοφορία. Ο και φέρνουμε στο κύπελο και έτσι και γιουβέτσι. Και μόλις γίνεται πορτοκαλί,
ξαναβγαίνουν από το δρόμο για να περάσουν τα οχήματα, τα αυτοκίνητα. Σου λέει, μην επιβαρύνω και την κίνηση, ρε παιδάκι μου, γιατί εμένα μου ήρθε να πανηγυρίσω. Και μόλις ξανανάψει το κόκκινο για τα αυτοκίνητα, ξανά στο δρόμο, και τα λοιπά. Ναι. Και αυτό είναι πολιτισμός, ξεκάθαρα. Γι' αυτό θέλω να τον δουλέψω, δηλαδή θέλω λίγο περισσότερο χρόνο να μου δώσουν οι αγαπητοί κατά τα άλλα οι Ιάπωνες για να το κατανοήσω, να το κάνω δικό μου κτήμα μου και αύριο μεθαύριο και σε πανηγυρισμούς της δικιάς μου ομάδας να επιχειρήσω να κάνω και εγώ το ίδιο χωρίς να φάω μούτζες. Ξεκάθαρα. Ο ένας θα πέφτει πάνω στον άλλον. Αν επιχειρούσαμε να το κάνουμε, θα σμπρόχναμε ότι φύγε ρε παιδάκι μου να φτάσω κι εγώ στο πεζοδρόμιο. Θα πιανόμασταν από το λαιμό με τον από δίπλα γιατί και τα λοιπά. Άργησε και πάλι λίγο να με χτυπούσε το αυτοκίνητο. Πάλι στο τέλος θα τα κάναμε λίγο εμείς κουλουβάχατα. Έτσι δεν είναι, Ευαγγελία μου? Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα, οι ευχές της Ευαγγελίας που μας ακούει και σήμερα από την όμορφη και ζεστή αυτόν τον καιρό πόλη της Λάρισας και την ευχαριστούμε πολύ. Όπως όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους αυτής της πρωινής παρέας, την οποία τη φτιάχνουμε καθημερινά, έτσι ρε παιδάκι μου, για να ξυπνάμε παρέα με έναν όσο το δυνατόν πιο όμορφο τρόπο. Γιατί το πρωινό ξύπνημα, μην τα ξαναλέμε, είναι βάρβαρο όσο καιρό και αν το κάνεις. Δεν συνηθίζεται με τίποτα, Ευαγγελία. Με τίποτα δεν συνηθίζεται.

23 λεπτά μετά τις 6. Η αλήθεια είναι θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο ελληνικό, ελληνόφωνο, πείτε το όπως θέλετε, κομμάτι από τραγούδια, αυτό το συγκεκριμένο που έχει επιλέξει ο Νίκος ο Λαδιανός. Το προηγούμενο κλέψαμε, το στήσαμε εδώ με τη ζωή την Κουτελοπούλου, το προηγούμενο κομμάτι. Αυτό όμως είναι ξεκάθαρα Νίκος Λαδιανός. Άσε με στο όνειρο, μας τραγουδά ένας συνονόματος Μπαμπίνος, και αυτός ο Μπάμπης ο Στόκας.

χωριά και ανατολή τη δύση. Κι ο νους παλεύει την καρδιά που δεν μπορεί να λησμονήσει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε εδώ στον 102 FM. Με το ραδιόφωνο της R3 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Τα καλύτερα πρωινά ξυπνήματα τα κάνουμε εδώ, στον 102. Μάρτης μου ο Θεός. Και σήμερα ο καιρός προβλέπεται ηλιόλουστος καλοκαιρινός, 3η 16 Ιουνίου μην ξεχνάμε. Βέβαια προβλέπονται, όσοι ήθιστε όλο αυτόν τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, οι πιθανότητες κάποιες νεφώσεις οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκεί γύρω στο μεσημεράκι, την πιο ζεστή ώρα κάθε φορά, να δημιουργούν τις συνθήκες ενδεχομένως για κάποιες βροχές ή ακόμα και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Και αυτό δεν αφορά μόνο εδώ τη δική μας την περιοχή, την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά τις περισσότερες περιοχές ανά την Ελλάδα, από τουλάχιστον από την Θεσσαλία σίγουρα και πάνω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κληρώσει σήμερα σε εμάς, μπορεί να κληρώσει οπουδήποτε αλλού. Αυτό που ευχόμαστε είναι τα φαινόμενα αυτά να μην έχουν την ένταση την οποία καταγράφουμε τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορες περιοχές με χαλάζι ή με τόσο ισχυρές καταιγίδες που δημιουργούν πρόβλημα στους παραγωγούς που αυτή την εποχή ακόμα μαζεύουν τους καρπούς από τις καλλιεργίες τους. Ας είναι μια βροχούλα έτσι τόσο όσο για να μας δροσίζει. Γιατί η θερμοκρασία έχει παγιωθεί εκεί κατά μέσο όρο στους 30 με 32 βαθμούς. Βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω για εσάς που μας ακούτε από άλλες περιοχές, το βραδάκι, όταν λέμε βραδάκι κατά τις 11 η ώρα 12, βγάζει μια δροσιά. Σε εμάς τουλάχιστον που ζούμε εδώ στα βορειοδυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης, τα περίπου ορεινά, εκεί στα Πεύκα στο Ρετζίκι. Δηλαδή σήμερα το πρωί λίγο την έκανα την πορτούλα της μπαλκονόπορτας λίγο πιο κλειστή, γιατί αλήθεια είναι το ένιωσα. Την ένιωσα την δροσιά να με φλερτάρει. Και είπα οκ, okay, χαμήλωσέ το λίγο το παραθυράκι. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα, για να πάμε στην πρόγνωση του καιρού, η άνεμη μεταβλητή 2 έως και 3 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ο βαρδαράκος εκείνος που μπορεί να μας απαλλάξει από την πολύ κακή εικόνα του φυτοπλακτών που ήρθε για να μείνει, ένα πρόβλημα για το οποίο χθες έγινε και αυτή την σύσκεψη, η σύσκεψη την οποία την είχαμε προαναγγείλει με τον Νίκο από την προηγούμενη εβδομάδα και θα πούμε το τι προέκυψε από αυτήν. Η θερμοκρασία στη χαμηλότερη τιμή της, στους 18 βαθμούς, δηλαδή τώρα για τους πολύ πρωινούς όπως είμαστε όλοι εμείς αυτή την ώρα που έχουμε ήδη ξυπνήσει και έχουμε φύγει από τα σπίτια μας, μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου την πιο ζεστή στιγμή της το μεσημεράκι. Βέβαια μια αστάθεια προβλέπεται κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας να ξεκινήσει από αύριο Τετάρτη με μεγαλύτερες πιθανότητες για βροχές ή ακόμα και καταιγίδες στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα μια στάθεια η οποία μπορεί να κρατήσει και κάνα 2-3 μέρες, δηλαδή να μας πάει μέχρι και την Παρασκευή. Για εσάς που δυσκολεύεστε να εργάζεστε μέσα στο καλοκαίρι, η αλήθεια είναι πως θα μας δώσει μια σχετική ανάσα. Η θερμοκρασία θα πέσει και κάτω από τους 30 βαθμούς μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο μετά που ακολουθεί νομίζω ότι θα μας αποζημιώσει, για όσους βέβαια δεν θα εργαζόμαστε αλλά θα έχουμε το ρεπό. Και πάνω κάτω έτσι θα κινηθεί σήμερα ο καιρός και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχουμε αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους από μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, αυτό που λέμε για τις μεμονωμένες καταιγίδες που ενδεχομένως να προκύψουν στα γύρω ορεινά. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, πέρα από το Ιόνιο, ξαναλέω και τα Ηπειρωτικά, προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός, άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από τους 30 με 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας,
της χώρας, συγγνώμη, ακόμα και στους 33 με 35, σε κάποιους ακόμα πιο καλοκαιρινούς τόπους της πανέμορφης χώρας την οποία κατοικούμε, που γίνεται ακόμα πιο όμορφη κυρίως τα καλοκαίρια. Ένας από αυτούς τους τόπους, Ευαγγελία, φίλε Δημήτρη, Κώστα, που μας ακούτε σχεδόν καθημερινά από την περιοχή, είναι η Θεσσαλία. Εκεί θα πάτε μέχρι και τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι.

Στη Νότια Καρολίνα αυτή την ώρα έχουν 26 βαθμούς Κελσίου. Μια πολύ ωραία θερμοκρασία, θα έλεγα, θυετάσω. Ο μέσος όρος σε σχέση με τη χαμηλότερη, με την υψηλότερη περίπου τιμή που θα συναντήσουμε σήμερα εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, θυετάσω? Το παρακολουθούν οι Αμερικανοί το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου? Γιατί ξέρουμε ότι ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια το σόκερ, όπως το διαχωρίζουν από το δικό τους το φούτμπολ, γιατί περισσότερο αγαπούν το ράγκμπι οι Αμερικανοί παρά το δικό μας το ποδόσφαιρο, και το μπάσκετ και άλλα αθλήματα και το μπέιζμπολ και στη συνέχεια το ποδόσφαιρο πολύ χαμηλότερα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια και έχουν έρθει και μεγάλοι αστέρες τύπου Μέση ή παλιότερα και ο Μπέκαμ και αγωνίζονται εκεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά για πες μου, θυετάσω, δηλαδή υπάρχει κόσμος που συναντάς και συζητά για το ποδόσφαιρο? Σας έχει καλέσει κάποιος Αμερικανός γείτονας να δείτε μαζί κάποιον από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ή περνάει έτσι χαμηλά στα ψηλά των εφημερίδων? Οι Ιρανοί πάντως την πήραν την ισοπαλία από τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, χορταστική, έτσι την χαρακτηρίζουν εδώ τα δημοσιεύματα, χωρίς απρόπτα στο Λος Άντζελες. Βέβαια, πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, οι Ιρανοί ήταν το φαβορί και το βλέπαμε αυτό και στις στοιχηματικές εταιρείες. Τους δίνανε περίπου 1,80 στον άσο στο να κερδίσουν τη Νέα Ζηλανδία. Αλλά βλέπω ότι στο εφετινό Μουντιάλ, με εκπροσώπηση από περισσότερες χώρες, ότι αρχίζουμε και έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, τις δεδομένες στις χώρες τύπου Κουρασάο μπορεί να τους έβαλαν 7 οι Γερμανοί, αλλά εγώ βλέπω να η Νέα Ζηλανδία την πήρε την ισοπαλία χαλαρά από το Ιράν. Είδαμε τους Ισπανούς να μην μπορούν να κερδίσουν στο δικό τους το παιχνίδι, που οι προβλέψεις λέγανε ότι θα βάλουν πάνω από 4-5 γκολ. Και αυτό έχει την ομορφιά του.

Ναι, ναι, οι Γερμανοί, αυτό λέει η ζωή, δηλαδή δεν σταμάτησαν κι αυτοί. Βάλανε 7 γκολ και το ποδοπάτησαν, το ισοπαίδωσαν το Κουρασάο. Που όλοι, το μόνο πράγμα που ξέραμε ήταν αυτό το μπλε περίπου, της μπλε απόχρωσης που βάζαμε καμιά φορά παλιότερα στα ποτά, το Κουρασάο. Τώρα το γνωρίζουμε ποδοσφαιρικά. Αλλά έτσι ήταν οι Γερμανοί πάντοτε. Δηλαδή ήταν τον τύπον, σου λέει 9, 92 λεπτά έχει ο αγώνας με τις καθυστερήσεις, 93 και 100 γκολ να μπορώ θα τους βάλω. Δεν είναι σαν και εμάς. Δηλαδή είμαστε εμείς καλόκαρδοι. Καμιά φορά κερδίζουμε κάποιον και σταματάμε. Λέμε αντί μην του βάλουμε και κανένα γκολ παραπάνω. Και όταν είναι να φάμε, κάποιοι άλλοι μας βάζουν και 100 γκολ, αν χρειαστεί. Έτσι είναι, άλλη κουλτούρα είπαμε, άλλη κουλτούρα, άλλοι πολιτισμοί. Δείτε όμως τι ωραία που συναντώνται όλοι στο παγκόσμιο κύπελο. Λέγαμε νωρίτερα για τους Ιάπωνες που καθαρίζουν εκεί τις κερκίδες μετά τον αγώνα πριν φύγουν. Επιβεβαιώνονται για άλλη μια φορά και οι Γερμανοί ότι είναι αμήλικτοι και σκληροί όταν χρειάζεται, κατά την άποψή τους, να γίνουν.

αυτή η ατάκα για τους Γερμανούς, ότι τι είναι το ποδόσφαιρο, είναι ένα σαγό, ένα άθλημα στο οποίο παίζουν 22 παίκτες και στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό το βγάλανε από το πείσμα που είχαν και γυρνούσαν τα παιχνίδια έστω και στο τελευταίο λεπτό. Αυτό να τους το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα με τη βοήθεια της Ζωής Κουτελοπούλου μέχρι να επιστρέψουμε για να διαβάσουμε τα μηνύματα του θείου του Τάσου, κατά πόσο οι Αμερικανοί παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιείται αυτόν τον καιρό και στην δική τους τη χώρα, και να περάσουμε βέβαια και στους τίτλους επικαιρότητας. Έχει ειδήσεις τις οποίες τις βλέπω και τις ξαναβλέπω και προσπαθώ να γυρίσω από την άλλη πλευρά, γιατί είναι πολύ δύσκολες και αν θα μπορούσα δεν θα τις έλεγα και καθόλου, αλλά δεν γίνεται, φίλες και φίλοι, με την επικαιρότητα να τρέχει. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα της επιλογής, να μένουμε μόνο στις αισιόδοξες ειδήσεις ή σε αυτές που έχουν ελαφρύ αποτύπωμα στις καρδιές και στις ψυχές μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξημέρωσε για τα καλά, η πόλη ξύπνησε και πιστέψτε μου ότι κυριολεκτό λέγοντάς το, δεν είναι μόνο τίτλος εκπομπής, στα μικρόφωνα του 102, σήμερα από τις 6 μέχρι και τις 9, ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου Alone. Ο Νίκος Ολαδιανός θα λείψει σήμερα από την εκπομπή, θα γεμίσει τις μπαταρίες, θα πάρει δυνάμεις και θα τον έχουμε και πάλι αύριο εδώ μαζί μας. Μέχρι τότε θα εκμεταλλευτώ τον χρόνο που μου δίνει η απουσία του για να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, αδερφέ, μεταξύ μας. Και να σας πω και κάτι, και μεταξύ μας δεν χρειάζεται να τα μάθει τώρα. Μου κλαίει να ξυπνήσει τώρα και να έχει βάλει το ραδιόφωνο. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει, αλλά έστω και λίγο αργότερα. Του λέω, κοιμήσου και μια ώρα παραπάνω, Νίκο. Όταν δεν εργαζόμαστε, δεν χρειάζεται και πάλι το βιολογικό ρολόι να μας νικά. Ας το ξεγελάμε και ας κοιμόμαστε και λίγο παραπάνω. Έχεις εδώ έτσι κι αλλιώς το θείο Τάσο, εκπρόσωπο της οικογένειας, ο οποίος μας ενημερώνει ότι δεν κόβουν και τις φλέβες τους οι Αμερικανοί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διεξάγεται και στα γήπεδα της δικής τους χώρας, πέρα από του Μεξικό και, και του Καναδά. Για να σας δώσω, λέει ο θείος ο Τάσος, να καταλάβετε, την ώρα της λειτουργίας στην εκκλησία γίνεται πιο πολύ θόρυβος από ό,τι γίνεται στα γήπεδα, λέει, ποδοσφαίρου, όπου διεξάγονται οι αγώνες εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί είναι θυσμένοι μόνο στο δικό τους football. Δεν ασχολούνται πολύ με το δικό μας, το soccer, όπως αυτοί το διαχωρίζουν. Η νεολαία βέβαια έχει, λέει, μια διαφορετική άποψη, δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για το δικό μας το ευρωπαϊκό το ποδόσφαιρο, αν το πούμε έτσι, σε σχέση με τους παλαιότερους, οι οποίοι είναι εκεί. Rugby, basket, baseball. Και αν, φίλες και φίλοι, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, να βρίσκεται εκεί στους αγώνες για να έχουμε και ένα επιπλέον ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, και αν, φίλες και φίλοι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ελληνικές ομάδες, όπως ο Ταρέμι, ο Ιρανός που πήρε μέρος στον αγώνα που τελείωσε πριν από λίγα λεπτά με το 2-2 των Ιρανών με την Νέα Ζηλανδία. Για όσους δεν το γνωρίζετε, θα το υπενθυμίσω ότι υπάρχει και ένας Έλληνας ο οποίος παίρνει μέρος σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και μάλιστα γράφοντας ήδη ιστορία. Και θα σας δώσω, και πριν αποκαλύψω το ποιος είναι, και άλλη μια πληροφορία, ότι δεν είναι ο μόνος Έλληνας που παίρνει μέρος σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά ίσως να είναι και ο μοναδικός Θεσσαλονικιός που παίρνει μέρος σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί Θεσσαλονικιός είναι, στο ίδιο σχολείο πηγαίναμε, στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Και αναφέρομαι βέβαια στο Γιώργο Δόνη. Ο Γιώργος Δόνης που ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα πριν πάει στον Παναθηναϊκό, εδώ στον Παύλο Μελά, είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία και γράφει ιστορία, γιατί είναι ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που φτάνει σε τελική φάση του Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα, τον αείμνηστο τον Αλκέτα τον Παναγούλια, και έγινε και ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος πήρε και βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Γιατί την εθνική τότε με τον Παναγούλια δεν είχαμε, είχαμε μόνο ήτες. Ο Γιώργος Δόνης, με την ισοπαλία που πήρε η ομάδα του Σαουδική Αραβία απέναντι στην Ουρουγουάη, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που φτάνει σε τελική φάση και παίρνει το βαθμό της ισοπαλίας. Άντε Γιωργάρα και νίκη στον επόμενο αγώνα, να πιάσεις κορυφή. Και αν το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που λέμε ότι παίζουν 22 αθλητές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, και έχει αλήθεια, και άλλη μια ρίση έχει επίσης μεγάλη αλήθεια, ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις, κάπου θα βρεις και έναν Έλληνα. Τρουπώσαμε στο Μουντιάλ με τη βοήθεια του Γιώργου Δόνη ως προπονητή της Σαουδικής Αραβίας.

τίτλους επικαιρότητας είχα υποσχεθεί και σε αυτήν την εκπομπή το είπαμε, το κάναμε. Προεκλογικό ακούγεται, αλλά έχει ένα, κάνει ένα γκέλερ, παιδί μου, γι' αυτό ήθελα να το ξαναπώ. Πάμε, φίλες και φίλοι, λοιπόν, να δούμε τώρα τις σημαντικές, τις πιο σοβαρές ειδήσεις της επικαιρότητας. Με πρώτη, βέβαια, τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πρόκειται για πραγματική συμφωνία, το ξαναλέω, γιατί δεν τον πολύ πιστεύουμε τον Ντόναλντ με τόσες φορές που την έχει προαναγγείλει. Αλλά στην τελική της φάση εισέρχεται πλέον η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά και την επίσημη υπογραφή της την Παρασκευή στη Γενέβη. Έχει κλείσει, φίλες και φίλοι, το σκηνικό. Είναι έτοιμα τα προσχέδια, την επίσημη υπογραφή τους θέλουν. Και τελειώνει αυτός ο πόλεμος, τον οποίο ξεκίνησαν οι Ισραηλοί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, με τα χτυπήματα σε βάρος του Ιράν και την ανταπόδοση του Ιράν στις γύρω χώρες του Περσικού κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της G7, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, τον οποίο τον έχει λούσει 5-6 φορές με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και ότι οι μετοχές ανεβαίνουν. Δεν υπενθύμισε βέβαια σε κανέναν ότι το πετρέλαιο ανέβηκε σε τιμές και οι μετοχές έπεφταν το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας του. Μας υπενθυμίζει ότι τώρα, με το να σταματήσει έναν πόλεμο τον οποίο τον ξεκίνησε εκείνος, το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την Ιρανική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση στήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Την ίδια ώρα ο Μπίμπι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει στα 90, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Και όπως μας είπε νωρίτερα με τις δηλώσεις του από το Εβιάν της Γαλλίας ο Αμερικανός πρόεδρος, στις αγορές το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι. Υπενθυμίζω ότι κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 120, και το αμερικανικό αργό τα 80,75 δολάρια. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό. Πάμε λοιπόν για τερματισμό του πολέμου, με την υπογραφή που αναμένουμε όλοι την Παρασκευή στη Γενέβη. Άντε να παίρνουν σειρά και οι άλλοι, θα ευχηθούμε εμείς, και αναφέρομαι βέβαια στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μακάρι το τελείωμα του ενός πολέμου να συμπαρασύρει το τελείωμα και ενός άλλου που συνεχίζεται στην Ουκρανία. Πριν από λίγη ώρα, εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κράσνονταρ της Ρωσίας παραδόθηκε στις φλόγες μετά από την επίθεση ουκρανικών drones.
Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού, τον Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης. Συσταγωγικά θα πω εγώ που διατάραξαν ιδιαιτέρως οι υπογραφές εκεί των Λίβιων με τους Τούρκους. Μιλάμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, οι υπογραφές εκεί των

με τις αμερικανικές εταιρείες στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Αλλά είναι άλλο να το έχεις και σε χαρτί υπογεγραμμένα. Από την Νίκαια, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τώρα δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Οκουτσούμπας, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπη και αντιπαράθεση. Δεν είναι, σου λέει, αυτά τώρα σοβαρά πράγματα, μην τους πολυπιστεύετε. Δείχνουν ότι μαλώνουν, αλλά πάνω κάτω είναι οι ίδιοι. Ή το ίδιο, αν θέλετε καλύτερα. Στο μεταξύ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στην Γαδά, διανυκτέρευσε χθες το βράδυ ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ακόμα, καθώς δεν έχει εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, έτσι λέγεται, εμείς έχουμε μάθει μόνο το αποφυλακιστήριο που σημαίνει ότι βγαίνεις. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, και το φυλακιστήριο για να μπεις ή, αν θέλετε, για να ξαναμπείς. Και σήμερα το πρωί μέχρι το μεσημεράκι αναμένεται πως θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Σας έλεγα νωρίτερα πως υπάρχουν ειδήσεις τις οποίες τις βλέπω από το πρωί, προσπαθώ να τις αποφύγω, αλλά δεν γίνεται να μην κάνω αναφορά σε αυτές. Και αναφέρομαι βέβαια στην οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα, εκεί όπου ένας αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι την σύζυγό του, επίσης αστυνομικίνα, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Και θυμίζει πολύ έντονα ένα αντίστοιχο περιστατικό που είχαμε πριν από λίγο καιρό, με έναν σύζυγο ο οποίος είχε σκοτώσει σχεδόν με παρομοιότυπο τρόπο, με πολλές μαχαιριές, τη σύζυγό του, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά της οικογένειας. Και σε αυτή την περίπτωση, στη Δράμα, ο σύζυγος, ο ενδιαστάσει βέβαια, γιατί ζούσανε σε διαφορετικά σπίτια τον τελευταίο καιρό και μάλιστα έλεγαν οι πληροφορίες ότι είχαν αποφασίσει ότι θα προχωρήσουν και στην έκδοση διαζυγίου, σκότωσε την πρώην γυναίκα του την ώρα που στα διπλανά δωμάτια υπήρχαν τα παιδιά τους. Και μάλιστα το ένα, το αγόρι 10 ετών, ήταν αυτό που τηλεφώνησε στην αστυνομία, στους συναδέλφους του πατέρα του και της μητέρας του, για να τους πει ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, έχει δεχθεί χτυπήματα με μαχαίρι στο ισόγειο της κατοικίας όπου έμεναν. Έγινε προσπάθεια, έφτασαν εκεί στο σημείο αστυνομικοί, ασθενοφόρα με γιατρούς, προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή τη σύζυγό του, δεν τα κατάφεραν και λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν τον σύζυγο, τον πρώην αστυνομικό, νεκρό σε ένα αυτοκίνητο, στο δικό του το αυτοκίνητο, είχε αυτοπυροβοληθεί, είχε θέσει τέλος στη δική του ζωή, αφού πρώτα, το ξαναλέω, σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του την ώρα που στο σπίτι τους βρίσκονταν και τα παιδιά τους. Δύο τα παιδιά της οικογένειας. Και βέβαια, ένας ακόμη, μία ακόμα είδηση θλιβερή. Είχαμε τον ευνίδιο θάνατο μιας 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο, εκεί που τους βοηθούσε να ανανύψουν μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Δύο ειδήσεις που σας είπα δεν μας θλίβουν, αλλά δεν γίνεται να μην τις πούμε. Σε αυτό το σημείο, με τη βοήθεια της Ζωής Κουτελοπούλου, θα πάμε σε μία διακοπή μικρή για το Δελτίο Ειδήσεων, το πρώτο Δελτίο Ειδήσεων της ημέρας από τον 102, και αν μείνετε εσείς συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, αμέσως μετά, λίγα λεπτά μετά τις 7, θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η όρη εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια από την Παρασκευή. Επιπλέον, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου στις πρώτες δηλώσεις του για τη συμφωνία ανέφερε ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρι. Δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Την πρώτη του δημόσια συγκέντρωση μετά την ανακοίνωση ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πραγματοποίησε το βράδυ χθες ο Αλέξης Τσίπρας, επιλέγοντας ως σημείο εκκίνησης την Νίκαια. Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα σε σχέση και με τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και με το κόμμα του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει φαγωθεί να κερδίσει τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή, γιατί πολύ απλά φοβάται ότι θα ιτηθεί αν πάει σε δεύτερες κάλπες. Λοιπόν, δεν θα πάει σε δεύτερες, γιατί πολύ απλά θα ιτηθεί εκείνος από την πρώτη Κυριακή, ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι τη Δευτέρα 29 του μήνα αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η ίδια τόνισε ότι οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με πρώτο μάθημα αυτό των Αγγλικών. Οι εξετάσεις αφορούν τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες, θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής, ενώ οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών διανεκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα παιδιά της οικογένειας. Στο Ναύπλιο, μία νοσηλεύτρια 55 ετών έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας. Η άτυχη νοσηλεύτρια εργαζόταν στα επίγοντα περιστατικά όταν μεταφέρθηκαν τραυματίες με δεκάδες συνοδούς, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση και η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών και των συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην νήσο Σουλαουέζη της Ινδονησίας σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Παλού. ενώ οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι και μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη. Και μια ματιά στον καιρό. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αραιές νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα βροχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Για να μην θα πνέουν με τα βελτίωση 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7:30.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. 102 FM, η Πολυξύπνηση, Μπάμπη στην Τζιοπάνογλου σήμερα alone, χωρίς τον Νίκο τον Λαδιανό. Χθες είχε γενέθλια και έριξε για να πιω ζεμπικές παραπάνω. Τι να κάνουμε, θα πρέπει σήμερα να λείπει. Αλλά παρέα με όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους, αυτή την πρωινή παρέα που φτιάχνουμε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 9. Μπάμπη Τζιοπάνογλου στα μικρόφωνα, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τα χαιρετίσματα και την αγάπη στον φίλο τον Μάκη τον Μουδιώτη, που και σήμερα δηλώνει παρόν με τα μηνύματά του. Καλημέρα, λέει, μου φτιάχνετε έναν τετραπλό φρέντο εσπρέσο σκέτο και δυνατό. Θα μας σκοτώσετε εδώ ή θα μας στήσετε καρτέρι λίγο πιο κάτω? Είναι από αυτά του Μάκη που είναι σκληρά, μπλακ, αλεμένα. Πολύ μου αρέσουν. Καλημέρα, ρε Μάκη. Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα, που λέει πράγματι η δυσιογραφία, η αστυνομική είναι με αυτή την είδηση και για την... και για τον αστυνομικό που σκότωσε τη σύζυγό του, αλλά και για τον ευνίδιο θάνατο πανακοπή της νοσηλεύτριας πάνω την ώρα της εργασίας, μας προκαλεί, λέει, σκέτη θλίψη. Έτσι ακριβώς είναι. Όλγα, προσπάθησα να τις αποφύγω όσο περισσότερο μπορώ, αλλά δεν γίνεται να μην τις πούμε. Και όσο με τους Μεσιέ Μινιμάλ προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τη διάθεση, δεν φτιάχνεται, αδερφέ μου. Δηλαδή πρέπει να έχεις και κάποιον άλλον δίπλα, έτσι καλοκαιράκια σαν και σένα, να ανταλλάξεις δύο κουβέντες, να του πεις ότι φαίνεται ανανεωμένος. Να, όπως η Λία Χριστάρα που την καμαρώνουμε στη συνδέση εκεί με το Earth News, για να ξαναφτιάξεις λίγο η διάθεση. Καλημέρα, Λία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καμαρώνεται όντως, γιατί έχω μια διαφορετική διάθεση το καλοκαίρι.
0: Μα γεμίζει χρώματα. Είναι οι μπλούζες πλέον που επιλέγεις, δεν... είναι το χτένισμα, είναι η φρεσκάδα, η ζωντάνια. Κάτι συμβαίνει. Κάποιος θα έλεγε κάτι συμβαίνει, κάτι στην προσωπική τη ζωή. Έχει αλλάξει.
1: Είναι προσωπική μου, είναι ζωή. Για το χειμώνα καλά ήταν η προσωπική μου ζωή. Όχι. Φταίει το ότι δεν προσπαθώ να σφιχτώ για να μην κρυώσω αυτό. Είμαι άνετη.
0: Μπράβο, μα φαίνεται, σου λέω κατευθείαν, Ηλία. Και λες, τι έγινε, Ηλία είναι φρεσκαδούρα. Ναι, φίλες και φίλοι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να μην έχει εξωψοφόκριο και μαυρίλα και σκοτάδι για να είσαι σφιγμένος, για να είσαι... να μην είσαι ήρεμος. Αυτή τη ζωντάνια και τη χαρά την οποία βγάζεις ακόμα και όταν κάποια στιγμή τρέχεις με τον ίδιο τρόπο στα ρεπορτάζ όπως έτρεχες και πριν.
1: Αυτή η βάρδια, η πολύ πρωινή, είναι η καλύτερη το καλοκαίρι, γιατί τελειώνεις σχετικά νωρίς και στις δύσκολες ώρες έχεις σχολάσει, αλλά η χειρότερη χειμώνα. Τι να κάνουμε, κάπου χάσεις, κάπου κερδίζεις.
0: Μπράβο. Έτσι είναι. Και σήμερα προβλέπεται πάλι πολύ καλός και έθριος καιρός, Λία. Η άνεμη, λέει, 3 με 4 μποφόρ νότι. Και εγώ κάθομαι κάθε φορά που βλέπω τις διευθύνσεις και λέω, δεν ήρθε αυτός ο βαρδάρης που περιμένουμε, μήπως την πάρει αυτή την πίχλα με το φυτοπλακτόν και την διώξει. Και επειδή το να περιμένεις από τον καιρό και μόνο ή από καμιά δέηση να κάνεις το σταυρό και να πεις, ρε παιδάκι μου, να γίνει κάτι να φύγει, λες, μήπως, ρε παιδάκι μου, γίνεται και κάτι πιο οργανωμένο από την πολιτεία. Να, σαν τη χθεσινή τη σύσκεψη που είχαμε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Καταρχάς είχαμε μία σύσκεψη που είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και δεν είναι λίγοι. Ποιος το περίμενε αυτό? Ήταν στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκης έγινε η σύσκεψη και ήταν εκεί και άνθρωποι από τον ΙΠΕΚΑ και άνθρωποι της ΕΙΑΣ και άνθρωποι του ΟΛΣ, δηλαδή 3-4 φορείς που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα με το φυτοπλακτόν. Πάντως βέβαια να πω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση ο Θερμαϊκός τελευταίες 2 ημέρες, έχει καθαρίσει αρκετά. Τώρα να δούμε πώς θα κρατήσει αυτό. Μας έχουν πει όλοι οι επιστήμονες ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πια που έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό που ακούστηκε δεν ούτε... έστω νόμιζε ότι θα ακούσουμε για ένα δεύτερο αντιρρυπαντικό σκάφος. Δεν το ακούσαμε αυτό. Αυτό που ακούσαμε είναι ότι έβγαινε για 2 φορές η Αλκύπη για να καθαρίσει τον θερμαϊκό. Τώρα θα βγαίνει αυτή την περίοδο 5 φορές την εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά αφού ξέρουμε ώρες. Ότι δεν φτάνει, το θέμα είναι ότι δεν είναι, χρειάζεται ένα πιο εξειδικευμένο σκάφος απορρυπαντικό για να μπορεί τουλάχιστον να καθαρίσει. Αυτό μας λέγανε οι ειδικοί με όσους έχουμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, η Αλκύπη, όπως λες και εσύ, το να βγει 5 φορές δεν βοηθάει, γιατί δεν έχει αυτά τα ειδικά μηχανήματα που χρειάζεται για να ρουφήξει τη χλαπάτσα, να την πούμε έτσι, και να αφήσει το καθαρό νερό και πάλι πίσω. Αυτό εγώ που κρατώ από τη χθεσινή σύσκεψη, πέρα από τον τρόμο που προκαλεί το γεγονός ότι είναι τόσοι πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς και αυτό δεν είναι αισιόδοξο στη χώρα μας, συνήθως σημαίνει καθυστερήσεις, είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα είναι μόνιμος για να ασχοληθεί με το θέμα. Ένας κουμπαράς, δηλαδή ένα ταμείο στο οποίο θα μπουν χρήματα για την αντιμετώπιση σε καθημερινή βάση αυτής της ιστορίας, και επιτέλους υπάρχει διαπίστωση ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον κύριο πότε θα φυσήξει, πότε θα βρέξει, πότε θα αλλάξει ο καιρός για να αλλάξει μια εικόνα η οποία την πλήττει την Θεσσαλονίκη και τουριστικά και οικονομικά.
1: Ναι, δεν έχεις κάτι άλλο να επιδείξεις τώρα, κατά ψέματα. Το κυριότερο μέσο, ας πούμε, προβολής είναι η παραλία και το παραλιακό μέτωπο. Αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, προφανώς και πλήττει την εικόνα της πόλης. Και εμείς δεν είπαμε πια να είναι τέλεια συνέχεια, αλλά όταν φαίνεται ένα τέτοιο φαινόμενο, να δείξει ότι έχει τα ανακλαστικά και άμεσα να το αντιμετωπίσει. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Τώρα, και άλλες φορές έχουμε ακούσει πάντως για εκείνους κουμπαράδες και για ενιαίους φορές βάπη. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι. Κρατάμε φυσικά την επιφύλαξη. Λες πάντως ότι καθάρισε εδώ το κομμάτι της παλιάς και ενιαίας παραλίας.
1: Είναι καθαρό.
0: Κάποιοι λένε ότι, έσπρωξαν, λέει, τα κύματα ή ο αέρας προς το Μέγαρο Μουσικής, το φυτοπλακτόν. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται. Βέβαια εκεί πηγαίνει ο Αργύρης. Ο Δούβλατζης πηγαίνει και ψαρεύει τα πρωινά. Για να είναι και σήμερα ξύπνος, φαντάζομαι ότι μπορεί να ψαρέψει. Και αν είχε το φυτοπλακτόν, θα είχε αποχωρήσει, φαντάζομαι, μέχρι αυτή την ώρα. Αργύρη, για πες μας εσύ με ένα μηνυματάκι τι γίνεται από την περιοχή σου. Δεν είναι μόνο το φυτοπλακτόν, Λία, και κάτι ντρόουν περνάνε πάνω από τα κεφάλια μας και καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι καμιά γαμοβάφτιση ή ότι ενδεχομένως να είναι και κανένας επιχειρηματίας που έχει σηκώσει ντρόουν για να διαφημίσει την επιχείρησή του. Καμιά φορά πάντως είναι και κάτι περίεργα ντρόουν, σαν αυτό που εντόπισαν κάτοικοι προχθές και εντοπίσαν την αστυνομία.
1: Ναι, γιατί κάτι κυριοποίησε την αστυνομία ότι κάτι περίεργο γίνεται, κάποιο περίεργο πετούμενο υπάρχει στον πάνω του κεφάλια τους. Έκαναν λοιπόν μία έρευνα οι αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι υπήρχε ένας Βούλγαρος 35 ετών, ο οποίος ήταν δικό του το ντρόν. Ένα είναι ότι δεν είχε άδεια χειριστή, γιατί πρέπει να έχεις άδεια χειριστή. Και ένα δεύτερο ήταν ότι με στριμική κάμερα που είχε εντοπίστηκε μία φωτογραφία από το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη. Έτσι λοιπόν συνελήφθη για κατασκοπία, οδηγήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου ενώ από του εισαγγελέα και απολογήθηκε στον ανακριτή. Υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν υπήρχε κάποια σήμανση, λέει ο ίδιος, ότι απαγορευόταν οι φωτογραφίες. Είμαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα, 20 χρόνια είμαι εδώ, είμαι επιχειρηματίας κτλ. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και από ό,τι μου είπε και ο Νίκος Ιορδανίδης που είμαστε σήμερα μαζί, κάτω από 250 γραμμάρια δεν χρειάζεται να έχεις άδεια χειριστή. Πάνω από 250 γραμμάρια πρέπει να έχεις άδεια χειριστή. Και νομίζω ότι πάνω από 250 γραμμάρια πρέπει και να έχεις ένα σχέδιο πτήσης. Σωστά, Νίκο.
0: Άρα, ο Νίκος δηλαδή. Όλα. Ένα σχολείο καθημερινό. Να του δώσει τα χαιρετίσματα. Η αλήθεια είναι θα ζυγίσω και εγώ. Έχω ένα ντρόουν. Το πήρα πρόσφατα για τον μικρό. Θα το ζυγίσω αν είναι 250 και κάτω.
1: Αυτό το μικρό τώρα δεν είναι.
0: Δεν είναι και πολύ παιδικό, να ξέρεις. Είναι κανονικό. Το πήρα και καλά για τον μικρό. Για να χώνεται λίγο ο μπαμπάς.
1: Το την έκανε στην αγορά. Για ζυγίσεις.
0: Μπράβο, θα το ζυγίσω.
1: Μην βρεθείς. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν.
1: Τι μπορεί να γίνει, να δεις τον μικρό στην Ροδέσια Εκείνα.
0: Λοιπόν, ο Αργύρης, ο Δούβλατζης μας ενημερώνει, Λία, ότι η μαρίνα της Καλαμαριάς είναι καθαρή και από πλακτόν, λέει, αλλά και από ψάρια. Δεν έβγαλε, λέει, ούτε λέπη, λέει, δεν εντόπισε ο Αργύρης. Βήμα, Αργύρη. Ας καθαρίσει μια ο Θερμαϊκός από αυτή την πολύ άσχημη εικόνα και την δυσοδεία και τα υπόλοιπα θα τα φτιάξουμε. Λία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM, Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, χωρίς τον Νίκο σήμερα. Να ξεκουραστεί εκείνος, να ξεκουραστούμε και εμείς, να την ξαναφτιάξουμε τη σχέση μας από την αρχή, μέχρι και τις 9, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τα χαιρετίσματα και την καλημέρα και από τον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος ενεμφανίστη. Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα και από μένα, λέει. Μόλις ξύπνησα και άνοιξα το ράδιο, η πόλη ξύπνησε. 7 και 4 περίπου το πρώτο του μήνυμα. Καλή ώρα ξύπνησες, Διαμαντή μου. Τόσο όσο, έτσι με τη δροσούλα να την προλάβεις την πρωινή, να τον πιεις τον πρωινό καφέ στο μπαλκονάκι, ακούγοντας εδώ τον 102. Την καλημέρα και στη Μαρία την Τζίμα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, την εύχομαι και θα σου ευχηθώ και κάτι, ξέρεις, οι ευχές μου συνήθως πιάνουν. Να ανταμώσεις με καλούς φίλους, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά το μεσημέρι. Και έχω ένα προαίσθημα ότι η ευχή μου μπορεί και να πιάσει. Τυχαία, τυχαία, τέλειωσε η ευχή, τυχαία. Έχουμε, έχουμε. Δεν έχετε, λέει, κανένα ραντεβού ή ζωή. Έχουμε, έχουμε, έχουμε με καλούς φίλους. Τι καλύτερο από το να μπορείς να βρεθείς τα καλοκαίρια και να μοιραστείς τα καλοκαίρια σου. Τελείωσα για τα σχολεία. Τα παιδιά πλέον δεν πηγαίνουν στο σχολείο και προσπαθώ να δω κατά πόσο η κίνηση επηρεάζεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, γιατί δεν είναι και λίγα τα σχολικά τα οποία καθημερινά πηγαίνουν έρχονται όταν λειτουργούν τα σχολεία. Σήμερα έχω μια ελπίδα ότι τα πράγματα ίσως να είναι καλύτερα και μπορεί ακόμα οι γονείς να έχουμε κλείσει για τα παιδιά μας κάτι δραστηριότητες για μια ή για δύο εβδομάδες, γιατί θέλει και ο γονιός ένα περιθώριο για τη μετάβασή του στην περίοδο που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο για να απασχοληθούν. Πρέπει να φτιάξει τα ωράρια του, πρέπει να βρει τους ανθρώπους, πρέπει να απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά και δεν είναι εύκολο. Οπότε κερδίζει και ο γονιός μια ή δύο εβδομάδες στέλνοντας τα παιδιά σε μια δραστηριότητα. Κοιτάξτε, δεν έχουν όλοι οι γιαγιάδες και δεν έχουν την πολυτέλεια και όλες οι γιαγιάδες να μπορούν. Βλέπω ότι έχουμε κίνηση στους κυριότερους οδικούς άξονες της πόλης, με αρκετά ζητήματα και προβλήματα στην περιφερειακή και στα διορεύματα, σε διαφορετικά όμως σημεία. Για εσάς που κατευθύνεστε προς τα δυτικά της πόλης από την περιφερειακή, τα προβλήματα θα τα συναντήσετε εκεί στον κόμπο της Τριανδρίας. Για εσάς που στοιχηματίσετε ότι θα φτάσετε σε χρόνο ντετέ, όπως λέγαμε πιτσιρικάδες, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, να ξέρετε τα όποια προβλήματα θα τα συναντήσετε εκεί μπροστά στο 424, το Γενικό το Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα όμως, φίλες και φίλοι, καμία σχέση με την ταλαιπωρία που τρώγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όλες τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή ακόμα και η περιφερειακή με χαμηλότερες ταχύτητες ως συνήθως, πέρα από τα δύο τα σημεία που σας είπα αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς τα δυτικά και στο ρεύμα προς τα ανατολικά, κινείται. Και όταν κινείται η περιφερειακή, κινούνται και οι περισσότεροι οδικοί, κεντρικοί οδικοί άξονες στο κέντρο της πόλης. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, είναι ξεκάθαρο. 28 λεπτά μετά τις 7, εγώ με μία ανάσα και λέγοντας για άλλη μια φορά την τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα στο 6930-078-228, το ξαναλέω, 6930-078-228, μέσω Viber μας στέλνετε τα μηνύματα. Θα δώσω πάσα για ένα δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας με την πολύ καλή συνάδελφο τη Βούλα τη Σαΐτη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, να μάρτυσμο Θεός, η πόλη ξύπνησε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων ώστε να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με το μάθημα των Αγγλικών ανοίγει η αυλαία των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου εν μέσω έντασης με συγγενείς τραυματιών. Εντός της ημέρας αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησης. 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε στρατηγικό βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες από βάση στην Καλιφόρνια, φαίνεται να έχουν χάσει τη ζωή τους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα και σήμερα μέχρι και τις 9. Παρακολουθώ, φίλες και φίλοι, τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η κίνηση στους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πόλης και διαπιστώνω ότι είναι καιρός, είναι νωρίς να πανηγυρίζουμε για το γεγονός ότι κλείνοντας τα σχολεία θα βγουν ουσιαστικά εκτός κυκλοφορίας μεγάλος αριθμός από τα σχολικά. Μπορεί η κατάσταση να διαμορφώνεται ήδη καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και πάλι η ταλαιπωρία δεν θα λείψει δυστυχώς, φίλες και φίλοι, από τους κεντρικότερους οδικούς μας άξονες. Ήδη η περιφερειακή στο ρεύμα προς τα δυτικά, πέρα από εκείνο το πρώτο κομμάτι στην Τριανδρία, στον κόβο της Τριανδρίας, έχει αρχίσει και δίνει καθυστερήσεις και στο ανέβασμα από το Επταπύργιο, βλέπω μέχρι και την έξοδο για το Ρετζίκι. Στο ρεύμα πάντοτε μιλάμε προς τα δυτικά, που αυτή την ώρα έχει και τα περισσότερα προβλήματα στην περιφερειακή. Όσον αφορά το αντίθετο ρεύμα, για σας που κινήσετε προς τα ανατολικά της πόλης, παραμένει η ταλαιπωρία, ουσιαστικά από εκεί ξεκινούν τα πρώτα προβλήματα, μπροστά ακριβώς από το 424, το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, αλλά αρχίζουν και εμφανίζονται και στον κόβο της Τριανδρίας και από το δικό σας ρεύμα, αλλά και σε ένα κομμάτι εκεί μπροστά στα Κωνσταντινουπολίτικα.

πριν φύγουμε από την περιφερειακή, για σας τους φίλους, τους συγχωριανούς μου στο Ρετζίκι, που κατεβαίνετε αυτή την ώρα τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, εκεί δεν έχει ζητήματα. Βλέπετε, εκεί τα σχολικά από τα ιδιωτικά σχολεία της περιοχής δημιουργούν ζητήματα. Σήμερα είναι πολύ καλή η κυκλοφορία σε σχέση με το καθημερινό που συναντάτε κατηφορίζοντας τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Μια μικρή καθυστέρηση εκεί στη συνάντηση με την έξοδο για το Φίληρο, αλλά καμία σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε καθημερινά κατεβαίνοντας προς την περιφερειακή. Αντίθετα, για εσάς που ανηφορίζετε προς την περιφερειακή από τη Νεάπολη και από τις Οικές μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου, η κατάσταση είναι η γνώριμη για εσάς, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ξεκινά από το ύψος της Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή από τον δρόμο που οδηγεί στην πλατεία Μετεώρων, και σας συνοδεύει μέχρι να κατορθώσετε να περάσετε αυτό το μοναδικό φανάρι που θα σας δώσει διέξοδο στην περιφερειακή οδό. Και σκιαγραφώντας την κίνηση στα δυτικά, βλέπω αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Δενδροποτάμου, από το φανάρι της Αντίπα, του Μαρίνου Αντίπα, μέχρι και το φανάρι της Αριστοτέλους. Αμέσως μετά ανοίγει ο δρόμος και με δύο γκαζιές θα έχετε φτάσει στο κτέλ Μακεδονίας μέχρι να το καταλάβετε. Αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό, το καθημερινό, εκεί στην συνάντηση της λεωφόρου Δενδροποτάμου με την Ελευθερίου Βενιζέλου, πολύ φορτωμένη και Ελευθερίου Βενιζέλου στο κομμάτι από τους Αμπελόκηπους προς την πλευρά του Ευόσμου. Για σας τώρα που επιλέγετε να κατεβείτε από τη Μίκη Θεοδωράκη προς το κέντρο, προς την πλατεία Δημοκρατίας, προς το Βαρδάρι, αρκετές καθυστερήσεις οι καθημερινές στο φανάρι της Αγίων Πάντων, εκεί μπροστά στις 12 όροφες. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, περίπου δηλαδή από το μέσο της διαδρομής ανάμεσα στην Δαβάκη και στην Αγίων Πάντων. Στην πλατεία Δημοκρατίας έχει καθυστερήσεις για εσάς που θέλετε να βγείτε στην Εγνατία, αλλά όχι κάτι το εξαιρετικό ώστε να ταλαιπωρηθείτε περισσότερο από ό,τι συνήθως. Εκεί που τα πράγματα δεν αλλάζουν είτε με σχολικά είτε χωρίς, είναι στο φανάρι, στη διασταύρωση ακριβώς μπροστά στο δικαστικό μέγαρο. Η Πολυτεχνείου φορτωμένη, αμέσως μετά την Ναυμαχίας Λίμνου, που είναι ουσιαστικά το στενό μετά την Δωδεκανήσου, ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά μέχρι να κατορθώσετε να περάσετε το φανάρι. Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και για εσάς που κινείστε στην 26η, στο κομμάτι ακριβώς μπροστά στο δικαστικό μέγαρο. Και πάμε εδώ να δούμε τώρα τι γίνεται με Εγνατία και με Τσιμισκή. Η Εγνατία, η αλήθεια είναι πως έχει περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα σε σχέση με το καθημερινό. Αρκετές οι καθυστερήσεις που ξεκινούν από την Καμάρα, από την αψίδα του Γαλερίου, και σας συνοδεύουν μέχρι να περάσετε την Ιασονίδου, αλλά και αμέσως μετά από μια μικρή ανάσα που θα πάρετε, αρκετές οι καθυστερήσεις για εσάς που κατευθύνεστε προς την πλατεία Δημοκρατίας μέσω της Εγνατίας, τουλάχιστον μέχρι και την Αγίας Σοφίας. Θα είναι χαμηλές οι ταχύτητες, αμέσως μετά η ταλαιπωρία με ένα μαγικό τρόπο σταματά. Τώρα όσον αφορά την Τσιμισκή, κινείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από την Χάνθ μέχρι τουλάχιστον και την Καρολουντήλ. Εκεί αρχίζουν οι πρώτες καθυστερήσεις. Δεν έχει πολλά προβλήματα. Κατά περίπτωση και από σημείο σε σημείο, από φανάρι σε φανάρι ενδεχομένως κάποιοι να καθυστερήσετε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις από την Κομνηνών μέχρι και την Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεν μιλώ για τα στενάκια, τα κάθετα στενάκια. Τα περισσότερα από αυτά αυτή την ώρα ξέρετε ότι είναι καλό να τα αποφεύγουμε, γιατί αν εγκλωβιστούμε, ούτε να τα μας την Παναγιά του Σουμελά δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Πάμε και στην πλατεία της Χάνθ. Αρκετά καλή η εικόνα σε σχέση με το καθημερινό, δηλαδή καλύτερη η ροή των αυτοκινήτων μέσω της Μανώλη Ανδρόνικου. Περισσότερα προβλήματα για εσάς που κινείστε προς τη Χάνθ μέσω της λεωφόρου στρατού. Τα πρώτα προβλήματα μετά
την κεντρική είσοδο του Τρίτου Σώματος μέχρι να περάσετε τη λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου και μέχρι να φτάσετε στην Αγγελάκη. Νωρίτερα η λεωφόρο Στρατού έχει ακόμα ένα σημείο δύσκολο από την Πιζανίου μέχρι και την Ευζώνων. Πολύ καλά τα πράγματα αυτή την ώρα στην Βασιλέως Γεωργίου αλλά και στην Όλγας. Ελάχιστα τα σημεία που μπορεί να σας καθυστερήσουν και λαϊδάει σήμερα η Όλγας, τουλάχιστον αυτή την ώρα που συζητάμε, 46 λεπτά μετά τις 7. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αρκετή ταλαιπωρία από την 25η Μαρτίου, τουλάχιστον μέχρι και την Μπότσαρη, και στα διορεύματα, με περισσότερα για εσάς που κατευθύνεστε προς την έξοδο της Χαλκιδικής παρά για εσάς που επιχειρείτε να προσεγγίσετε το κέντρο της πόλης. Αρκετά φορτωμένη και η Παπαναστασίου, στο σημείο που συναντά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο Φανάρι. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κίνηση στους κεντρικότερους οδικούς άξονες. Και από ό,τι μπορώ να δω, πριν δώσουμε μία μουσική ανάσα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στον 102, θα πω ότι η περιφερειακή αρχίζει και φορτώνει ακόμα περισσότερο. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 και επιστρέφουμε.

του κορμιού σου την πυρόγα, μες του έρωτα τη φλόγα με μαθες να οδηγώ. Το φιλί να μη σωπαίνει, κόμπου στο καημό να δένει, όνειρα να κυνηγώ. Μας τραγούδησε μόλις τώρα ο Γιάννης ο Σαβιδάκης ένα τραγούδι, 10 μάγισσες, το οποίο Ζωή Κουτελοπούλου, φίλες και φίλοι, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει, ήμουνα μόλις 25 ετών. Το μακρινό πλέον 1997. Όχι Παναγία μου. Όχι Παναγία μου, να περνάνε οι μέρες. Σε λίγο θα μας έχει και εμάς το σαν σήμερα που διαβάζουμε καθημερινά με τον Νίκο τον Λαβιανό. Φαντάζομαι όμως ακόμα στις γεννήσεις, έτσι, όχι στα άλλα τα μαύρα του τελευταίου κομματιού των αναφορών μας. Αλλά περνάει ο καιρός και δεν αντιλαμβάνεσαι πότε, ρε παιδάκι μου, κάποιοι άνθρωποι γίνονται ιστορία. Να, παραδείγματος χάρη, ο Αταμάν τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός. Και καιρός ήταν, εδώ που τα λέμε, καταστροφική η μπασκετική χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι ο Αταμάν δεν τους έφερε τίτλους και ευρωπαϊκό τους πήρε και πρωτάθλημα τους πήρε και κύπελο. Αλλά δεν δικαιολογείται ο Παναθηναϊκός να μην παίρνει μέσα σε μια χρονιά τίτλους, πήρε το κύπελο, αλλά να χάνει και το πρωτάθλημα, να χάνει και την Ευρωλίγκα από ποιον, από τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό και μέσα στο σπίτι τους, λέει ευχαριστούμε κύριε Αταμάν, αντί για. Και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι γίνεται και στον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ολοκληρώνουν έναν κύκλο και πλέον θα χωρίσουν οι δρόμοι του με τον δικέφαλο του Βόρα. Βέβαια πριν πέσουν υπογραφές σαν αυτές στη Γενέβη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εγώ κρατάω και ένα μικρό καλάθι, ας περιμένουμε να δούμε. Αλλά όλα δείχνουν ότι και ο Λουτσέσκου, κάνοντας ένα κύκλο και μετά την καταστροφική περσινή ποδοσφαιρική χρονιά για τον δικέφαλο, μάλλον θα πάρει την άκουσα για τα αποδυτήρια αλλά για κάποιον άλλον ποδοσφαιρικό προορισμό. Ας είναι ευλογημένο. Πάμε εμείς 53 λεπτά μετά τις 7 να θυμηθούμε μαζί, έτσι παρεΐτσα, παρεούλα, κάποια από τα γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια ημέρα πίσω στο χρόνο και στην ιστορία. Παρεΐτσα, παρεούλα, κάποια από

0: της βροχόπτωσης, σκέφτεται να παίξουν ένα παιχνίδι με τους συνδετημόνες του, να αρχίσουν να λένε ιστορίες τρόμου. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ, η οποία και εμπνέεται εκείνο το βράδυ την ιστορία του Φράγκενστάιν. ...1913... μια τέτοια ημέρα, εδώ στα Βαλκάνια, ο κακός μας ο καιρός και η τύχη μας, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Μην καθίσουμε στα αυγά μας για λίγο παραπάνω. Οι Βούλγαροι επιτίθενται εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1948... σημειώνεται ίσως η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Πρωτοπόροι αεροπειρατές, δύο Κινέζοι, καταλαμβάνουν ένα υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ. Δεν ήταν πολιτικοί λόγοι της αεροπειρατείας, γιατί σε αυτούς έχουμε συνηθίσει τα χρόνια τα δικά μας. Τότε οι δύο Κινέζοι σκέφτηκαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους επιβάτες, που εκείνο το διάστημα το 1948, για να ταξιδεύεις τώρα με υδροπλάνο, το έχεις γεμάτο, φουσκωμένο ήταν το πορτοφόλι σου. Δεν πήγε καλά η ιστορία ούτε για τους Κινέζους, αλλά κυρίως για τους επιβάτες. Το αεροπλάνο θα συντριβεί, θα σκοτωθούν άπαντες εκτός από τον έναν τον αεροπειρατή. Τη συνέχεια του βέβαια δεν την έχει μάθει κανένας μετά τη σύλληψή του από τις αρχές. Η επόμενη είδηση είναι αφιερωμένη στη Τζούλη, την αγαπημένη μας φίλη και συνεργάτη δαδό στο ραδιόφωνο, που περνάει τόσα όσα εκεί στις καθημερινές της μάχες, να μην πούμε με ποιον. 1963, μια τέτοια ημέρα, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Και 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές. Γεννήσεις. Μια τέτοια μέρα, 1723, ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος οικονομολόγος, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890, ένα παιδί, ο Σταν Λόρελ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, Άγγλος κωμικός που το γνωρίσαμε εμείς οι πιτσιρικάδες τότε μέσα από την σειρά «Την εξαιρετική Χοντρός και Λιγνός». Και 1952, Γιώργος Παπανδρέου, ο Έλληνας πρώην πρωθυπουργός, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και νυν πρόεδρος του ΚΙΔΙΣΟ. Και όσον αφορά τους θανάτους, 1686 ο Χαμουραμπί, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, 1977 ο Βέρνερ Φον Μπράουν, ο Γερμανός ναζί μηχανικός, που στη συνέχεια πρόσφερε τις γνώσεις του στους Αμερικανούς, οι οποίοι χάρη και σε αυτόν έφτασαν στο διάστημα αλλά και στο φεγγάρι.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 16 Ιουνίου, κίνη ατζέντα πολιτισμού. Ανοίγουν τα θερινά σινεμά Άλσος και Παράδεισος του Δήμου Νεάπολης Σκιών και προβάλλουν με ελεύθερη είσοδο δύο κλασικές ταινίες. Στο Σινέ Άλσος προβάλλεται η ταινία «Η Ομολογία» του Κώστα Γαβρά. Ένα ιστορικό πολιτικό δράμα που καταγράφει τις σταλινικές δίκες παροδίες στην Τσεχοσλοβακία της δεκαετίας του 1950. Ο Άρθουρ Λόντον, υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, συλλαμβάνεται, βασανίζεται και οδηγείται σε ομολογίες κατασκευασμένων κατηγοριών. Και στο Σινέ Παράδεισος προβάλλεται το αριστούργημα του Γαβρά, Ζήτα. Ένας γιατρός βουλευτής της αριστεράς δολοφονείται μετά την ομιλία του για τον πυρηνικό αφοπλισμό και την παγκόσμια ειρήνη. Ο εισαγγελέας που αναλαμβάνει την υπόθεση ξεσκεπάζει τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους, αγγίζοντας το βαθύ κρατικό μηχανισμό. Ο Άνσερ έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου για την επίσημη παρουσίαση του νέου προσωπικού του δίσκου Ανάδυση. Με αφορμή την κυκλοφορία της Ανάδυσης, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη νέα του δισκογραφική δουλειά με κομμάτια που έχουν διαμορφώσει τη σχέση του με το κοινό, έχοντας στο πλευρό του τον Έβερσον και τον Άντρι Τζέι. Στον πολυ...

0: Χώρο Show Les KG πραγματοποιείται το Glow City Festival. Πρόκειται για μια ολονύχτια glow γιορτή με βραχιολάκια single or taken, φουσκωτά παιχνίδια και summer vibes. Συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες, celebrities, influencers και DJs. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ανοίγει για πρώτη φορά τον νότιο κήπο του στο κοινό, παρουσιάζοντας τη μόνιμη πέθρια έκθεση Κυσσός και Λίθος. Η έκθεση αναδεικνύει ψηφιδωτά δάπεδα του τέλους του 4ου αιώνα, αρχιτεκτονικά γλυπτά, κοιονές και κοιονόκρανα της παλαιοχριστιανικής Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο χώρο πολιτισμού, όπου η βυζαντινή τέχνη συνομιλεί με το φυσικό τοπίο. Συνεχίζεται στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα η φωτογραφική και αρχαϊκή έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου αρχαίου του 20ου αιώνα, κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του Κέμιτ Ήμα και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσου Βλαχοπούλου.
1: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η όρη εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως, χωρίς διόδια από την Παρασκευή. Επιπλέον, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου στις πρώτες δηλώσεις του για τη συμφωνία ανέφερε ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Δεν θα αποχωρήσουμε από τον Νότιο Λίβανο, διαμηνύει ο Νετανιάχου. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Την πρώτη του δημόσια συγκέντρωση μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πραγματοποίησε το βράδυ χτες ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια. Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα για το πώς έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικές εξελίξεις που φέρνουν το κόμμα του, όπως ανέφερε, ήδη ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει φαγωθεί να κερδίσει τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή, γιατί φοβάται ότι θα ιτηθεί αν πάει σε δεύτερες κάλπες. Λοιπόν, δεν θα πάει σε δεύτερες, γιατί πολύ απλά θα ιτηθεί εκείνος από την πρώτη Κυριακή, σημείωσε. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι τη Δευτέρα 29 του μήνα αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο μεταξύ, πρεμιέρα σήμερα των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που εξετάζονται στα αγγλικά. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής, ενώ οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα παιδιά της οικογένειας. Στο ναύπλιο, μία νοσηλεύτρια 55 ετών έχασε τη ζωή του σε ώρα υπηρεσίας. Η άτυχη νοσηλεύτρια εργαζόταν στα επίγοντα όταν μεταφέρθηκαν τραυματίες με δεκάδες συνοδούς με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση και η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών και των συναδέλφων της, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε, καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν σε στρατηγικό βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες. Και μια ματιά στον καιρό. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές στις απογευματινές ώρες, προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αραιές νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
6: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
7: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είμαστε και πάλι εδώ, Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, αλλά με μια μικρή αλλαγή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Έχει αναλάβει η πολύ καλή συνάδελφος, η Αγγελική Ιμπρέλου, με ένα ονοματεπώνυμο που παραπέμπει σε Μπέλου, αλλά και σε τραγουδίστρια του πολύ καλού, του γνήσιου, του λαϊκού τραγουδιού. Καλώς ήρθες, Αγγελική. Καλώς ήρθατε κι εσείς, φίλες και φίλοι, για άλλη μια φορά που μας θυμάτε με την ακρόαση στη συχνότητα του 102 και στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Εγώ θα συμπλήρωνα «Η πόλη ξύπνησε» για τα καλά, θα είναι μια εκδοχή χωρίς τον Νίκο τον Λαδιανό, ο οποίος σήμερα εκτάκτος θα λείψει, είχε χθες γενέθλια, είπαμε, είπε και δύο τραγούδια παραπάνω. Αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα είναι και πάλι εδώ. Γιατί είναι αλλιώς να συζητάμε με τον Βασίλη τον Πεκλάριο, όπως κάνουμε καθημερινά αυτή την ώρα, ενώ είναι και ο Νίκος. Και είναι διαφορετικό να συζητάμε με τον Βασίλη τον Πεκλάρη χωρίς να είναι ο Νίκος. Γιατί όταν λείπει ο Νίκος, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε με τον Βασίλη τον Πεκλάρη, έχει περισσότερες πιθανότητες να έχει παραπάνω χρόνο. Δεν θα στον φάω, γιατί είδες με πιάνει και εμένα. Με πιάνει, ναι. Τα ζευγάρια λέει μετά μοιάζουν από ένα διάστημα. Βασίλη, μη σου πάω τον χρόνο τώρα με τις εισαγωγές. Καλημέρα.
1: Πολιτική ασθένεια. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, μοιάζουν.
0: Η λογοδιάρια, ναι.
1: Εντάξει, έχω να πούμε διάφορα. Να πω καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα και στην Αγγελική, την αγαπημένη, στην Ηχοληψία. Να πούμε λοιπόν, ήθελα να κάνω κάποια πράγματα να πω στον Νίκο και για τα κεράσματα, όλα αυτά αύριο μπροστά του.
0: Ναι.
1: Δεν τα κάνουμε πίσω από την πλάτη.
0: Μαθαίνω πάντως ότι κυκλοφορούσε, λέει, με ένα κουτί και έλεγε πάρε αυτό ή πάρε εκείνο. Δηλαδή,
1: θα τα πούμε.
0: Μπράβο, θα τα πούμε αύριο. Okay.
1: Στον ίδιο. Ναι, έχουμε το χρόνο λοιπόν, να πούμε να μιλήσουμε για τα παλιά. Αν και είχα ειδήσεις έτοιμες, να τις πω για τον Νίκο, όπως αυτή του νέου υφυπουργού των οικονομικών.
0: Ναι.
1: Του κ. Μαρκόπουλου, ότι δεν προβλέπεται να δοθεί μισό στους δημοσίους υπαλλήλους και 13η σύνταξη. Ήταν αγαπημένο το θέμα του Νίκου.
0: Ναι, νομίζω ότι και προχθές σχολιάσαμε και ότι ο Πρωθυπουργός απέκλεισε. Δεν το
1: είπε και ο Πρωθυπουργός, το είχε πει ο κ. Φυρακάκης, τώρα είναι και ο κ. Μαρκόπουλος, έτσι να μπει στη λίστα των αγαπημένων του Νίκου.
0: Νομίζω ότι το λένε μόνο και μόνο για να πιστεί ο Νίκος ότι δεν έχει ελπίδα. Για να μην το επαναφέρει στην κουβέντα.
1: Μην το περιμένει με τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, κάποια πράγματα ίσως και ειδικά για τους συνταξιούχους δεν καταλαβαίνω γιατί συμπεριλαμβάνουν. Άντε, πες, δημόσιοι υπάλληλοι, τέλος πάντων, είναι απόφαση. Με τους συνταξιούχους έχει δοθεί κάτι το οποίο όμως, πάνω στο οποίο αυτό το 300 πόσο είναι, που δίνεται στις πολύ χαμηλές συντάξεις του δικαιούχους του ΕΚΑΣ, σε μια διευρημένη του μορφή και με μια σοβαρή αύξηση, βέβαια, όχι τώρα στα 300 που είναι αστείο εκεί στις γιορτές. Θα μπορούσε να είναι μια απάντηση, γιατί υπάρχουν κατηγορίες συνταξιούχων και δεν είναι μόνο οι πολύ χαμηλοί, είναι και οι επόμενες κατηγορίες, αυτοί που είναι ξέρω, κάτω από τα 1000 ευρώ, να πούμε, δεν ξέρω πού θα μπορούσε να το ορίσει κανένας, που είναι επίσης πολύ χαμηλά, έτσι. Και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια παρέμβαση, ειδικά για αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων.
0: Θα στοιχημάτιζες, Βασίλη, ότι για αυτούς είναι τελεσίδικα τα πράγματα όπως είναι για τις δημοσίες υπαλλήλους.
1: Πιστεύω ότι θα δοθεί κάτι, μια διευρυμένη μορφή, δηλαδή αυτού του επιδόματος των 300 ευρώ που δίνεται τα τελευταία χρόνια ως επίδομα στους πολύ χαμηλοσυνταξιούχους, εκτιμάται και ακούγεται, δεν το λέω δηλαδή από τη δική μου έτσι, από
0: ναι,
1: καλό μου.
0: Το αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ότι θα γίνει μια διεύρυνση αυτή τη βάση, τώρα πάνω πού θα φτάσει τώρα και αν θα φτάσει σε όλους δεν ξέρω. Αλλά θα διευρυνθεί και θα αυξηθεί κάπως για τους συνταξιούχους έτσι.
0: Μακάρι, γιατί το χρειάζονται, είναι μια κατηγορία συμπολιτών μας που σηκώνουν και όχι μόνο τα δικά τους σταβάρια, αλλά και των εγγονών και των παιδιών και όλων μας.
1: Μα μεγάλο μέρος της κρίσης βγήκε από αυτό ακριβώς, την δυνατότητα του παππού και της γιαγιάς.
0: Πάντως ανοίγει η Βασίλη το παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό που το είπαμε μεταξύ Σοβαρού και Αστείου και για τα εισιτήρια, για τα δωρεάν μετακινήσεις, βλέπουμε ένα πλειοδοτείο. Ένας να λέει μέχρι τάδε χρονών, ο άλλος να λέει ότι για όλους. Θέλω να πω θα γίνει σκληρή μάχη μέχρι τις εκλογές.
1: Κατασκοπία, ξέρεις τα σενάρια που έχουν ακουστεί. Όπως λέμε την βιομηχανική κατασκοπία, λένε ότι ήταν στο πρόγραμμα της Ελλάς και κάπου διέρευσε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Και πρόλαβε ο Νίκος και το είπε.
1: Ναι. κάποιος και πρόλαβε και το έβαλε για τους νέους και μετά και για τη ΔΕΗ το ίδιο που είχε ακουστεί για το δημόσιο χαρακτήρα. Γενικότερα δεν υπάρχει ένα ζήτημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. για τα μέτρα που ανακοινώνονται. Λοιπόν, περιοδίες, χαμός. Δηλαδή, βλέποντας τους αρχηγούς των κομμάτων, νομίζω ότι είμαστε σε full προεκλογική περίοδο.
0: Μπράβο.
1: Ενώ έχουμε ζητήματα μπροστά μας.
0: Και έτσι, καιρό, έχουμε... αν πιστούμε ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που λέει το τυρί και είπε ότι θα πάμε του χρόνου την άνοιξη, η αλήθεια είναι ότι έχουμε περιοδίες σαν να ήταν οι εκλογές να έρχονται, ρε παιδί μου, αρχές μετά τον Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, ας πούμε.
1: Και αυτό που συμβαίνει είναι να έχουμε μπει σε μια κατάσταση, δηλαδή συζητάμε για τα εκλογικά και μόνο, χωρίς να μιλάμε για τα πραγματικά. Δηλαδή, ναι, αυτό, το εισιτήριο, την καθημερινότητα, τις τιμές, το πώς θα αντιμετωπιστεί και χωρίς να έχουμε έτοιμοι ο ένας να κατηγορούμε τον άλλον για το τι προτείνει. Ξέρεις, εγώ βέβαια επειδή εμείς τώρα σε αυτά είμαστε κολλημένοι, θα πούμε ότι ήταν μια δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ, έτσι από τις πιο σοβαρές εταιρείες που παρουσιάστηκε στον ΑΛΦΑ, που έχει μόνο πρόθεση ψήφου, και αυτό το λέω γιατί εγώ είμαι λίγο έτσι με αυτές τις...
0: Ναι, είσαι τυπικούρος σε αυτά, ναι, και καλά κάνεις.
1: Ναι. Με αυτές τις αναγωγές, εκτιμήσεις και τα λοιπά που πολύ συχνά και το έχουμε δει τις προηγούμενες εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλες εκλογές για άλλον, γενικά πέφτουν έξω το πώς μπορείς να εκτιμήσεις και να μεταφέρεις αυτούς που δεν, που είναι αναποφάσεις και τα λοιπά και όλο αυτό πώς θα το κατανείμεις. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν η ΑΛΚΟ χθες στον Α έδειξε ο κ. Παναγόπουλος 23,3 μισή μονάδα πάνω στην πρόθεση, αλλά σε αυτά τα επίπεδα στη Νέα Δημοκρατία. Ανεβασμένη και δεύτερη θέση ξεκάθαρη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,2 και τρίτο με πτώση 2 μονάδων το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, 10,3.
1: Σαφής διαφορά και απόσταση. Και ακόμα πιο κάτω με επίσης απόσταση η κυρία Καρισιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8,1.
0: Εγώ βλέπω λοιπόν ότι έχουμε μια εικόνα να παγιώνεται στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, να υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά με διαφορά, δηλαδή να είναι στο βάθρο. Δηλαδή να είναι,
1: να είναι τρίτο καθαρά, χάλκινο, ναι, τρίτο χάλκινο.
0: Και την Μαρία την Καριστιανού να είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τις προσδοκίες που είχε στο ξεκίνημα.
1: Να μπαίνει εκεί στην κατάσταση με την ελληνική λύση που βέβαια εδώ είναι στο 6,6, κουκουέ που είναι 6,2 πεσμένα και τα δύο, και η πλεύση της ελευθερίας που έχει πέσει πολύ.
0: Αυτό είναι. Εμένα που με εντυπωσιάζει περισσότερο αυτό, η πτώση της πλεύσης ελευθερίας στο 3,6%.
1: Πάντως όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εκτός από την πλεύση ελευθερίας και η φωνή λογικής, αλλά και το ΜΕΡΑ25, το οποίο έχει ενισχυθεί μετά την διάλυση, έτσι όπως προέκυψε, του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μικρό κομμάτι κινήθηκε και προς τα εκεί, φαίνεται ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή. Να το λέω τώρα γιατί σήμερα έχει εκδήλωση το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα είναι και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Οπότε το ΜΕΡΑ25 πηγαίνει με μια προοπτική λόγω και της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, με μια προοπτική έτσι, εισόδου στη Βουλή, ξανά. Πιο κάτω νίκη, ΣΥΡΙΖΑ 1,1 και Δημοκράτες 0,7 του κ. Κασσελάκη, σε πολύ χαμηλά επίπεδα αυτά και τα τρία κόμματα που είναι στη Βουλή σήμερα, έτσι. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ από αξιωματική αντιπολίτευση ξεκινώντας.
0: Ναι.
1: Τώρα, ναι, το τι γίνεται, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, έτσι, να πούμε γρήγορα, έτσι, να ενημερώσουμε τον κόσμο τώρα το πρωί, ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα που είναι Ανατολική Αττική.
0: Στη Βάρη, νομίζω πηγαίνει.
1: Βάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Βούλα, Βουλιαγμένη, εκεί την περιοχή κάτω, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, διπλημερικά έργα εκεί πέρα που έχουν γίνει στο κέντρο υγείας της Βάρης, με τα σωπηροσβέστες, γενικότερα με μια έτσι περιοδία φουλ.
0: Ναι, πάει και στα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται στο λόφο Κόρμπι
1: και
0: στο κέντρο υγείας της Βάρης. Μπράβο. Ουσιαστικά, ναι, το πλαίσιο είναι ότι πάμε εκεί που φαίνεται ότι έχουμε τρέξει πράγματα και είμαστε στην παράδοση, ρε παιδί μου, ότι τα έχουμε αλλάξει και είμαστε εδώ για να το πούμε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα έχει και στελέχη τα οποία έχουν έτσι μια... Για τον κύριο Βλάχο ιδιαίτερα το λέω, ο Γιώργος Βλάχος,
0: ναι,
1: ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός καραμαλικός και από αυτούς που βγήκανε μπροστά και στις διαμαρτυρίες, ο οποίος ακούστηκε, κυκλοφόρησε μια φήμη ότι αρνήθηκε στον Αντώνη Σαμαρά να κατέβει μαζί. Τώρα αυτό δεν ξέρω από που κυκλοφόρησε, δεν το έχω διασταυρωμένο, δεν το ξέρω, απλά το αναφέρω επειδή ακούστηκε και γράφτηκε. Δεν ξέρω αν είναι φήμη ή αν είναι σπέκουλα, ξέρεις, γιατί, ναι, ακούγονται διάφορα αυτές τις μέρες και γράφονται.
0: Και θα ακούσουμε μπορεί... και άλλα θα ακούσουμε,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Τα οποία μπορεί να, δηλαδή άμα δεν σου πει ο ίδιος, δεν το...
0: Μην ορκίζεσαι.
1: Ναι.
0: Εδώ βιομηχανική κατασκοπία βλέπουμε τώρα, σε εξαγγελίες τώρα αυτά, δεν θα φοβηθούμε ότι μπορεί,
1: ναι, ναι,
0: να λέγονται έτσι.
1: Πλάκα, θα έχει πλάκα μεγάλη. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας είχε αυτή την κεντρική εκδήλωση, έτσι πάμε δημοσκοπικά στο δεύτερο κόμμα. Γιατί ήταν αυτή η εκδήλωση που έκανε και είχε και ενδιαφέρον έτσι, και με τον κόσμο και με την παρουσίαση. Ο Θανάσης Πάτρας, γνωστός παρουσιαστής, έτσι, που τον είδα λίγο, τι κάνει αυτό. Ήταν ναι. Παρουσίαση.
0: Αλλάζει. Είναι το rebranding δηλαδή. Θα δούμε και καινοτόμα σημεία σε σχέση με το κόμμα του Τσίπρα που δεν τα είχαμε πριν. Μπράβο, είχε και ένα Μητσοτάκι.
1: Ναι.
0: Παίζει επικοινωνιακά, παίζει καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Σαν να έχει απελευθερωθεί λίγο η αλήθεια.
1: Έχει απελευθερωθεί.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έχει απελευθερωθεί και φαίνεται αυτό. Έχει φύγει από, τα στενά, από το στενό κορσέ της αριστερής, τέλος πάντων, έτσι, του αριστερού, τα πρέπει και τα δεν πρέπει και τα απαγορεύεται και κινείται έτσι πολύ πιο χαλαρά, δηλαδή με τηλεοπτικούς παρουσιαστές.
0: Φαντάζεσαι να μην είχε γίνει το rebranding και να ήταν παρουσιαστής ο Πάτρας σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εντάξει, δεν θα ήταν κάτι τρομερό, αλλά ναι, συνήθως δεν γίνονται αυτά. Υπάρχουν τοπικές, υπήρχουν οργανώσεις, στελέχη, παρόλο που ο κόσμος βέβαια είναι ο ίδιος, δηλαδή στελέχη. Όχι πρωτοκλασσάτα που προέρχονται το ΣΥΡΙΖΑ είναι και το κοινό και αυτοί που συμμετέχουν τώρα στη συζήτηση. Δεν κορυδευόμαστε, δηλαδή δεν εμφανίστηκε ο κόσμος και αυτοί που θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ήρθαν από τον ουρανό και βρέθηκαν από κάπου αλλού. Απλά προσπαθεί έτσι να διευρύνει το κοινό. Θα δούμε, γιατί λέει ότι με το καλημέρα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Σε 24 ώρες. Και σε μερικούς μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Γεια σας.
1: Θα είμαστε κυβέρνηση και μας φοβάται στις δεύτερες εκλογές, αλλά για να μην δεν θέλει τις δεύτερες εκλογές, άρα πάμε από την πρώτη να κινούμε κυβέρνηση. Τώρα αυτά πώς θα γίνουν, δεν ξέρω, θα το δούμε. Γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός κατέβηκε σε Λαϊκή Αγορά χθες το Ήλιο, έτσι, να μιλάει για την ακρίβεια, να έρχεται σε προσωπική επαφή με τον κόσμο. Με σχόλια του τύπου που τα είχαμε ακούσει παλιότερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είσαι πιο ωραίος από κοντά και τέτοια.
0: Ναι. Αυτά ξέρεις, πιάνουν αυτά. Εκ του αποτελέσματος πιάνουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και με την ακρίβεια έτσι να βάζει, να δίνει έμφαση εκεί στην ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και λέγοντας ότι αυτό θα αλλάξει και έτσι με και τη μείωση του ΦΠΑ και με τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αφού προέρχεται από το πετρέλαιο το μεγαλύτερο μέρος. Τώρα αυτό χθες που είχε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και εγώ χθες απέφυγα να το αναφέρω, γιατί ακουγότανε, συζητιότανε, αλλά ξέρεις τώρα, εντάξει, είναι και λίγο προσβλητικό με αυτό, με την κυρία Νοτοπούλου λέω. Που βγήκε τελικά επίσημα χθες η κυρία Νοτοπούλου και με ανάρτησή της είπε ότι εγώ ουδέποτε ζήτησα να μπει το όνομά μου σε δημοσκοπής, να μετρηθώ δηλαδή για τυχόν καθοδόμου με το ΠΑΣΟΚ και ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα και μετακίνησης ή να μετρηθώ με άλλο κόμμα, οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από αυτό που είμαι. Και βέβαια ήταν μια δύσκολη συζήτηση. Για την Κατερίνα Νατοπούλου, που βέβαια εντάξει, είναι γνωστή στην πόλη, πρώτη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης. Αλλά γενικότερα με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, Βάμπη μου, όπου ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλειστές τις πόρτες, κατεβασμένα και τα τηλέφωνα, με όλα τα στελέχη που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με έτσι, ανθρώπους που ήταν σχετικά πιο κοντά.
0: Δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθούν.
1: Δημιουργούνται διάφορα σενάρια. Το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει πόρτες για διεύρυνση. Η Νέα Δημοκρατία επίσης, πρέπει να σου πω, καθένας βέβαια αποσκοπεί αλλού. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κοιτάει λίγο πιο πολύ προς τα δεξιά για να αντιμετωπίσει τυχόν έλευση κόμματος Σαμαρά. Το ΠΑΣΟΚ κοιτάει και προς τα αριστερά και προς το κέντρο.
0: Είναι για να ρεφάρει τώρα, δηλαδή στην Α Θεσσαλονίκη. Θα πούμε ονόματα τύπου Σαουλίδης, θα πούμε ονόματα τύπου Νιφούδης.
1: Αλλά ξέρεις, γίνεται στην Α Θεσσαλονίκη, ακόμα και να ήθελε, που δεν ξέρουμε γυναίκα τι θέλει να κάνει η κυρία Νατοπούλου, είναι στο χώρο της, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται, είχε παρουσία και στο
0: πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη, ναι.
1: Ναι, καθημερινή παρουσία έχει και με καθημερινή από τους ανθρώπους τροφοδοτούν καθημερινά και με δελτία τύπου σε διάφορες παρεβάσεις και παρουσίες και θέματα έτσι, σε διάφορα ζητήματα. Αλλά έχει δύο μεταγραφές από το ΣΥΡΙΖΑ ήδη. Δηλαδή και η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς, εντάξει, μπορεί να μην ήταν τόσο προβλημένα στελέχη, αλλά από εκεί ήρθανε. Είναι εν ενεργεία βουλευτές που εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, τώρα θυμίζει λίγο μεταγραφολογία ποδοσφαιρικού τύπου.
1: Εντελώς.
0: Ότι εγώ θα έλεγα δύο πράγματα για την κυρία Νατοπούλου. Πρώτον, ότι αν δεν υπήρχε θέμα με τον ΣΥΡΙΖΑ και κατέβαινε κανονικά σε εκλογές όπως ξέραμε, ήταν σίγουρο ότι θα ήταν από τις πρώτες βουλευτίνες σε ψήφους. Και το δεύτερο που ήθελα να πω σαν σχόλιο, ότι εγώ, αν ήμουν Ανδρουλάκης ή ο κάθε Ανδρουλάκης στον χώρο της κεντροαριστεράς, θα ήθελα μία Νατοπούλου στο ψηφοδελτίό μου.
1: Πολλούς μπορεί να ήθελε από προερχόμενους έτσι και από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αναδύθηκαν και στελέχη αυτά τα χρόνια, τα οποία έδειξαν κάποιες δυνατότητες και είναι και ψημένοι τέλος πάντων. Αλλά ξέρεις, τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα και οι ισορροπίες λεπτές. Δηλαδή τι θα κάνει τώρα, και θα γίνει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές που δεν πάνε στον κύριο Τσίπρα. Πάντως ο Χρήστος Γιαννούλης, έτσι τον είδα πάλι χθες, μιας και αναφερόμαστε στους βουλευτές, επειδή είναι και δικός μας έτσι μέσα από την ΕΡΤ, γι' αυτό το λέω, από το μαγαζί, ότι το ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος βουλευτής εκεί όπου ορίστηκε και ψηφίστηκε από τους πολίτες, χωρίς να μεταφέρει και να βγάλει σε πλειοδοσία μια έδρα. Μια στάση τέλος πάντων έτσι που είναι ξεκάθαρη.
0: Εγώ την εκτιμώ, να σου πω, σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι, θα κλείσει εκεί τέλος πάντων τη θητεία και όταν τελειώσει η βουλευτική περίοδος θα δει. Ωραία. Τι θα κάνει. Αλλά μπορεί να πάει και σπίτι.
0: Βασίλη, μου κάνει νοήματα η Αγγελική, η Μπρέλου, που ξέρεις πόσο πολύ σε εκτιμά, μου λέει, αλλά σε παρακαλώ, μου λέει, μάζεψε τώρα. Δηλαδή ούτε ο Νίκος δεν έχει κατορθώσει, λέει, να μιλήσει τόσο πολύ.
1: Βρήκα ευκαιρία, ρε Αγγελική, τι να κάνω.
0: Και εγώ από το πρωί αυτό κάνω. Η αλήθεια είναι όμως.
1: Τώρα ο Μπάμπης μιλάει και αυτός τώρα 2 ώρες μόνο στο χαρά.
0: Ξεχαρμάνιαζα εγώ. Ήρθε η ώρα του Βασίλη. Το θέμα είναι ότι απλώς επειδή πρέπει να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους.
1: Όχι, η Αγγελική και οι υπόλοιποι να μιλήσουν.
0: Θα πρέπει να σε ευχαριστήσω, Βασίλη μου. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας, Βούλα Σαΐτη, και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και της σημερινής μας εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων για να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με το μάθημα των Αγγλικών ανοίγει σήμερα η αυλαία των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου εν μέσω έντασης με συγγενείς τραυματιών. Εντός της ημέρας θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα από τις 6 και για περίπου ένα 20 λεπτά, ακόμη 22 λεπτά, με χάρη στην ευγενική χορηγία στο τεχνικό κομμάτι της Αγγελικής Μπρέλου. Εμείς όπως κάνουμε καθημερινά, αυτήν περίπου την ώρα, συναντιόμαστε τηλεφωνικά με την πολύ καλή συνάδελφο τη Μαρίνα την Μάντζου, η οποία μας μεταφέρει κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις της ελληνικής περιφέρειας, όπως θα κάνει και ευθύς αμέσως. Καλημέρα Μαρίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη. Δεν ήξερα ότι προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της η συνάδελφος, η Αγγελική Μπρέλου. Πρέπει να το συζητήσουμε στο επόμενο έτσι, συμβούλιο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέλει να έρθει σε μια εκπομπή για να σταθεί στο πλευρό σου, στο πλάι σου, ρε παιδί μου.
1: Αυτό να το κάνει από την καρδιά της. Το εκτιμώ ιδιαίτερος. Λοιπόν, πάμε Μπάμπη. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τη γυναικοκτονία.
0: Το ήξερα και έτσι είναι φυσιολογικό. Εγώ απέφυγα, στο λέω και το αναλαμβάνω την ευθύνη, το είπα και στους φίλους ακροατές, να αποφύγω όσο γινόταν μια τέτοια είδηση, η οποία για άλλη μια φορά και μας εξοργίζει και μας θλίβει και μας στεναχωρεί.
1: Μπάμπη, είναι μια είδηση καταρχάς που πρωταγωνιστεί στο Δελτίο Ειδήσεων από την Ελληνική Περιφέρεια και βεβαίως την ίδια ώρα είναι μια είδηση που αναδεικνύει το φαινόμενο των γυναικοκτονιών όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά σε ολόκληρη τη χώρα τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς τα τελευταία αρκετά χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το γεγονός. Σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Δράμα. Είναι η έκτη γυναικοκτονία που σημειώνεται φέτος στη χώρα. Εν προκειμένου έχουμε τη δολοφονία με πολλαπλές μαχαιριές μιας 45χρονης αστυνομικού που υπηρετούσε στην ομάδα Δίας, από τον 50χρονο επίσης αστυνομικό στο τμήμα συνοριακής φύλαξης, σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε με τη χρήση όπλου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Ο άνδρας είχε φύγει πριν από 5-6 μήνες από το σπίτι, εχθές πήγε εκεί, επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τη στο στήθος, την πλάτη και το πρόσωπο. Στη συνέχεια εγκατέλειψε τον χώρο. Τώρα, το ένα από τα παιδιά τους φέρεται ότι ήταν αυτό που κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.
0: 10 ετών, έτσι, και αυτό έχει τη σημασία.
1: Ένα μικρό παιδί, ακριβώς. Ένα μικρό παιδί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα. Ο σύζυγός της, ο δολοφόνος της δηλαδή, μετά την επίθεση, όπως προαναφέραμε, έφυγε με το αυτοκίνητό του, πήγε σε έναν λόφο έξω από τη Δράμα εκεί και αυτοπυροβολήθηκε, μάλλον με το υπηρεσιακό του όπλο. Μία οικογενειακή τραγωδία με μία ακόμη γυναικοκτονία, έτσι, ένα φαινόμενο που θα πρέπει να το επισημάνουμε, Μπάμπη, ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη χώρα μας. Πέρυσι είχαμε 21 δολοφονίες που καταγράφηκαν ως γυναικοκτονίες από το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις γυναικοκτονίες. Καταγράφεται λοιπόν μία έξαρση και δεν ξέρω, Μπάμπη, αν είναι ακριβές, αλλά πριν από λίγες ώρες παρουσιάστηκε μία ανατριχιαστική πραγματικά ανάρτηση που φέρεται ότι είχε κάνει η δολοφονημένη γυναίκα, η δολοφονημένη αστυνομικός πριν από λίγες ημέρες σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν λοιπόν την ανάρτησή της, η δολοφονημένη αστυνομικός υποστήριζε ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride από τις μοχθηρές φεμινίστριες, από το δημογραφικό, δηλαδή από τις άχρηστες γυναίκες που δεν λένε να αγκαστρωθούν, αλλά όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Φταίει κακιά η ώρα, το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου ή και το θύμα που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει τη σφαγή του. Μιλάμε για μια συγκλονιστική, συνάδελφε, εφόσον επαλήθει αυτή η ανάρτηση. Έχει όλη την τραγικότητα μιας προαναγγελίας για όλα όσα έμελε να τη συμβούν λίγες ημέρες μετά. Τώρα, φεύγουμε από την Δράμα, αλλάζουμε θεματογραφία και πάμε στις πυρκαγιές που είχαμε χθες στη χώρα. Έχουμε μπει πλέον στην εποχή του χρόνου που οι πυρκαγιές πρωταγωνιστούν στην ημερήσια διάταξη των ειδήσεων και από την ελληνική περιφέρεια, δυστυχώς βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από προχθές το απόγευμα και μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, δηλαδή τέλος πάντων στο αρχικό του στάδιο. Μεταξύ αυτών που αντιμετωπίστηκαν ήταν η φωτιά που ξέσπασε λίγο εχθές, λίγο μετά το μεσημέρι, σε δύσβατη περιοχή πάνω από το παλιό κλίμα στη Σκόπελο. Για την οριοθέτησή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επίσης, η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα στην Αχαΐα, και σε αυτή την περίπτωση είχαμε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά οριοθετήθηκε λίγες ώρες αργότερα. Περνάμε τώρα σε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έξω από το χωριό Σκούταρη στις Αίρες αυτή τη φορά. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να την περιορίσουν, ενώ ήδη είχε προλάβει να κάψει, μεταξύ άλλων, μια αποθήκη με χειρόμπαλες, ένα θερμοκήπιο, μηχανήματα και ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα, κινδύνεψε να καεί και μια μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο. Και τέλος, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, να συμπληρώσουμε ότι εχθές είδαν το φως της δημοσιότητας στοιχεία αναφορικά με τις δύο πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί σχεδόν ταυτόχρονα το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Μαζιά της Κωμόπολης Αρφαρά στην Καλαμάτα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα πρώτα ευρήματα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο οι δύο εστίες φωτιάς να συνδέονται με περιστατικά ρευματοκλοπής στην περιοχή. Μιλάμε δηλαδή για τις παράνομες ηλεκτρολογικές συνδέσεις και τις αυτοσχέδιες παρεμβάσεις σε δίκτυα ηλεκτροδότησης. Πιθανολογείται λοιπόν βάσει των πρώτων ευρημάτων ότι από ρευματοκλοπή προκλήθηκαν οι δύο περιοχές που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη Κυριακή. Και κλείνουμε, Μπάμπη, με μια είδηση γέφυρα θα λέγαμε, με το κομμάτι των αθλητικών ειδήσεων που θα παρουσιάσει σε λίγα λεπτά ο Βασίλης Βλαχόπουλος, έτσι δεν είναι σήμερα?
0: Ναι, ο Βασίλης είναι, ο Βασίλης.
1: Ωραία λοιπόν. Είναι μια είδηση γέφυρα. Εχθές λοιπόν στη Λάρισα σημειώθηκαν επεισόδιο στο κέντρο της πόλης μετά τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν οι οπαδοί της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, της γνωστής ΑΕΛ, κατά της διοίκησης, δηλαδή της οικογένειας Νταβέλη. Δεδομένου ότι πριν από λίγες ώρες είχε υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της διοίκησης για δωρεάν παραχώρηση της ΠΑΕ ΑΕΛ, συγκεκριμένα για τη δωρεάν παραχώρηση του συνόλου του μετοχικού πακέτου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι συγκεντρωμένοι πήγαν έξω από το σπίτι των δύο αδελφών ιδιοκτητών της ομάδας. Φώναζαν υβριστικά συνθήματα, έκαψαν και κάδους απορριμμάτων. Αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης, ενώ έγιναν και κάποιες προσαγωγές. Σύμφωνα τώρα πάντα με τις ίδιες πηγές, για όλο αυτό το σκηνικό έντασης, ο ένας εκ των ιδιοκτητών αντέδρασε, κάνοντας μια προσωπική δήλωση στην οποία χαρακτήρισε όσα έγιναν ως την μεγαλύτερη παράσταση αθλειότητας, τρομοκρατίας και παραλογισμού που έχει βιώσει η περιοχή εδώ και δεκαετίες, ενώ παράλληλα κάλεσε τους θεσμικούς φορείς και τις τοπικές αρχές να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τα γεγονότα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχω παρακολουθήσει και εγώ και την ανάρτηση την έχω διαβάσει. Φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που επικοινωνεί είναι ότι, ρε παιδιά, έκανα μια προσπάθεια για να βοηθήσω μια ομάδα με την οποία έχουμε συνδεθεί άπαντες εδώ στη Λάρισα. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Όποιος θέλει, ας έρθει να αναλάβει. Προφανώς ζητώντας την προστασία του, γιατί τέτοιες εικόνες δεν είναι αυτές οι οποίες θα θέλαμε να βλέπουμε, όχι στα γήπεδα, αλλά ούτε έξω και από αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πριν περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με Βασίλη Βλαχόπουλο, η αλήθεια είναι ότι ένας Bob Marley πάντοτε είναι ευπρόσδεκτος, πόσο μάλλον όταν θα πατήσει το κουμπί η Αγγελική Μπρέλου για να τον ακούσουμε. I shot the sheriff.

0: I shot the sheriff, μας είπε ο Bob Marley, αν και αυτή την εποχή με αυτά που βλέπουμε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα τέριαζε περισσότερο I shot the προπονητή, το προπονητή. Καλημέρα στο Βασίλη το Βλαχόπουλο, γιατί έχουμε και Αταμάν τέλος από Παναθηναϊκό και από ό,τι φαίνεται τέλος και στον Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Βασίλη.
1: Γιατί άλλαξες Bob Marley? Ο Νίκος που είναι?
0: Κοίταξε, για τον Νίκο, επειδή είμαι βέβαιος ότι θα αναρωτιώσω που είναι, θα σου πω ότι αν θυμάσαι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και είχαμε τις πρώτες επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, έλειψε ο Νίκος ο Λαδιανός για αρκετές ημέρες στο ξεκίνημα του πολέμου. Τώρα που πάμε και για την υπογραφή μέχρι την Παρασκευή στη Γενέβη, είπε να λείψει και στο τέλος.
1: Προβληματίζεται αυτή η απουσία στις πιο κρίσιμες στιγμές, προβληματίζει. Δεν ξέρω αν διαδραματίζει κωμικό ρόλο στην διαπραγμάτευση.
0: Μπορεί πάντως. Δεν είναι τυχές αυτές οι απουσίες. Είχε χθες γενέθλια, μπορεί να το ξενύχτησε, ρε παιδάκι μου, και εσύ.
1: Έχει γενέθλια.
0: Καλά, δεν κέρασε.
1: Δεν το ήξερα.
0: Δεν κέρασε.
1: Χθες δεν ήρθα στο ραδιόφωνο, γιατί έτρεχα με σπανούλι χθες. Δεν ήρθα στο ραδιόφωνο χθες, ήμουν στην τηλεόραση. Δύο προπονητές έφυγαν, ένας προπονητής ήρθε.
0: Και στους δύο από τους τρεις, και δηλαδή για τον ερχομό του Σπανούλη και για την πιθανότητα να φύγει ο Λουτσέσκου, έπεσες και στα δύο μέσα.
1: Πού, και στον Αταμάν. Το έχω τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό το Αταμάν.
0: Τον Αταμάν νομίζω ότι...
1: Πολύ καιρό που έχει τελειώσει το Αταμάν. Δεν έδινε καμία πιθανότητα στον Αταμάν, γιατί πολύ απλά ο Παναθηναϊκός είχε να επιλέξει μεταξύ του Αταμάν και των παικτών. Και η έκπληξη των Αταμάν ήταν μάλιστα το ότι κάθισε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί με τις σχέσεις που είχε με τους παίκτες και το κλίμα στον Παναθηναϊκό, όλα έδειχναν ότι θα τελείωνε πριν τελειώσει η χρονιά.
0: Πάντως, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, και ο Αταμάν, ο οποίος είχε μια καταστροφική χρονιά σε σχέση με τα όσα δεν πέτυχε η ομάδα του την ώρα που τα πέτυχε ο Ολυμπιακός, όσο και ο Λουτσέσκου, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί τελικά και δεν έχουμε καμία ανατροπή, και οι δύο έχουν πετύχει πράγματα με τις ομάδες τους, αλλά φαίνεται ότι η περσινή χρονιά ήταν τέτοια που δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν.
1: Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι ο Αταμάν έφυγε την επομένη της ολοκλήρωσης, τη μεθεπόμενη μάλλον της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού, ενώ στο Λουτσέσκου περιμένουμε ένα μήνα.
0: Ναι, αυτό είναι παράδοση στον ΠΑΟΚ, δηλαδή να περιμένεις ότι ξεκινάει η προετοιμασία και τότε παίρνεις τις σημαντικότερες σου αποφάσεις. Είσαι μια εβδομάδα πριν από τις προκριματικές για το Europa League ή για το Champions League και τότε κάτι θυμάσαι να κάνεις.
1: Ναι, σωστό. Σκεπτόμενος πάντως πονηρά, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κερδίσει από τον Λουτσέσκου κάτι, είτε τη ρήτρα από την Αλσάντ, κάτι τέλος πάντων, το οποίο δεν κατάφερε να το κερδίσει, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν θετικός στο να γίνει το trade, να το πω κάπως έτσι, του Λουτσέσκου στην Αλσάντ και να πληρώσει και η Αλσάντ το ποσό της ρήτρας. Από την άλλη πλευρά, ο Λουτσέσκου δεν ήταν θετικός στο να επιστρέψει στην Αλαβία. Και έτσι δεν μπόρεσε να εξοικονομηθεί και ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων περίπου, κάπου εκεί λέγανε ότι θα έπαιρνε η ομάδα του δικεφάλου. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια να χαθεί και πολύτιμος χρόνος, γιατί χάθηκε ένας ολόκληρος μήνας. Ήδη γράφονται πάρα πολλά ονόματα. Εγώ ήξερα του Καρσέδο, αλλά του Καρσέδο στη Σπαρτάκ Μόσχας απαιτούσε και την ταυτόχρονη εξασφάλιση της ρήτας από τον Λουτσέσκου. Πάντως δεν φαίνεται να προχωρούν κάποιες περιπτώσεις όπως του Μαρίνο Πούσιτς αλλά και του Σαν Χωσέ, ο οποίος της βρήτας από τον Λουτσέσκου. Πάντως δεν φαίνεται να προχωρούν κάποιες περιπτώσεις όπως του Μαρίνο Πούσιτς αλλά και του Σαν Χωσέ, ο οποίος ο Σαν Χωσέ τώρα από την Έιμπαρ να έρθει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει

0: Πάμε λίγο στα δικά σας εκεί με τον Σπανούλη. Το θέμα, εγώ νομίζω ότι πολλοί κόσμος προφανώς και δεν ακυρώνει όλα όσα πρόσφερε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οι περισσότεροι αντιλαμβανόντουσαν ότι έχει κλείσει ένας κύκλος. Αυτό που φόβιζε πάντοτε στην μετάβαση ήταν ποιος θα ακολουθήσει τον Λουτσέσκου και όχι αν πρέπει ο Λουτσέσκου να παραμείνει ή να φύγει. Το αφήνω και αυτό εδώ για να το κουβεντιάσουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Και θα κάνει και τη δουλειά του Λουτσέσκου επίσης, γιατί δεν έκανε μόνο τον προπονητή, έκανε και άλλα πράγματα. Ισχύει. Ο Λουτσέσκου, αν και ο ρόλος του περιορίστηκε κάπως την περσινή σεζόν, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είχε πολύ μεγάλο ρόλο στο επικοινωνιακό όπως είχε στα προηγούμενα χρόνια.
0: Τώρα λοιπόν, πάμε στα δικά σας, τα γιορτινά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, για το Σπανούλη δεν νομίζω ότι είδα κάτι διαφορετικό από αυτό που περίμενα. Δηλαδή παραμένει ο ίδιος άνθρωπος με ένα μάθημα νοοτροπίας και πώς, τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις. Δηλαδή ένα περίγραμμα ουσιαστικά έκανε σχετικά με τα στοιχεία των παικτών που θέλει να αποκτήσει και κάποιες αλήθειες οι οποίες μπορεί να μην αρέσουν πολλές φορές, αλλά δεν πάβουν να είναι πραγματικότητες. Ότι κοιτάξτε να δείτε, τους είπε καλή δεκαετία του 80, καλά όλα αυτά, αλλά εδώ μιλάμε για το 2026, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται πολλά στοιχεία για να κερδίσει τον σεβασμό και για να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. Περισσότερο η συνέντευξη τύπου εξελίχθηκε σε αποθέωση του Νίκου Ζήση. Γιατί αν δώσουμε βάση το τι είπε ο καθένας, αντιλαμβάνει το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει. Εχθές ο Άρης έδεσε προς διάθεση τα ειστήρια διαρκείας, στην πραγματικότητα είναι μόλις 1000, γιατί τα 3000 που ήδη υπάρχουν θα ανανεώσουν οι κάτοχοι, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί ότι θα είναι διαθέσιμα με περισσότερα από 1000 διαρκείας, καθώς επισημοποιήθηκε
0: οι τιμές ανέβηκαν, είναι οι ίδιες, Βασίλη.
1: Ορίστε.
0: Οι τιμές αυξήθηκαν ή είναι ίδιες?
1: Ή όχι, αυξήθηκαν.
0: Αυξήθηκαν. Ναι, αυξήθηκαν, γιατί αυτό που περιμένουμε ότι θα συμβεί και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ είναι.
1: Δεν είναι άλλο το level.
0: Μα και εγώ το λέω φυσικά.
1: Χρονιά με 800.000 budget και φέτος είναι στα 6,5 εκατομμύρια και είναι να πάρει άλλους δύο παίκτες.
0: Αυτό λέω.
1: Ο Άρης θα κάνει budget 9 εκατομμύρια. Δηλαδή τι περιμένεις, με 160 ευρώ να πάρει τη αρχεία?
0: Όχι, δεν βάφονται αυγά. Προφανώς.
1: Έχω μια πληροφορία ότι υπήρξε επικοινωνία της οικογένειας Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς είναι εγώ το στόχο ο Μπράντοβιτς. Απλά λέω ότι υπήρξε και μια επικοινωνία, γιατί πολύ απλά είναι ο βασικός στόχος. Εχθές είχαμε πολλά περιστατικά στη Λάρισα με την πορεία των φιλάθλων της ΑΕΛ.
0: Για να κερδίσουμε το χρόνο, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, για να κερδίσουμε το χρόνο, επειδή μας τα είπε πριν από λίγο η Μαρίνα Ιμάντζου.
1: Άμα σας τα είπε η Μαρίνα,
0: σε σχέση με τα επεισόδια
1: Μουδιάλ,
0: αυτά, να πούμε, εκπληκτής, αφού δηλαδή, πήγαμε με προπονητές, θέλω.
1: Στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ότι πήρε ο Παλί από την Ουρουγουάη στο 1-1 είναι έκπληξη. Το Βέλγιο-Αίγυπτος το 1-1 για μένα δεν είναι έκπληξη, γιατί η Αίγυπτος έχει πολύ καλή ομάδα. Παρελθόντως ο Σαλάχ ήταν από τους χειρότερους παίκτες της Αιγύπτου. Αλλά αυτό που προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη ήταν το Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Με κορυφαίο παίκτη τον Βοζίνια, τον 40χρονο τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακροτήρι, από το οποίο κατάγεται πιο μεγάλο επιθετικό που έχει παίξει στην Ελλάδα. Μπαμπή, εγώ το ήξερα, το είδα χθε.
0: Για πες.
1: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: τα παιδιά στην εκπομπή στην ΕΡΤ 1 δεν ήξερα ότι ήταν το Πράσινο Ακροτήριο Μπατίστα.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό. Εμείς έτσι κι αλλιώς ως Έλληνα τον είχαμε στις καρδιές μας, γι' αυτό ξεκάσαμε από που ήταν η καταγωγή.
1: Τόσα χρόνια εθνικό, ΑΕΚ κτλ. Λοιπόν, οπότε στον 7ο όμιλο Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος από ένα βαθμό. Στον 8ο Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήριο από ένα βαθμό. Σήμερα θα δούμε τη Γαλλία, το βραδάκι, απέναντι στη Σενεγάλη. Στη συνέχεια έχουμε Ιράκ, Νορβηγία, τα ξημερώματα στις 4, Αργεντινή, Αλγερία. Θα είναι καλό μάτς αυτό. Και μετά την ώρα που θα κάνει την εκπομπή αύριο μαζί με τον Νίκο Τολαδιανό, Αυστρία, Ιορδανία το πρωί.
0: Βασίλη, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Θα τα πούμε και αύριο μαζί με τον Νίκο.
1: Αύριο, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετώ και εγώ. Ακολουθεί η Βούλαση IT με δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη αμέσως μετά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λήξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σήμανε στα στενά του Ορμούς, με το πρακτορείο Φαρς να ανακοινώνει ότι πριν από λίγη ώρα αρκετά ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού χωρίς κανένα εμπόδιο, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2 ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια. Χτες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού μετά την αποδοχή από το Ιράν των όρων του για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα ανοιχτά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι όροι εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση των στενών του Ορμούζ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια από την Παρασκευή. Επιπλέον, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου στις πρώτες του δηλώσεις για τη συμφωνία ανέφερε ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Το Ισραήλ την ίδια ώρα συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν θα αποχωρήσουμε από τον Νότιο Λίβανο, διαμηνύει ο Νετανιάχου. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρη. Δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τον τομέα των επενδύσεων. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου και μέχρι τη Δευτέρα 29 του μήνα αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, με το μάθημα των Αγγλικών άνοιξε η αυλαία των ειδικών μαθημάτων σήμερα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα της αποφυλάκησής του και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε χθες στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα παιδιά της οικογένειας. Στο Ναύπλιο, μια νοσηλεύτρια 55 ετών έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας. Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στα επίγοντα περιστατικά όταν μεταφέρθηκαν τραυματίες με δεκάδες συνοδούς, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση και η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην νήσο Σουλαουέζη της Ινδονησίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. και μια ματιά στον καιρό, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές στις απογευματινές ώρες προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όλος ο κόσμος των σπορ.
6: Μαζί σας καθημερινά.
5: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
6: Εντός και εκτός συνόρων.
5: Τα ρεκόρ.
6: Τα highlights.
5: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
6: Στον κόσμο των σπορ.
5: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
6: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
5: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
6: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
5: Στις 4 το απόγευμα.
6: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
5: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε κι εμείς, Χρήστος Τσελικίδης.
1: Μαρία Τσακύρη.
0: Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας και βεβαίως όλοι μαζί εσείς στη ραδιοφωνική μας παρέα. Και νομίζω ότι κάποιοι μας ακούτε και από τον δρόμο, γιατί βλέπουμε ότι είναι λίγο αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή, στο ύψος της Τούμπας και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424, υπάρχει μεγάλη ροή και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στις δύο κατευθύνσεις. Εγνατία οδός, επίσης, πηγαίνοντας κυρίως από τα ανατολικά προς το κέντρο. Βασιλίσσης Όλγας και Τσιμισκή πάνε λίγο καλύτερα αυτή την ώρα, αλλά μην φανταστείτε, αυτά είναι δεδομένα έτσι που αλλάζουν από λεπτό προς λεπτό, μην σας πάρουμε στο λαιμό μας. Από την άλλη βέβαια έχουν κλείσει και τα σχολεία, οπότε είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση ούτως ή άλλως. Δηλαδή θα αρχίσουν και σιγά σιγά τα παιδιά να πηγαίνουν και στους παππούδες, γιαγιάδες, όχι διακοπές, αυτό που πάνε στο χωριό λίγο έτσι να φύγουν από την πόλη.
1: Πάντως βλέπεις τη διαφορά. Πάντως βλέπεις τη διαφορά στην κίνηση με το που έχουν μειωθεί τα λεωφορεία, τα σχολικά.
0: Ναι, έχει
1: στο
0: μεγάλη
1: κέντρο
0: διαφορά.
1: Της πόλης. Είναι τελείως
0: λοιπόν,
1: διαφορετικό.
0: Και μιλώντας για την κίνηση, να πούμε για μια καταγγελία που μας έκανε ένας ακροατής μας. Συνέβη χθες το βράδυ στο δρόμο από τη Θέρμη προς Χαριλάου, εκεί που έχει ένα λόφο ουσιαστικά. Πρέπει να είναι στα όρια του Δήμου Πηλαίας βασικά. Ένα λόφο που κάνει και ένα μικρό ζιγ-ζακ. Πήγε να περάσει με το αυτοκίνητο βραδινές ώρες και ήταν κάτι έξυπνα παιδάκια, πάρα πολύ έξυπνα. Έτσι, βρήκαν ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι και πετούσαν, λέει, πορτοκάλια, μήλα, πέταξαν στο καπό του αυτοκίνητου. Τρόμαξε ο άνθρωπος, το έβαλε στην άκρη. Τους πάτησε και λίγο κυνήγι και σχεδόν τους πρόλαβε, αλλά σταμάτησε, λέει, τελευταία στιγμή. Γιατί σκέφτηκε ότι και να τους πιάσω, και έστω και ένα που λένε ένα χαστούκάκι να τους δώσω, θα βρω και τον πελά μου. Κατάλαβες.
1: Αυτό είναι το θέμα. Θα βρει και
0: τον πελά. Και
1: τον
0: πελά. Τώρα, αν δεν
1: τη
0: ήταν τόσο
1: που
0: ψύχρεμος.
1: Έχει πάθει, ποιος θα την πληρώσει.
0: Ναι, δηλαδή, πες ότι οδηγούσα εγώ και δεν ήμουν τόσο ψύχρεμη. Και μου φεύγε το τιμόνι και έπεφτα, γιατί έχει και είναι, ξέρεις, είναι ένα. Ανεβοκατεβαίνει λίγο το αυτοκίνητο. Έχει μια περίεργη έτσι, ο δρόμος, μια περίεργη κατάσταση. Απότομη ανηφόρα, απότομη κατηφόρα. Πες ότι σου φεύγει λίγο το τιμόνι και πέφτει μέσα στο ρέμα. Όχι, δεν σου λέω να πληρώσει τη ζημιά. Εγώ σου λέω. Γιατί εντάξει, το καπό έπαθε ζημιά το αυτοκίνητο. Το τζάμι δεν ξέρω αν έσπασε, αλλά το θέμα είναι ο άνθρωπος άμα τραυματιστεί, ποιος θα τον πληρώσει.
1: Σκέψου να ευνηδιαστείς εκείνη τη στιγμή, να κάνεις μια στραβοτιμονιά, να φύγεις από το δρόμο.
0: Λοιπόν,
1: να...
0: οπότε φίλοι οδηγοί, να έχετε το νου σας εκεί στο σημείο. Είναι κάτι έξυπνα παιδάκια, 14-15 χρονών, μια παρέα 4 ατόμων, 4 ή 5, τέλος πάντων 4 φιγούρες έκανε ο συγκεκριμένος ακροατής. Και τη στείνουν εκεί και περνάνε καλά έτσι, διασκεδάζουν τα παιδιά. Αυτά.
1: Αν έτσι διασκεδάζουν, okay.
0: Λοιπόν, τώρα, τα καλά νέα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διάψευση για αυτό που περιμένουμε, δηλαδή για την υπογραφή της εκεχηρίας που την περιμένουμε ούτως ή άλλως την Παρασκευή να γίνει. Και θα δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναλυτικά σε πολύ λίγο, γιατί θα μιλήσουμε με ειδικό. Από την άλλη όμως είχαμε άλλη
1: Παρασκευή
0: μια
1: γυναικοκτονία.
0: Ναι, την Παρασκευή έτσι. Είχαμε όμως μια γυναικοκτονία στη Δράμα, άλλη μια γυναικοκτονία. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, η οποία επίσης ήταν αστυνομικός και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Θα έχουμε σύνδεση σε πολύ λίγο και με τη Δράμα για να δούμε το ρεπορτάζ.
1: Εκεί ξέρεις, φαίνεται ότι υπήρχαν σημάδια πιο μπροστά, διότι το θύμα φαίνεται να έχει ζητήσει απόσπαση δύο φορές για να απομακρυνθεί.
0: Ναι.
1: Και ότι το ζευγάρι ζούσε
0: χωριστά διάσταση κάποιους μήνες. Ναι, το παιδί ειδοποίησε την αστυνομία, το παιδί του θύματος, της γυναίκας. Πάση περιπτώσει, θα το δούμε το ρεπορτάζ σε πολύ λίγο. Και τώρα διαβάζω στο Earth News, στο site το ενημερωτικό της Earth, ότι συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό έτσι, ότι δηλητηρίασε με φόλα 8 αδέσποτες γάτες. Αυτό είχε γίνει στην Άνω Τούμπα. Αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία, κλήθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Τώρα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση λίγο αυτό με τους νόμους. Εντάξει, αυτός αφέθηκε ελεύθερος, σκότωσε αυτές, δηλητηρίασε τις γάτες, έτσι τις αδέσποτες γάτες. Ο άλλος που λέει ότι τα πήρε τα γατάκια και τα έβαλε σε ένα χώρο έξω από το σπίτι του κοντά για να τα φροντίζει, να τα ταΐζει εκεί κτλ. Δεν λέω ότι έκανε καλά, πρόσεξε. Αλλά το επιβλήθηκε το ποσό 250.000 ευρώ, τόσο ήτανε.
1: 2,70.
0: Στην Καλαμαριά, 2,70. Ναι. 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι που άφησε, που εγκατέλειψε.
1: Το προβλέπει ο νόμος.
0: Δεν βλέπεις ότι υπάρχει μια ανισορροπία σε όλα αυτά? Δηλαδή η πρόθεση δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο ένας ήθελε να σκοτώσει και ο άλλος με το μυαλό του. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι σωστός ο τρόπος, αλλά με το μυαλό του νόμιζε ότι έτσι θα μπορεί να τα φροντίζει. Τέλος πάντων.
1: Σήμερα, Τρίτη, ναι, 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιατί το λέγαμε και πριν μπούμε στην εκπομπή, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος.
0: Ωραία.
1: Επίσκοποι αμαθούντος, το θαύμα του.
0: Τώρα να πούμε χρόνια πολλά στο μνημόνιο? Όχι.
1: Δεν ακούγεται και καλό αυτό.
0: Και τώρα ποιος θα βάφτιζε το παιδί του μνημόνιο? Δηλαδή μνημόνιο δεν βγάζεις ούτε, εντάξει, κατοικίδιο τώρα, επειδή λέγαμε νωρίτερα και για τις γατούλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, νομίζω όσες λέξεις είναι παρεξηγημένη. Το μνημόνιο σημαίνει συμφωνία, έτσι.
1: Ναι, κάποτε θυμάσαι που το λέγαμε MOU.
0: Ναι.
1: Για να μην πεις μόνο τη λέξη μνημόνιο.
0: Όχι, όχι, γιατί είναι κάποιες λέξεις που έχουν πει και ψυχολόγοι ότι είναι επώδυνες. Δηλαδή, ναι, αν μια λέξη την έχεις συσχετίσει με κάτι που είναι δύσκολο για σένα, σου προκαλεί έτσι ένα άλγος.
1: Η χώρα όμως τα έχει αφήσει πίσω αυτά.
0: Ναι,
1: κοιτάζει
0: αλήθεια
1: μπροστά. Ναι, τα έχει αφήσει
0: λες
1: πίσω.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εσύ λες αυτό.
1: Όχι με ένα νόμο, ναι, και με ένα άρθρο, με σκληρή δουλειά. Αλλά τα έχει αφήσει πίσω.
0: Με συγχωρείς, αλλά εγώ, ναι, έχω την αίσθηση ότι ακόμα πληρώνουμε.
1: Όχι, δεν πληρώνουμε.
0: Δεν πληρώνουμε.
1: Αποπληρώνουμε.
0: Ναι, αποπληρώνουμε, εντάξει.
1: Αποπληρώνουμε. Και να πω ότι σήμερα...
0: Πάντως, σύμφωνα με τον, ναι, κύριο Κιωσέ που μιλούσαμε χθες, ναι, από το ΙΕΛΚΑ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο...
1: Μη μου πεις πάλι για τις διακοπές.
0: Ένα στους δύο θα πάνε διακοπές. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι ότι έχουν περιορίσει ούτως ή άλλως. Μα είναι τα επίσημα
1: ποιος
0: στοιχεία.
1: Ποιος περιόρισε, παιδί μου, ειλικρινά, γιατί?
0: Μα συγγνώμη, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα αμφισβητείς. Τα αμφισβητείς. Σου λέει ότι λιγότερες μέρες διακοπές, δεν ξοδεύουμε.
1: Ξαπλώστρα δεν
0: βρίσκεις. Πηγαίνουμε εστίαση.
1: Ξαπλώστρα δεν βρίσκεις.
0: Ξαπλώστρες δεν βρίσκεις γιατί έχουν μειωθεί. Λόγω ποιος του My Coast. Ναι, συγγνώμη, αλλά εγώ που πήγαινα σε γνωστές παραλίες που υπήρχαν 100 ξαπλώστρα σαν beach bar, τώρα υπάρχουν 10.
1: Όχι, δεν είσαι ικανοποιημένη που
0: πήγε τάξη. Πάρα πολύ ικανοποιημένη που δεν βρίσκεις ξαπλώστρες. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ θα πάω με την πετσετούλα μου. Αλλά μην μου λες δεν βρίσκεις ξαπλώστρες. Δεν βρίσκεις γιατί έχει μειωθεί ο αριθμός τους ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων.
1: Να πω για το νομοσχέδιο που έρχεται.
0: Ναι, τι νομοσχέδιο πάλι? Oh.
1: Από το Υπουργείο. Όχι, καθόλου όχι.
0: Ναι, γιατί τα φοβάμαι
1: oh
0: έτσι που τα λες.
1: Γιατί
0: αέρα
1: το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ναι, περιλαμβάνει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, τη ρύθμιση για 72 δόσεις προς τη φορολογική διοίκηση και τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό στις 5.000 ευρώ. Α, πού είσαι? Και την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνταξιούχους.
0: Μακάρι να μην είχε αυξηθεί ο αριθμός των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
1: Και κάτι ακόμα. Αυξάνει και το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Α, και
0: ναι,
1: κάτι ακόμα.
0: Γιατί αυξάνει και πάει στα 1.600. Ναι. Ξέρεις, ναι, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν είναι δηλαδή κρυφό ότι ο άνθρωπος με 1.200 που ήταν ως τώρα το.
1: Πόσο έπαιρνε?
0: Δεν ζεις.
1: Πόσο έπαιρνε?
0: Δεν ζεις.
1: Πόσο έπαιρνε?
0: Δεν ζεις.
1: Σου
0: το
1: θυμίζω
0: μήνα
1: ότι σε αυτή τη χώρα υπήρχε κάποτε υποκατώτατος μισθός στα 318 ευρώ. Στο θυμίζω. Για το
0: τι
1: που έχει
0: λες
1: πάει σήμερα ο μισθός.
0: Όταν πέραμε το πιτόγυρο 50
1: επίσης,
0: λεπτά.
1: Πότε?
0: Συγγνώμη, πότε ήταν ο υποκατώτατος?
1: Για κοίταξε λίγο το ημερολόγιο σου.
0: Θα πάμε στα μνημόνια?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι, θα τα σκίζανε με ένα
0: αλλά
1: νόμο και με ένα άρθρο.
0: Αλλά έχω να σου πω ότι στα μνημόνια, ναι, τουλάχιστον, ναι, έβρισκες καλύτερες τιμές στο ράφι.
1: Τι έβρισκες?
0: Καλύτερες τιμές στο ράφι.
1: Τιμές στο ράφι έβρισκες.
0: Ακρίβεια.
1: Η τσέπη σου τι είχε μέσα?
0: Ναι, η αγοραστική δύναμη αυτή τη
1: ευρώ
0: στιγμή
1: την ημέρα
0: των Ελλήνων έχει φτάσει στο
1: η
0: ναδύρ.
1: Αγοραστική δύναμη.
0: Έτσι, στο ναδύρ.
1: Η κακή κατάλληλα Eurostat είναι αυτή η οποία αναφέρει, και θα το λέω, ότι αυτή τη στιγμή στην κατανάλωση, στο τι παίρνω με το τι καταναλώνω, η Ελλάδα είναι στην 16η με 17η θέση, που σημαίνει άλλα πράγματα.
0: Χρήστο,
1: Μαρία,
0: συγγνώμη, εγώ εξακολουθώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να βλέπω παππούδες και γιαγιάδες να κάθονται μπροστά από τα ράφια και να κάνουν το σταυρό τους. Τόση πιστή μαζεμένη μπερδεύουν την εκκλησία με το σούπερ μάρκετ.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια. Είναι εδώ η ακρίβεια. Αλλά αν μη τι άλλο, όχι ότι είσαι και χειρότερα από ό,τι ήσουν το 15, το 16, το 17.
0: Τέλος πάντων, το Αγίου Μνημονίου σήμερα, τι να
1: μεγάλη
0: χάρη
1: τώρα,
0: μεγάλη χάρη.
1: Επίσης, έχουμε και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υπάρχει και ρύθμιση για το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς για νεοπροσλαμβανόμενους και όχι μόνο υπαλλήλους, που αλλάζει και ριζικά την πρόβλεψη για το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, έτσι.
0: Ναι, τώρα μας γράφει ακροατής, ναι, τον υποκατώτατο για τους νέους επέβαλε ο κύριος Σαμαράς και κατήργησε ο κύριος Τσίπρας το 2016.
1: Για να το δούμε λίγο καλύτερα.
0: Θα το δούμε. Αλλά να σου πω λίγο.
1: Ναι.
0: Τι είχαμε υποσχεθεί όταν μπήκαμε στο στούντιο, τι λέγαμε? Ότι έρχεται
1: ότι θα
0: καλοκαίρι
1: παίζουμε μόνο και θα τραγούδια. Παίζουμε.
0: Ναι, και ακόμη είναι, μιλάμε 20 λεπτά και ακόμα δεν έπαιξε.
1: Αφού με φούντωσε, τι να κάνει.
0: Αχ, τέτοια είναι.

0: Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο και μιλάμε για, για τους ανελκυστήρες και την πιστοποίηση που κανονικά αυτή η διαδικασία λήγει 30 Ιουνίου. Να δούμε βέβαια πώς έχει προχωρήσει. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλασόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Βλασόπουλε.
2: Καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχει μείνει λίγος χρόνος, γιατί θυμόμαστε και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, που λέγατε κι εσείς ότι όσος χρόνος και να είναι, είναι πολλοί ανελκυστήρες και λίγοι πιστοποιημένοι συντηρητές και δεν υπήρχε περίπτωση να τα προλάβετε. Τώρα που είχε δοθεί και αυτή η παράταση και οδεύει και αυτή προς το τέλος της εκ νέη, βλέπετε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία?
2: Ναι, βεβαίως. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Άλλο η πιστοποίηση και άλλο η απογραφή. Το θέμα της πιστοποίησης έχει αναβληθεί προς το παρόν. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, διότι το κυρίαρχο ζήτημα είναι το θέμα της απογραφής. Άρα λοιπόν μερικές μέρες μένουν ακόμα. Θεωρούμε ότι έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό η απογραφή. Τουλάχιστον από τους συναδέλφους των συνδέσμων μας έχει καλυφθεί περίπου σε 95%. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των άλλων εταιριών και των ιδιοκτητών διαχειριστών να εμφανίσουν τον ανελκυστήρα, είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί. Και με τον τελευταίο νόμο του Απριλίου του 2026 υπάρχει πλέον συνυπευθυνότητα συντηρήτριας εταιρείας και εκπροσώπου του κτηρίου και υπάρχουν οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή αν μέχρι 30 Ιουνίου δεν έχει απογραφεί και βρεθεί στη συνέχεια ο ανελκυστήρας, είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί, οι κυρώσεις είναι 1.000 ευρώ πρόστιμο και στους δύο εμπλεκόμενους, συντηρήτρια εταιρεία και εκπρόσωπο κτηρίου, είναι 2.500 πρόστιμο στις επαγγελματικές στέγες και 5.000 για κτίρια εξυπηρέτησης ευρύτερου και κοινού και δημοσίου χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι πρέπει θα καλυφθεί ο μεγαλύτερος περίπου στο 90% των ανελκυστήρων στην απογραφή και τονίζω πάλι ότι το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, συνεπώς οι ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν θα εμφανιστούν και φυσικά θα υπάρξουν οι κυρώσεις τότε και σε αυτή την περίπτωση, επειδή θα θεωρούνται και παράνομοι, δεν θα έχουν νομιμότητα στη λειτουργία τους, πρώτα θα σφραγιστούν, θα αναβαθμιστούν στις ασφαλιστικές διατάξεις που προβλέπει ο νόμος, θα πιστοποιηθεί, θα καταχωρηθεί και μετά θα λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το έχουν στο νου τους ιδιοκτήτες. Από την άλλη, δεν ξέρω στους ελέγχους που έχετε κάνει για την πιστοποίηση, αν έχετε εντοπίσει σοβαρά προβλήματα που ενδεχομένως να υπήρχε ζήτημα ασφάλειας δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις, για να δούμε αν όντως αυτό το μέτρο έχει και νόημα, έχει ουσία.
2: Βεβαίως, το νόημα του ελέγχου προφανώς έχει μεγάλη σημασία, διότι παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια συχνά ατυχήματα και δυστυχήματα, αλλά εκεί διαπιστώνουμε ότι ναι μεν ο έλεγχος από ιδιωτικούς φορείς ελέγχου κατόπιν τεχνικής έκθεσης που θα υποβάλει ο συντηρητής κυρίαρχα πρωτίστως, παρατηρούμε ότι ορισμένα πιστοποιητικά είναι αναλυθή, είναι ανακριβή, υπάρχει ένα πρόβλημα και εκεί μεγάλο. Και αυτό αποδεικνύεται από τα τελευταία ατυχήματα που είχαμε τουλάχιστον στην Αθήνα και εδώ πρέπει να σκύψει και το Υπουργείο να δει τι μπορεί να κάνει με την πώς μπορεί να ελέγχονται, διότι εποπτικές αρχές υπάρχουν αλλά έλεγχος δεν υπάρχει και προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν και καταληκτικές ημερομηνίες για την αναβάθμιση τουλάχιστον των απαιτούμενων από την Υπουργική Απόφαση Ασφαλιστικών Διατάξεων για να προχωρήσουν στην πιστοποίηση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ανελκυστήρες 50 και 60 ετών. Εκεί, πέραν των ασφαλιστικών διατάξεων που είναι υποχρεωτικές από την Υπουργική Απόφαση, υπάρχουν όμως και φθορές λόγω χρόνου. Κανένας δεν κρατάει ένα αυτοκίνητο 50 και 60 ετών ή μια συσκευή οικιακή. Εδώ, επειδή υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα και παίζουμε με τις ζωές, θα πρέπει και οι συγκατοικοί στα κτίρια των πολυκατοικιών ιδίως να αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα και να προβαίνουν σε επιπλέον αλλαγές, είτε κινητηρίου μηχανισμού, είτε σειρματοσκήνων, κάποιων άλλων ανταλλακτικών εξαρτημάτων που δεν προβλέπονται υποχρεωτικά από την υπουργική απόφαση.
1: Και το ζητούμενο επίσης, κύριε Βλασόπουλη, είναι να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε και εμείς ως ιδιοκτήτες, ως ένοικοι σε μια πολυκατοικία και να ακολουθήσουμε τον νόμο. Διότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι έλα μωρέ, δεν πειράζει, το πάμε παρακάτω, θα δοθεί μια παράταση από την πλευρά της πολιτείας. Ένα. Και κατά δεύτερον, όλοι σκέφτονται όσο να είναι και το κόστος. Έλα μωρέ, τι μας βρήκε τώρα.
2: Ναι, δείτε, καταρχήν θεωρώ ότι το 90% των κατοίκων στις πολυκατοικίες έχουν άγνοια της επικινδυνότητας. Και ειδικότερα να πούμε και για τις μεζονέτες που λένε οι ιδιοκτήτες τους «Έλα τώρα εγώ τη χρησιμοποιώ εγώ και η οικογένειά μου». Αυτός και η οικογένειά του όμως όταν είναι να ταξιδέψει το αυτοκίνητό του το προσέχει γιατί κινδυνεύει και ο ίδιος η οικογένειά του αλλά κινδυνεύουν και άλλοι πολίτες. Εδώ λοιπόν το αγνοούν, αγνοούν την επικινδυνότητα. Νομίζουν ότι είναι ένα μεταφορικό μέσο χωρίς καμία επικινδυνότητα. Δεν έχουν αντιληφθεί το βαθμό της επικινδυνότητας, αν και ακούνε κάποια ατυχήματα ή δυστυχήματα, τα οποία βεβαίως δεν δίνεται με αλφαγιώτα μεγάλη έκταση σε αυτά και δεν ξέρουμε και τι μέλη γενέστε με τις εκκρεμείς υποθέσεις των ατυχημάτων, δυστυχημάτων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κατανοήσουν ότι ως μέσο κάθε της μεταφοράς έχει μεγάλη επικινδυνότητα, βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να συμβουλεύονται το συντηρητή τους, να αντικαθιστούν εξαρτήματα πέραν των υποχρεωτικών διατάξεων για να έχουν μια τουλάχιστον δυνατή ασφάλεια στη μετακίνησή τους μετά την προβλεπόμενη υποχρεωτική μηνιαία συντήρηση.
1: Έχουμε ένα μήνυμα από τη φίλη τη Φωτεινή. Η πιστοποίηση δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και απογραφή. Δώσαμε, λέει, τόσα χρήματα για την πιστοποίηση και ό,τι επεμβάσεις χρειαζόταν.
2: Σωστά. Να υπενθυμίσουμε ότι η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, στο μητρό ανελκυστήρων.gov.gr και καταγράφουμε τα στοιχεία. Είναι χωρίς κόστος, είναι εντελώς δωρεάν.
1: Το κρατάμε δεν λοιπόν αυτό, κύριε.
2: Δεν υπάρχει παράβολο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Άρα δεν υπάρχει καμία επιβάρηση, είναι μια διαδικασία 3 λεπτών.
0: Μπαίνεις και απλά δηλώνεις στον ανελκυστήρα. Σωστά. Κύριε Βλασόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με άλλες ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο Φάρς ανακοίνωσε ότι αρκετά ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού αποκλεισμού χωρίς εμπόδια. Την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων για να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια Κρασναντόρ έπειτα από επίθεση με ντρόουν. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με το μάθημα των Αγγλικών άνοιξε σήμερα η αυλαία των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους. Νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου εν μέσω έντασης με συγγενείς τραυματιών. Επιστρέφει εντός της ημέρας στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για την υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γιατί έχουν περάσει 24 ώρα από την ώρα που μάθαμε ότι τέλος πάντων υπάρχει αυτή η εκεχηρία μπροστά μας. Την Παρασκευή θα είναι και η επίσημη επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς περιμένουμε, έτσι, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Μήπως βγει τελευταία στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ και πει ότι κάτι δεν πήγε καλά και, ναι, και διαψευστούμε.
1: Θα μπορεί δούμε... αυτό να υπάρξει από την πλευρά του Ιράν.
0: Ναι, ναι, απλά βλέπεις ότι το τελευταίο διάστημα 37 φορές είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είμαστε κοντά σε εκεχηρία.
1: Κοίτα, είμαστε 108 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, από την έναρξη του πολέμου. Πολλές οι απώλειες, τεράστιες και οικονομικές συνέπειες. Ανοίγει ο δρόμος για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε την ανατομία, νομίζω, της συμφωνίας. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Αυτή τη φορά, νομίζω, είμαστε κοντά σε συμφωνία. Δηλαδή, μπορούμε να το πούμε έτσι με μια μεγάλη ασφάλεια.
2: Νομίζω, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, βεβαίως, αλλά και οι δύο πλευρές την έχουν ανακοινώσει. Έχει οριστεί και ημερομηνία υπογραφής, άρα νομίζω ότι ναι, μπορούμε να περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι όντως αυτή η φάση της σύγκρουσης ολοκληρώνεται. Και αυτό είναι το καλό νέο της υπόθεσης. Να δούμε. Να θυμηθούμε βεβαίως ότι έχουμε κατάπαυση του πυρός παρά τις σποραδικές αψημαχίες από τις 8 Απριλίου. Άρα τους τελευταίους δύο μήνες και ευτυχώς δεν έχουμε συγκρούσεις, δεν έχουμε στρατιωτική εμπλοκή. Και αυτό νομίζω ήταν ενδεικτικό του ότι έτρεχε μια διαδικασία δύσκολη. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη από τις δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις είτε του Προέδρου Τραμπ είτε της Τεχεράνης. Ήταν ένα σκοτσέζικο ντους όλο αυτό το δίμηνο της διαπραγμάτευσης. Τελικά όμως φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι από τη μία πλευρά λύνει ένα άμεσο ζήτημα, το πιο επίγον, δηλαδή τα στενά του Ορμούζ, και από την άλλη είναι η αρχή μόνο μια διαδικασίας.
1: Για τα στενά του Ορμούζ που αναφερθήκατε, κύριε καθηγητή, κύριε καθηγητά, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, ομαλοποιείται η κατάσταση? Θεωρείτε ότι και μετά την Παρασκευή θα χρειαστεί να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα? Και πώς αυτό λοιπόν θα έχει ένα αποτύπωμα, ένα αντίκρισμα στην παγκόσμια οικονομία?
2: Ως προς το τελευταίο, όπως είδατε και εσείς και όπως είδαμε όλοι και όλες, υπήρξε μια άμεση αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, δηλαδή έχει προεξοπληθεί, αν θέλετε, η επιστροφή στην κανονικότητα, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα δούμε την ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να μιλήσω τεχνικά. Ακούω τους διάφορους ειδικούς οι οποίοι λένε ότι θα χρειαστεί ένα μεγάλο διάστημα και για την αποσυμφόρηση των στενών κλπ. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοιες οι ανάγκες που όλες αυτές οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν και θα δούμε νωρίτερα από ό,τι προβλέπουν οι ειδικοί μια επιστροφή στην ομαλότητα.
1: Και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
2: Τώρα, αυτό είναι το άλλο σκέλος, όπως είπα και νωρίτερα. Από τη μία πλευρά έχουμε μια συμφωνία, από ό,τι φαίνεται μέχρι να τη δούμε, που λύνει αυτό το ζήτημα, το άμεσο, δηλαδή των στενών του Ορμούζ. Και το δεύτερο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πρόκειται για μια συμφωνία πλαίσιο. Δηλαδή που θα περιγράφει κάποιες βασικές αρχές, όπως το ότι το Ιράν συμφωνεί. Ελπίζουμε ότι θα έχει κάτι τέτοιο, συμφωνεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και θα ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία μπορεί να κρατήσει αρκετές εβδομάδες, που θα είναι περισσότερο τεχνική. Δηλαδή θα προβλέπει πώς αυτές τις δικλείδες ασφαλείας εφαρμογής αυτής της συμφωνίας μαζί με άλλα ζητήματα.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, και στην αρχή του πολέμου, όταν έλεγε, ας πούμε, ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει ένα πυρηνικό οπλοστάσιο το Ιράν. Το Ιράν το διέψευδε, η Τεχεράν τα διέψευδε αυτά. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε δηλαδή για ποιο λόγο ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Από την άλλη όμως τώρα βλέπουμε αυτό ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Για μας δεν ακούγεται τους τρίτους δηλαδή όπως τα παρακολουθούμε και κάτι καινούργιο, γιατί ουσιαστικά η Τεχεράνη έλεγε ότι εγώ την πυρηνική ενέργεια την έχω για άλλη χρήση. Άρα σκεφτόμαστε τώρα, προσπαθούμε να διαβάσουμε πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν, τι έχει αλλάξει σε αυτούς τους 3,5 μήνες. Είδε δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι δεν έχει νόημα αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ότι του κοστίζει πολύ, έχει δεχτεί πιέσεις από το εσωτερικό, από ποιους, γιατί από το εξωτερικό δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε έτσι λίγο να τον συγκρατήσει.
2: Νομίζω ότι είναι, αν τα πάρουμε με τη σειρά, το τι λέει η Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποδειχθεί ότι δεν λέει την αλήθεια. Έτσι, ο στόχος ήταν να αποκτήσει τόσο σκάσιμο υλικό, δηλαδή εμπλουτισμένο ουράνιο, ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Και την ίδια στιγμή υπήρχε και ένα πρόγραμμα και υπάρχει ένα πρόγραμμα βαλιστικό, έτσι ώστε να έχει και τη δυνατότητα στο μέλλον, γιατί αυτό είναι άλλη τεχνολογία, να το πυρηνικό αυτό όπλο να το προσαρμόσει στην κεφαλή ενός πυράβλου και να μπορεί να απειλήσει και το Ισραήλ αλλά και οποιονδήποτε άλλον πιθανό εχθρό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα, η προοπτική απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν σε αυτή την περιοχή ήταν πάντοτε ένα εφιαλτικό σενάριο, όχι γιατί τα απειλούσε το Ισραήλ μόνο, αλλά γιατί μπορείτε να φανταστείτε ότι πάρα πολλές χώρες τα θέλανε για να εξισορροπήσουν την ιρανική πυρηνική απειλή να αποκτήσουν αυτές πυρηνικά όπλα. Άρα θα είχαμε μια διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής στη Σαουδική Αραβία, για να αναφέρω το πιο προφανές, έτσι, και όχι μόνο. Για όλα τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, το εμπόριο πυρηνικού υλικού, η απειλή της πυρηνικής τρομοκρατίας, εν πάση περιπτώσει θα ήταν τελείως διαφορετικό το στρατηγικό σκηνικό στην περιοχή. Ένα είναι αυτό. Τώρα το ζήτημα είναι αν αυτός ο πόλεμος στο τέλος θα μας δώσει τουλάχιστον μία αποπυρηνικοποιημένη Μέση Ανατολή. Αφήνω το Ισραήλ στην άκρη σε αυτή την εξίσωση. Θα το δούμε. Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος, γιατί μπορεί να έχουμε μία συμφωνία. Αυτή η συμφωνία μένει να εφαρμοστεί, δηλαδή να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη ανάμεσα σε όλους ότι θα τηρηθούν τα συμφωνητέντα, και δεύτερον βεβαίως να εξουδετερωθούν όλοι εκείνοι οι παίκτες στην περιοχή, είτε κρατικοί είτε μη κρατικοί, οι οποίοι θα ήθελαν να τορπιλήσουν αυτή τη συμφωνία. Έτσι, και υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες στην περιοχή. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή δύσκολα μπορείς να προεξεφλήσεις. Δεν δικαιολογείται σε μια περιοχή όπως η Μέση Ανατολή, δυστυχώς δεν δικαιολογείται αισιοδοξία. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα, έτσι, παρά μόνο την παράσταση.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Touch this.

0: can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype.
1: Θα πάμε τώρα στη δράμα για να δούμε ποιες εξελίξεις υπάρχουν σε αυτή την τραγική είδηση. Άλλη μια γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αστυνομικών για να αναζητούν απαντήσεις. Τώρα, τι απαντήσεις να πάρει σε αυτή την περίπτωση? Σίγουρα δεν θα έχει καμία από αυτές κάποια λογική βάση. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα όσο μπορεί να είναι, γιατί σε σοκ είναι η κοινωνία της δράμας από την τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα με μια γυναίκα αστυνομικό η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρι του ενδιαστάσει συζύγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δέχτηκε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πρόσωπο. Ο άντρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ένα αγόρι 16 με 17 ετών. Το αγόρι βρισκόταν σε άλλο σημείο του σπιτιού όταν έγινε το συμβάν. Κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο της Δράμας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά της. Τώρα, ο άντρας, αμέσως μετά την επίθεση, όπως είπαμε, έφυγε από το σημείο. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, οι οποίες ολοκληρώθηκαν λίγο αργότερα στους πρόποδες του Κορυλόβου. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος νεκρός, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Επίσης, πηγές αναφέρουν ότι ο άντρας πέρασε πριν από περίπου 2 εβδομάδες ψυχιατρικά τεστ, τέθηκε κατάλληλος, ενώ δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι. Τώρα, η αστυνομική διεύθυνση της Δράμας διεξάγει έρευνα ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια αλλά και οι συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα και στην αυτοκτονία του δράστη.
1: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα.

0: Τώρα διαβάζουμε, Χρήστο, και το, αυτό το τραγικό παιχνίδι της μοίρας, μία ανάρτηση που είχε κάνει η μητέρα δύο παιδιών στο προσωπικό λογαριασμό της αμέσω κοινωνικής δικτύωσης 2 εβδομάδες, 12 μέρες πριν τη δολοφονία της από τον ίδιο της το σύζυγο. Τι έγραψε λοιπόν η ελληνική οικογένεια, βάλεται από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άνδρας φάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή.
1: Το ζευγάρι δεν έχει απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοβλίδου. Ανέφερε ότι φαίνεται να υπήρξαν στο παρελθόν καταγγελίες για κάποια κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά το ζευγάρι είχε ίσως μπει σε διαδικασία για να διακοπεί η σχέση.
0: Τώρα τι να πει κανείς. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που λένε δεν δώσαν ποτέ δικαίωμα. Είναι όπως ακριβώς το είχε γράψει η γυναίκα το θύμα. Ήταν μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Λοιπόν, να πάμε τώρα να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Είχαμε χθες μια σύσκεψη των εκπροσώπων φορέων της Θεσσαλονίκης που είναι συναρμόδιοι, να πούμε, για αυτό το θέμα, το θέαμα μάλλον που υπάρχει στον Θερμαϊκό Κόλπο με το φυτοπλακτόν. Έγινε υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Προσπαθούν να βρουν ένα σταθερό σύστημα καθαρισμού του Θερμαϊκού. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι δυνατό, τέλος πάντων, με τα μέσα χρηματοδότησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μαζί μας η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλη που έχει ψάξει το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλημέρα σας. Όπως καταλαβαίνουμε, η αποκρουστική εικόνα από τον φυτοπλανκτόν ήταν αδιανόητη και για τους τουρίστες κυρίως, αλλά και για όσους έκαναν βόλτα στην παραλία. Έτσι λοιπόν ο κύριος Γιουτίκας κάλεσε τους εκπροσώπους της εταιρείας που καθαρίζει τώρα το Θερμαϊκό με το σκάφος Αλκύπη, το οποίο έχουμε πει βέβαια ότι δεν επαρκεί, οι οποίοι ήταν παρόντες, να παρουσιάσουν μέσα στις επόμενες 15 μέρες ένα αναλυτικό κοστολόγιο για τον συστηματικό επιφανειακό καθαρισμό των νερών και όποτε χρειαστούν τώρα να μπορούν να τοποθετήσουν και φράγματα έτσι ώστε να ρουφήξει το σκάφος αυτό το στρώμα βλένας που υπάρχει στην επιφάνεια της θάλασσας. Επίσης, ο κύριος Γιουτίκας απίθυνε έκκληση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στους απαράκτιους δήμους αλλά και σε άλλους φορείς, όπως η ΕΑΘ αλλά και οι ιδιώτες, να συμβάλλουν οικονομικά ώστε να δημιουργηθεί ένας κοινός κουμπαράς για την διαρκή προστασία και το καθαρισμό του Θερμαϊκού. Παρόντες ήταν και επιστήμονες στη σύσκεψη και επανέλαβαν αυτό που είναι ήδη γνωστό, ότι η καφέ παλίρρια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν έχει κίνδυνο, ωστόσο επεσήμαναν ότι πρέπει να καθαρίζεται. Και να σας πω σε ένα άλλο θέμα, μιας και μιλάμε για την παραλία, να πάμε να δούμε τι γίνεται με το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία. Εκεί λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Η τελευταία έχει δοθεί από την κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου, του Αιγιαλού και του Πυθμένα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι άνοιξε ο δρόμος για την υποβολή του φακέλου του έργου στη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει και τον πλήρη έλεγχο του έργου και φυσικά την έγκριση της χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, μέχρι τις 20 Ιουνίου αναμένεται να κατατεθούν και τα τεύχη δημοπράτησης και στη συνέχεια να προχωρήσει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του ξυλινού ντεκ. Να πούμε ότι θα έχει μήκος 1100 μέτρα, πλάτος 12 μέτρα και θα αναπτυχθεί από τον Λευκό Πύργο μέχρι και το λιμάνι.
0: Μάλιστα. Είναι κάποιες εξελίξεις που ούτως ή άλλως περιμένουμε καλά νέα από εδώ και πέρα.
2: Ναι.
0: Και για το ξύλινο ντεκ. Βέβαια, είχαν ακουστεί και διάφορα σχόλια από κάποιους που νομίζω με την ιδιότητά τους, κάποια πολιτική μηχανική κτλ., ότι γιατί να γίνει ξύλινο ντεκ, γιατί να μην χτιστεί κτλ.
1: Φτάνει με αυτή την κρίνια.
0: Ναι, εμείς ειδικοί δεν είμαστε.
1: Με αυτή την κρίνια.
0: Αλλά συγγνώμη κιόλας, αλλά η Βενετία σε ξύλινους πασάλους χτίστηκε, δεν τσιμεντώθηκε. Δεν είναι και τόσο επικίνδυνο, τέλος πάντων. Αρκεί να προχωρούν τα έργα. Δεν ξέρουμε το Κόδρα αν είχαμε κάποια εξέλιξη.
2: Το στρατόπεδο Κόδρα, επίσης πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένας πολύ σημαντικός πνεύμονας, θα μπορούσε να είναι ήδη πνεύμονας πρασίνου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Γίνονται πολλές προσπάθειες εδώ και χρόνια να αξιοποιηθεί. Το ζήτημα επανήλθε στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πέτρος Παπάς, προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κλιματικής κρίσης. Η πρωτοβουλία του τώρα έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το αίτημα της Δημοτικής Αρχής της Καλαμαριάς, που τι λέει, θέλει ενεργό συμμετοχή της κεντρικής διοίκησης στη διαχείριση και στην ανάδειξη του χώρου. ο οποίος καταλαβαίνουμε, όπως σας είπα, ότι έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία και περιβαλλοντική για την περιοχή. Ο κύριος Παπάς λοιπόν ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία συγκεκριμένες απαντήσεις για άμεσα με ιδιαίτερη ιστορική αξία και περιβαλλοντική για την περιοχή.

0: σχεδιασμός μεταξύ κυβέρνησης Δήμου Καλαμαριάς και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να καθοριστεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου και πολιτισμού.
1: Mm-hmm. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη.
1: Καλή σου ημέρα. Εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε έτσι προς το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10. Είδες πώς περνάει η ώρα.
2: Κατευθείαν μια ώρα, έτσι θα πέρασε.
1: Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με την πολιτική επικαιρότητα.
2: Εκεί να δεις.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λήξη του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού Σήμανε στα στενά του Ορμούς, με το πρακτορείο Φάρς να ανακοινώνει νωρίτερα σήμερα ότι αρκετά Ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού χωρίς κανένα εμπόδιο. Μεταξύ αυτών, τουλάχιστον 2 Ιρανικά δεξαμενά.

0: Ενόπλια. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού μετά την αποδοχή από το Ιράν των όρων του για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρουσία του Αμερικανού αντιπροέδρου J.D. Vance στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει ήδη ηλεκτρονικά. Την ίδια ώρα παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η όρη εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Επιπλέον, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου δήλωσε μετά την αναφορά για τη συμφωνία ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο, διεμήνησε ο Νετανιάχου. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης, ενώ συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στον οικονομικό τομέα καθώς και σε αυτόν των επενδύσεων. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, η αυλαία των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών άνοιξε σήμερα με το μάθημα των Αγγλικών. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριουπάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του και αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού αφού οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία σημειώθηκε χθες στη Δράμα. Ένας αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και εν συνεχεία αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα παιδιά της οικογένειας. Στο Ναύπλιο, μία νοσηλεύτρια 55 ετών έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας. Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στα επίγοντα περιστατικά όταν μεταφέρθηκαν τραυματίες με δεκάδες συνοδούς, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση και η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των συναδέλφων της, δεν τα κατάφερε να επανέλθει και άφησε την τελευταία της πνοή. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και την παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη 13 ατόμων. Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιεί από σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Περιφερειακή Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κιλκής, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σαρνέας και στην παράκαμψη της Σαρνέας. Οι εργασίες θα ξεκινούν από τις 7 το πρωί και θα διαρκούν ως τη δύση του ήλιου. Συντρίμια μη επανδρομένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, οι οποίες έκλεισαν μια τοπική οδό που συνδέει την πληγήσα περιοχή με την προσαρτημένη Χερσόνησο της Κριμαίας. Δεν υπάρχουν θύματα από την πυρκαγιά στην πετρελαϊκή αποθήκη, ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι περιφερειακές αρχές. Ένα καταμαράν με περισσότερους από 100 επιβαίνοντες και ένα ιστιοφόρο συγκρούστηκαν στην Αδριατική με αποτέλεσμα το θάνατο 4 ανθρώπων. Οι κροατικές αρχές ανέσυραν χθες τη σωρό του 4ου θύματος από το ιστιοφόρο με σημαία Γαλλίας, το οποίο βυθίστηκε μεταξύ των νήσων Μπρακ και Σόλτα. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν. και μια ματιά στον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές στις απογευματινές ώρες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Αραιές νεφώσεις θα έχει και η Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα βροχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως σας υποσχεθήκαμε, σε αυτή την ενότητα έχουμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, όπως πάντα με τον Βασίλη Πεκλάρη. Τέτοια ώρα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη.
2: Ναι.
0: Τώρα σε ακούμε, ωραία.
1: Έλα, πήγε η ψυχή μας στη θέση της.
0: Όχι τίποτα, μην νομίζει κανένας ότι το κάναμε και επίτηδες, κατάλαβες.
1: Όχι τίποτα, μετά και ποιος ακούει, θα νομίζω ότι το έκανα εγώ.
0: Ναι, γιατί από μένα δεν το περιμένεις.
2: Και
0: ίδιο
2: καρμωθήκατε τώρα. Θα νομίζω ότι το έκανα εγώ, άρα έχετε τέτοιες σκέψεις. Κάνετε τέτοιες σκέψεις.
1: Όχι, Βασίλη μας, όχι.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Μην καρφώνεις, μπορεί να χρεωθείτε με τα πράγματα.
0: Έτσι, σωστό και αυτό. Ρόδα είναι και γύριζε. Άλλωστε, αυτό είναι η πολιτική. Είναι έχει μια δυναμική δηλαδή που πάντα αλλάζει. Δεν είναι ποτέ ίδια.
2: Γίνεται. Ναι. Μαρία, εγώ σκέφτομαι σήμερα το πρωί τι είναι πολιτική και γιατί ασχολούμαστε εμείς με τη μικροπολιτική, με την παραπολιτική, με το τι πόσες έδρες θα πάρει, τι ποσοστό θα πάρει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος, και δεν ασχολούμαστε με την ουσία της πολιτικής που είναι η καθημερινότητα και τη ζωή μας.
1: Αυτό λίγο μου θυμίζει το γνωστό ρητορικό ερώτημα to be or not to be.
0: Ναι. Αυτό.
2: Όταν βλέπεις κάθε τόσο διάφορους τύπους να σκοτώνουν ανθρώπους, και ιδιαίτερα μέσα στο σπίτι του, στη σύντροφό του, όταν βλέπεις να εκτελείσαι μια τέτοια έξαρση βίας καθημερινά στους δρόμους, στην καθημερινότητα μας, μια ζώδια ένστικτα τα οποία έρχονται μπροστά και κυριαρχούν, και ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να πατήσει τον άλλον, έτσι, γιατί είναι πιο δυνατός, γιατί έχει, ξέρω εγώ, μεγαλύτερα μπράτσα, είναι στο μυαλό του περισσότερο κάθρος και μπορεί να επιβληθεί στον άλλον, καταργείται κάθε δικαιακό σύστημα, το οποίο ούτως ή άλλως η αυστηροποίηση των ποινών, που είναι μια ουσία που κυριάρχησε στην πολιτική συζήτηση τα τελευταία χρόνια, είχαν μόνο πολιτικό χαρακτήρα και τίποτα άλλο, βέβαια καθόλου αποτρεπτικό, όπως λέγανε άλλωστε όλοι οι νομικοί, παρά μόνο πολιτικό, τέλος πάντων, ότι θα επιβληθούν αυστηρότερες ποινές, οι οποίες πολλές φορές βλέπεις ότι είναι και αχτιάστες. Δεν έχεις που να τις επιβάλλεις.
0: Τώρα μετά από αυτή τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή έτσι όπως περιγράφεις, Βασίλη, πώς να έρθουμε στα τετριμένα, τα καθημερινά, τα της πολιτικής επικαιρότητας.
2: Όχι, όλα είναι μέσα στη ζωή μας. Ναι, και τα χαριτωμένα. Και τα τετριμένα. Δηλαδή τώρα να συζητήσουμε για τα εισιτήρια. Είναι, δεν είναι, τα εισιτήρια. Έβλεπα νωρίτερα, ρωτούσαν και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο Open ήταν. Και για τα εισιτήρια, γιατί για τα εισιτήρια, όχι εμείς μειώσαμε τους φόρους, αυτοί θέλουν να καταργήσουν τα εισιτήρια, όχι εσείς δώσατε το Youth Pass, ποιος είναι καλύτερος με τους νέους. Ξέρω ότι τους ακούει κανένας από τους νέους, ειδικά έως 24 ετών. Εντάξει, θα πάρουν το Youth Pass να το χρησιμοποιήσουν, επειδή δεν είδε να επιφέρει αυτό πολιτικό αποτέλεσμα. Θα το πάρει ο νέος στο Youth Pass, θα πάει διακοπές ή θα το χρησιμοποιήσει για ένα εισιτήριο δηλαδή. Θα πάει στις διακοπές ή αν έχει δωρεάν μετακινήσεις θα μπει τζάμπα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εντάξει, το κάνουν ούτως ή άλλως πολύ άλλωστε από τους νέους. Οπότε αυτό όμως δεν επηρεάζει πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω, μπαίνουμε σε μια συζήτηση για την παράθεση ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι πιο όμορφος. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι η ουσία της πολιτικής. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ μιλάμε και για κόντρες σε προγράμματα, ποιος το είπε πρώτος για τα λεωφορεία, για τις αστικές συγκοινωνίες, αν τότε το Πασόκ και το είχε στα σχέδιά του η Ελλάς και τις το κλέψανε, τους πήραν την ιδέα.
0: Πάντως, σε αυτές τις πέντε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας που παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι μόνο τα εισιτήρια για τον ΟΑΣΙ και πανελλαδικές, για τα οποία συζητούσαμε και χθες. Είναι και κάτι πολύ σημαντικό που έγινε κάνει με τις αμοιβές των γιατρών, των νοσηλευτών, των δασκάλων, καθηγητών.
1: Αυτό που λέει ο Βασίλης για το ποιος έχει πρώτος την ιδέα για ένα πρόγραμμα, το άκουσα χθες. Για παράδειγμα, για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, βγαίνει ο Μιχάλης ο Χουρδάκης, που τον είχαμε χθες στο στούντιο, από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ανεξάρτητος βουλευτής βέβαια, και λέει ότι είναι δικιά μας πρόταση. Ή για παράδειγμα ο κύριος Παναγιωτόπουλος, το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι το πρόγραμμα που παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι copy-paste στην ουσία το πρόγραμμα του 2023 που καταθέσαμε με ορισμένες μικρές παραλλαγές.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι διαφορετικές πολιτικές δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές, έτσι, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα αριστερότερα, τέλος πάντων, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει συγκεκριμένες πολιτικές μείωσης, ας πούμε, κάποιων συγκεκριμένων φόρων και της, τέλος πάντων, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, αύξηση δηλαδή των πλεονασμάτων μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Από την άλλη μεριά, έτσι, με τις κοινωνικές, κατά κάποιο τρόπο, τις παροχές που επικαλούνται και θέλουν να περάσουν, Πασόκ, Ελλάς και τα λοιπά, ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις στα προτινόμενά τους, και αυτό φαίνεται έτσι, και σε αυτό ήταν χαρακτηριστικό αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Αφού δεν έχουν πολλές διαφορές, γιατί δεν τα βρίσκουν, Βασίλη.
2: Καλά, τώρα
1: να προχωρήσουν μαζί.
2: Καλά, δεν ξέρεις τι θα γίνει μετεκλογικά. Μπορεί και να...
1: μετεκλογικά, εντάξει, αλλά προεκλογικά
2: δεν μπορεί κανένα κόμμα να συνεργαστεί με κάποιο άλλο. Τι έχουμε τώρα, περιοδίες, συνέχεια περιοδιών, έτσι, να επανέλθουμε, με Ανατολική Αττική και κάτι στη Βάρη και στην περιοχή εκείνη ο Πρωθυπουργός, και με κέντρο υγείας και με και τα αντιπλημμυρικά της περιοχής που είχε και πυρκαγιές. Ποιο μέρος Αττικής δεν είχε πυρκαγιές. Συνέχεια του Νίκου Ανδρουλάκη επίσης, χθες ήταν και σε Λαϊκή, έτσι, και εικόνα που είχαμε να δούμε καιρό με τις Λαϊκές, αλλά εντάξει, σημαντικό και αυτό, έτσι, ανάμεσα στον κόσμο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ρίσκο μια τέτοια άμεση επικοινωνία με τον κόσμο για ένα πολιτικό, έτσι, αυτό που λέμε διαμεσολάβητη, το θέμα της ακρίβειας να ανεβάζει, και τον Αλέξη Τσίπρα εκεί σε αυτή τη συγκέντρωση με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, εκεί που έγινε στο στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, με τη συζήτηση με κάποιους εκεί, και έναν κύριο Μητσοτάκη που ανέβασε στην σκηνή, το όνομά του είναι Μητσοτάκης ο άνθρωπου, ναι, και επιχειρηματίας, ναι, τοπικός, και κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίαση έτσι κάποιων βασικών θέσεων. Στην Κύπρο πάει σήμερα, είναι ήδη νομίζω ο κύριος Τσίπρας. Και συνέχεια αυτής της διαδικασίας του μαραθωνίου που ξεκίνησαν τα κόμματα, το οποίο θα παρουσιάσουν προγράμματα και θέσεις και απόψεις, τα κυρώνει ο ένας του αλουνού και δεν ξέρω τι θα μας μείνει στο τέλος. Θα το δούμε, θα πρέπει να το δούμε αυτό πώς θα πάει, γιατί άμα πάει τόσο καιρό η συζήτηση και θα παρουσιάζονται προγράμματα και θέσεις, θα έχουμε και με την αντιπαράθεση που θα υπάρχει, θα έχουν ζήτημα. Χθες ήταν η Άλκο που μπήκε, είχε παρουσιάσει ξανά για άλλο μέσο ενημέρωσης. Χθες ήταν η δεύτερη της Άλκο και γι' αυτό και είχε και συγκριτικά και μπορούσε να έχει σε σχέση με τη δική της προηγούμενη. Είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, για το Πρόταγκον εκεί λίγο.
1: Ναι, δεν κάνω λάθος, ναι.
2: Τώρα ήταν στον Αλφα, ο κ. Παναγόπουλος εκεί, χωρίς αναγωγές και εκτιμήσεις, έτσι με σκέτη πρόθεση ψήφου, που έδωσε μισή μονάδα πάνω τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, στο 23,3 από 22,5.
1: Και δύο μονάδες κάτω το Πασόκ σε ένα μήνα.
2: Και δύο μονάδες κάτω το Πασόκ, και ανεβασμένο τον Αλέξη Τσίπρα σε σύγκριση με τη δική της προηγούμενη, έτσι, όχι, ναι, στον ίδιο σταθμό.
0: Σε αυτό πάτησε και ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε και αυτό το τέλος πάντων χαριτολόγηση και είπε ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες πάμε για κυβέρνηση, κάπως έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Είναι για τον
0: βασίστηκε δηλαδή στις δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, δεν είναι το 2014 ότι πας για κυβέρνηση. Έχεις δρόμο ακόμα.
0: Ναι, είναι είπε σε λίγους μήνες, δεν είπε είμαστε έτοιμοι, αλλά μάλλον αναβάζει τον πύχη, ναι.
1: Ναι, αλλά το ερώτημα όμως που τίθεται, με συγχωρείτε, ναι, είναι με τι συγκρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο ίδιος. Δηλαδή, το 15 μισό περίπου που καταγράφει σήμερα, το συγκρίνουμε με το 17%, 17,5% που πήρε το 23, το συγκρίνουμε και το συγκρίνει και ο ίδιος με το 33% που πήρε το 15, ή το συγκρίνει με το 0 δεδομένο ότι τώρα ξεκινάει.
2: Με τίποτα δεν το συγκρίνουμε.
1: Γιατί?
2: Γιατί τώρα, εντάξει, και την Νέα Δημοκρατία τη συγκρίνουμε με το 40, με τα σημερινά δεδομένα συγκρίνουμε. Έχουν αυτή τη στιγμή αυτό.
1: Τη συγκρίνει με τα δεδομένα των ευρωεκλογών.
2: Εντάξει, και με τα δεδομένα των ευρωεκλογών πάλι υπάρχει ρίσκο. Ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ με ηγεσία Καστελάκη, δεύτερο κόμμα, ήταν τρίτο κόμμα ο κ. Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν 28,5 η Νέα Δημοκρατία.
1: Τα εκλογικά δεδομένα τα μετράς με εκλογικά δεδομένα.
2: Ναι, τέλος πάντων, τις εκλογές, όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, όχι τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, οι δημοσκοπήσεις έχουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Που εντάξει, τις συγκρίνεις τώρα με εκλογές και πρέπει να κάνεις και αναγωγές. Και τι θα τους κάνεις τους.
1: Το ρωτώ, Βασίλη, διότι στην ουσία πολλοί πανηγυρίζουν και λένε ότι ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και κατευθείαν έπιασε ένα 15% σχεδόν. πλασάρεται δηλαδή ως επιτυχία. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, και ρωτάω ποιος είναι ο πύχης.
2: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν για τους ίδιους ο πύχης είναι ότι είναι δεύτερος. Έτσι, υπήρχε μια ανησυχία, υπήρχε στο παρελθόν όταν το ετοιμάζανε, επειδή ήταν αρκετό καιρό, 2 χρόνια αξιωματική αντιπολίτευση και ο Ανδρουλάκης μέσα στη Βουλή με παρεμβάσεις, με αντιπαραθέσεις, με θέματα τα οποία είχε αναδείξει. Μήπως τυχόν έχει ενισχυθεί σε τέτοιο επίπεδο που δεν θα μπορέσει να περάσει. Γιατί σου θυμίζω ότι κάποιοι λέγανε ότι δεν θα πάρει ούτε διψήφιο, κάτι οι αναλυτές τύπου Δρυμιώτης και άλλοι, έτσι, γραφικοί.
1: Ναι, αλλά δεν είχε αναπτύξει ούτε δυναμική
2: 10% όμως. Κτλ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε αναπτύξει δυναμική.
2: Ναι, τέλος πάντων, αλλά ότι βγήκε δεύτερος καταρχήν και φαίνεται να είναι αυτός ο πόλος απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, είναι για τους ίδιους μια επιτυχία. Τώρα ήταν στο 17 περίπου, πάλι εκεί θα κινηθεί, φαίνεται να κινείται κοντά, εντάξει, λίγο κάτω θα πάει 15-16, τέλος πάντων. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ τότε, υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα τον προσθέσει και αυτό το ένα, τέλος, κάνουν διάφορες τέτοιες, δεν είναι κατά τη γνώμη μου ορθές αυτές οι λογικές. Το ζήτημα είναι ότι βγαίνει δεύτερος καθαρά και το πρόβλημα πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Με τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα να λέει ότι είναι το ΠΑΣΟΚ ότι θα κάτσει σκόνη και θα επιστρέψει αυτό δεύτερο κόμμα, αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν κάτι πάει να διαμορφωθεί και γίνεται πεποίθηση και στον κόσμο, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να αλλάξει. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον μετά το καλοκαίρι να δούμε έτσι πώς θα διαμορφωθούν οι δυναμικές των κομμάτων, πού θα κινηθούν, πού θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πού θα είναι, σε ποια επίπεδα δηλαδή θα είναι πρώτη. Πρώτη θα είναι, αλλά σε ποια επίπεδα θα είναι πρώτη. Θα είναι στα χαμηλά, εκεί του 25 με 28, ή θα είναι πάνω από 30, που κάποιοι επιμένουν ότι με αναγωγές μπορεί να φτάσει. Και πού θα είναι βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας και φυσικά το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά βέβαια...
1: Να βάλουμε και το ΣΥΡΙΖΑ στην εξίσωση. Πού θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι.
1: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Διότι χθες για παράδειγμα είχε 1,1 στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Που αυτό αν θέλεις...
2: Εγώ θα έλεγα πού θα είναι δυνάμεις που μπορούν να επιτελέσουν ένα ρόλο κόμματος το οποίο θα μπορεί να μπει σε κυβερνητική συνεργασία. Δηλαδή πού θα είναι η Ελληνική Λύση, πού θα είναι το κόμμα της κυρίας Δαντινοπούλου. Πού θα είναι όταν θα ξεκινήσει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Σε ποια κυβερνητική συνεργασία.
2: Όρισε.
1: Σε ποια κυβερνητική συνεργασία.
2: Σε οποιοδήποτε, λέω. Μελλοντική.
1: Με οποιοδήποτε πρώτο κόμμα δηλαδή. Okay, ναι.
2: Με μια δεξιά τέλος πάντων κυβερνητική συνεργασία. Και πού θα είναι κόμματα από την άλλη πλευρά που θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Έτσι, γιατί προφανώς δεν είναι. Εκεί είναι πιο δύσκολα πλέον τα πράγματα.
1: Απλά θυμίζω ότι έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί παράδειγμα με τον
2: Κυριάκο. Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει.
1: Μα είναι, θα είναι. Αν είναι αυτός ο κεφαλής στο πρώτο κόμμα,
2: ναι,
1: είναι αυτός που θα επιλέξει και τον κυβερνητικό σενάρια... του εταίρο. Δηλαδή, ο Πάνος ο Καμένος, δηλαδή, για παράδειγμα, το 2015, νομίζω ότι δεν υπήρχε πιο μπροστά κάποια συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, που να έχει γίνει γνωστή. Προφανώς είχαν υπάρξει συζητήσεις.
2: Ναι, άμα δημιουργηθεί ένα αντιμητσοτακικό μέτωπο, λες, το οποίο θα πει πάμε να ενωθούμε όλοι μαζί για να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί. Χρειάζεται να φύγει, τέλος πάντων, να αλλάξει αυτή η κατάσταση στη χώρα και να ενωθούν όλοι μαζί. Εντάξει, δεν το ξέρω, μπορεί.
1: Ναι, απλά έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο,
2: ναι, την Αφρική Λατινοπούλου. Χωρίς τον Πρωθυπουργό. Ναι. Με τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα συζητάμε τώρα σενάρια και ξέρεις, είναι και πάρα πολύ νωρίς. Ανοίξαμε μια συζήτηση για σενάρια τα οποία δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα χαρακτήρισε πυροτεχνήματα, έτσι, αυτά που λένε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί εκεί επικεντρώθηκε η συζήτηση που είχε και αναφέρθηκε τέλος πάντων αυτό που σας έλεγα σε ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση, που μηδένισε το φόρο στους νέους έως 24, το έχει πάει στο 9% έως 29 κτλ. Να πάω στον ΣΥΡΙΖΑ που τον ανέφερε νωρίτερα, που ο κ. Φάμελος υπέπινε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, στη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Κόκκινο, και είπε ότι είναι σαφής και δεσμευτική. Και κάλεσε να εφαρμοστεί, κάλεσε όλους να την εφαρμόσουν χωρίς νέες ερμηνείες ή εναλλακτικά σχέδια, τα οποία κατέβηκαν, λέει, στην Κεντρική Επιτροπή και καταψηφίστηκαν αυτές οι τροπολογίες, οι οποίες επανέρχονται τώρα στη δημόσια συζήτηση. Οπότε ήταν ξεκάθαρη η αναφορά του στο Καριστάμελο απέναντι στους, τέλος πάντων, στους κύριους Πολάκη και Παπά, ουσιαστικά που βγαίνουν, και Δούρου, με να δούμε πώς θα αντιδράσουν και πώς θα βγουν απέναντι σε αυτό το. Σε αυτά τα δεδομένα που έθεσε ο κύριος Φάμελος χθες. Από την άλλη μεριά είχαμε αυτή την, πέρα από τις αντιπαραθέσεις που είπαμε νωρίτερα για την ακρίβεια και την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία. Είχαμε και την αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συζήτηση, μάλλον γιατί εντάξει τώρα δεν έχουμε τόσο έντονη πλέον αντιπαράθεση, αλλά περισσότερο τη συζήτηση καθώς ορίστηκε έτσι, αυτή η επιτροπή που θα συζητήσει για την πραγματική αναθεώρηση. Είναι κάτι το οποίο είχε διαφημιστεί στην αρχή, τελικά δεν φαίνεται ότι θα έχει και θα απασχολήσει ιδιαίτερα την πολιτική συζήτηση. Ξεκαθαρίστηκαν θέσεις και απόψεις και νομίζω ότι θα προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες και εργασίες αυτής της Επιτροπής χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες και προβολής επάνω της και θα ολοκληρωθούν έτσι κανονικά και με αυτή τη διαδικασία τέλος του καλοκαιριού για να πάμε στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή και να γυρίσουμε μετά να δούμε έτσι αυτά τι γίνεται με την καθημερινότητα και πώς εφαρμόζεται βέβαια και το Σύνταγμα και οι διατάξεις του αλλά και οι νόμοι σε διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα, καθώς για παράδειγμα έχει ξεσπάσει μια έντονη αντιπαράθεση για τη νέα απόφαση του Αριουπάγου για τη νέα φυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, φερόμενου έτσι, του καταδικασμένου μάλλον επικεφαλής της 17 Νοέμβρη, ο οποίος οδηγήθηκε πριν από λίγο από τις φυλακές με απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ είχε αποφυλακιστεί με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, με έντονες έτσι, αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ νομικών σχετικά με τη νέα απόφαση και με την προηγούμενη. Έτσι, γενικότερα υπάρχουν διαφορετικές γνώμες οι οποίες εκφράζονται. Τα λέω αυτά γιατί λέμε ότι αλλάζουμε το Σύνταγμα, αλλά επί της ουσίας το Σύνταγμα είναι ένα γενικό πλαίσιο. Είναι οι νόμοι και η εφαρμογή τους, μετά η ερμηνεία τους και η εφαρμογή τους από τους δικαστές έτσι, και φτάνοντας τέλος πάντων στον Άριο Πάγο είναι αυτή που έχει σημασία, γιατί εκεί ουσιαστικά έχουμε το πεδίο εφαρμογής της όποιας νομοθεσίας διαμορφώνεται. Λίγο σας πήγα θεωρητικά σήμερα, σας το βάρινα Μαρία.
0: Όχι, απλά εντάξει, είναι αυτό που λέμε τροφή για σκέψη, αλλά σε αυτό, ειδικά για την υπόθεση του Γιωτόπουλου, όπως ακριβώς το είπες Βασίλη, αρκεί αυτή η απόφαση να είναι εσωτερική. Γιατί πραγματικά είχαν ενοχληθεί οι εισαγγελείς, είχαν βγάλει και μία ανακοίνωση, άμα θυμάσαι, όταν υπήρξε μία αντίδραση με την αποφυλάκησή του τότε από τον Λευκό Οίκο. Ήταν ας πούμε παράδεκτη αυτή η απόφαση για την αποφυλάκησή του και τα λοιπά. Δηλαδή...
2: Εντάξει, υπήρχαν αντιδράσεις και από συγγενείς
0: ναι.
2: των θυμάτων, αλλά βέβαια τώρα ανοίγει και ένα άλλο θέμα, μια συζήτηση που είδαν, ανοίγει αυτό και το 25 έτη που είναι η οριστική και η πλήρης αποφυλάκηση σε όλη την Ευρώπη βάσει των δικαστήριων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν μπορεί να μετατεθεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση στη χώρα μας, δεν ξέρω αν θα βγούμε. Αυτό νομίζω ότι δεν θα συμβεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Να βγούμε δηλαδή εντελώς εκτός ευρωπαϊκών πλαισίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση, όσο και αν είναι τέλος πάντων, με οποιοδήποτε τρόπο τέλος πάντων ένας καταδικασμένος για μια πολύ ισοβήτης, όπως λένε, για πολλές φορές ισόβια. Και επίσης έχουμε και μια εβδομάδα έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα το δείτε κι εσείς βέβαια, αλλά επειδή ξεκίνησε έτσι και λίγο κάπως περίεργα αυτή η ιστορία, γιατί είναι και εβδομάδα με τις εκδηλώσεις Pride στη Θεσσαλονίκη, που βλέπω ότι δεν έχουν κεντρική υποστήριξη και έχουν μια σειρά έντονων βλέπω, αντιδράσεων που έχουν και πάλι έρθει στην επιφάνεια και θα πρέπει να είμαστε λίγο σε γρήγορση.
0: Είχαμε ένα περιστατικό, κατέβασαν τη σημαία του Pride που κυμάντησε στο κτίριο του Αριστοτελείου.
2: Είχε μπει από την Επιτροπή Ισότητας του Πανεπιστημίου που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο, σε συνεννόηση και συνεργασία με τη νομική σχολή, είχε τοποθετηθεί δηλαδή επίσημα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και βανδαλίστηκε, έτσι κατέβηκε κάτω, αλλά εντάξει αυτά πες ότι συμβαίνουν μπορεί να ξανατοποθετηθεί ας το πούμε έτσι. Το ζήτημα είναι επειδή βλέπω ότι να εκδηλώνονται γιατί αναφέρονται έτσι πάρα πολύ έντονες και πολύ έτσι φραστικά άγριες διαθέσεις και αντιδράσεις από κάποιους, να υπάρχει μια έτσι, εγρήγορση στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τι να πούμε τώρα. Βασίλη, αύριο το πρωί το ραντεβού μας την ίδια ώρα, τη συνηθισμένη, για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
2: Είμαστε μαζί αύριο το πρωί.
0: Εγώ δεν θα είμαι.
2: Α, γι' αυτό ρωτάω, γιατί κάτι πήρε το αυτί μου. Χρήστο, τι έγινε?
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, γιατί όπως γνωστόν, ο άμεσα ενδιαφερόμενος τον μαθαίνει τελευταίος.
0: Α, η αλήθεια. Α, ναι. Κοίταξε, δεν είναι και σίγουρο αυτό, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, Βασίλης Πακλάρης μαζί μας. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σοκ έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου εν μέσω έντασης με συγγενείς τραυματιών. Λήξη του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Το πρακτορείο Φάρς ανακοίνωσε ότι οι ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη η παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με το μάθημα των Αγγλικών άνοιξε σήμερα η αυλαία των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ένας 63χρονος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 8χρονης στις Σικές. Φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ ύστερα από επίθεση με ντρόουν. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: από χθες άνοιξε η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπήρχαν κάποια ζητήματα βέβαια, γιατί εγώ διάβασα και κάποιες έτσι καταγγελίες που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι κάποιος, ας πούμε, χρήστης, για παράδειγμα, προσπάθησε να μπει για να κάνει να πάρει πληροφορίες, να κάνει τη σχετική αίτηση, αλλά με το αφημί, ενώ είναι φυσικό πρόσωπο, δεν φαινόταν ως φυσικό πρόσωπο και τον απέρριπτε η πλατφόρμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά είναι κάποια ζητήματα που θα ξεπεραστούν. Θα δούμε όμως τώρα την ουσία αυτού του προγράμματος και θα τη συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης και την πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Κώστα Χαϊδούτη, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαϊδούτη.
1: Καλημέρα, κύριε Χαϊδούτη.
2: Καλημέρα, κύριε Τζακίρη. Καλημέρα, κύριε Θελικίδη, και εσάς.
0: Μπήκατε εσείς στην πλατφόρμα, είδατε λίγο?
2: Όχι, γιατί δεν μπήκα στη λογική να ασχοληθώ με αυτό το πρόγραμμα. Απλά φαντάζομαι, όπως ισχύει με όλες τις πλατφόρμες, όταν έχουν έτσι, ας το πω, σίγουρα μαζικό ενδιαφέρον, λογικό είναι κάποια στιγμή να έρθουν και να μπλοκάρουν. Μπήκα χθες να κάνω τη δήλωση για τα καθάριστα και το ακίνητο το δικό μου κανονικά έλεγε δεν εντοπίζεται.
1: Λοιπόν,
2: δεν είναι η πρώτη φορά που υποβάλλω δήλωση, καταλάβατε. Ως εκ τούτου θέλει μάλλον επιμονή και κάποιοι να ξαναπροσπαθήσουν, γιατί ενδεχομένως το σύστημα έρχεται και μπλοκάρει. Λέω, δεν ξέρω.
0: Ναι, προφανώς όταν υπάρχει έτσι μαζική, θα σου πω, πολλοίς κόσμος μπαίνει την ίδια
2: ώρα. Όπως γίνεται,
0: ναι,
2: πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις, όταν έχουμε προθεσμίες που τρέχουν και ο κόσμος εισέρχεται έτσι μαζικά σε κάποιες πλατφόρμες, πάντοτε δεν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα.
0: Πάντως αυτό για το ανακαινίζω, θεωρείτε ότι αφορά πολύ κόσμο, δηλαδή μπορεί να μπήκανε πολύ στην πλατφόρμα την πρώτη μέρα ή είναι κάτι
2: μπορεί
0: που δεν αφορά πολύ κόσμο?
2: Μπορεί να μπήκανε ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θέλαν να δούνε χωρίς να γνωρίζουν τα κριτήρια, αν και δημοσιοποιήθηκε και επικοινωνήθηκε αρκετά το πρόγραμμα. Νομίζω ότι σίγουρα περιλαμβάνει περισσότερους από ό,τι άλλα προγράμματα και στο παρελθόν, γιατί έχουν αυξηθεί λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια και το κυριότερο είναι ότι απευθύνεται σε δύο ειδών, ας το πω, ενδιαφερόμενους, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι έχουν κλειστά ακίνητα τα τελευταία δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να χρειάζονται αυτά την όποια ανακαίνιση, μικρή ή μεγάλη, προκειμένου να τα εισφέρουν είτε να τα ιδιοκατοικήσουν, είτε κυρίως να τα εισφέρουν σε μακροχρόνια μίσθωση. Και η δεύτερη κατηγορία αφορά αυτούς οι οποίοι ζουν στα σπίτια αυτά, τα ιδιοχρησιμοποιούν, και αυτά τα σπίτια χρειάζονται ένα refresh, να το πω λίγο καλύτερα, μια ανακαίνιση. Και γι' αυτό λέω, έχουμε δύο ταχυτήτων και δύο διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων, και εννοείται ότι ποικίλουν και τα εισοδηματικά κριτήρια από τη μία κατηγορία και την άλλη.
0: Τα προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα έτρεξαν ομαλά, δηλαδή έχουν πληρωθεί άνθρωποι που έκαναν τις ανακαινήσεις τους, γιατί κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και τέτοια ζητήματα, ότι καθυστερούσαν να μπουν τα λεφτά, δηλαδή έβαζαν χρήματα οι ιδιοκτήτες και υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Κοιτάξτε, για καθυστερήσεις μπορεί να υπήρχαν, αλλά δεν έχουν φτάσει στα αυτιά μου, ας το πω, καταγγελίες και παράπονα, με την έννοια ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχω πληρωθεί. Δεν μπορώ να σας αναφέρω κάτι τέτοιο. Ακούω αυτό που λέτε, ότι μπορεί ενδεχομένως κάποιοι να καθυστέρησαν στην όποια αποπληρωμή, γιατί αυτό, η αλήθεια είναι ότι συνέβαινε στα προηγούμενα προγράμματα και στα εξοικονομώ και τα λοιπά, γιατί ήταν όλα και μέσω των τραπεζών. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω και λέω ότι δεν έχω ιδιαίτερη αντίληψη για κάποιους οι οποίοι να έρθουν και να μου αναφέρουν ότι, ξέρεις, εντάχθηκα στο τάδε πρόγραμμα και δεν κατάφερα να...
0: Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται κάποιο κεφάλαιο για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα? Τι εννοώ? Δηλαδή, ένα συνταξιούχος που θέλει να μπει στο πρόγραμμα, το ανακαινίζω, να ανακαινήσει το σπίτι του κτλ. Και να το διαθέσει, να το μισθώσει, οτιδήποτε. Μπορεί να το κάνει αν δεν έχει χρήματα στην άκρη, δηλαδή να δώσει τις προκαταβολές του, να έρθουν τα συνεργεία που θα κάνουν τις δουλειές, τις απαραίτητες εργασίες κτλ. Πώς γίνεται
2: τώρα
0: αυτή η διαδικασία πρακτικά? Ναι.
2: Πρακτικά αυτό που λέτε δεν έχετε άδικο, αλλά γιατί σίγουρα όταν ξεκινάς μια τέτοια διαδικασία, αφενός δεν ξέρεις από την αρχή μέχρι πού θα καταλήξει όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί να απαιτηθεί μια δαπάνη της τάξης των 20-30 χιλιάδων και εν τέλει να υπερβεί τον αρχικό σχεδιασμό, γιατί σκαλίζοντας που λένε βγαίνουν και διάφορα άλλα προβλήματα. Το κυριότερο ποιο είναι, ότι εδώ είναι συγκεκριμένα τα ποσά τα οποία διατίθενται. Ξεκινάει δηλαδή για τα φυσικά πρόσωπα, για την κατηγορία αυτών που είπα που τα είχαν κλειστά, είναι για τα εισοδηματικά κριτήρια από 18.000 μέχρι 35.000 ευρώ και για τη δεύτερη κατηγορία είναι από τις 25.000 μέχρι 45.000 ευρώ. Είναι σίγουρα δηλαδή ένα ποσό το οποίο σαφέστατα δεν νομίζω, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα, γνωρίζουμε ότι έχουμε και αύξηση των υλικών κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτά εδώ από μόνα τους αρκούνε προκειμένου κάποιος να προβεί στην όποια ανακαίνιση. Αν είναι μάλιστα μεγάλης έκτασης, νομίζω ότι δεν φτάνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και για να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες και να λέμε τα ποσοστά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που εκεί έχουμε προσαυξήσεις, η επιδότηση ούτως ή άλλως είναι για, και πρέπει να πούμε επίσης τις προϋποθέσεις, με συγχωρείτε πάω από το ένα στο άλλο,
0: ότι
2: οι κατοικίες στις οποίες αναφερόμαστε πρέπει να είναι σε εμβαδό μέχρι 120 τετραγωνικά και η άδειά τους να είναι μέχρι το 1990. Δηλαδή καταλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ακινήτων τα οποία είναι γυρασμένα, να το πω έτσι, και χρειάζονται την ανακαίνιση. Και επίσης υπάρχει και ένα ποσό της τάξης των 2.500 ευρώ, το οποίο αυτό είναι αυτοτελές, για τις αμοιβές των μηχανικών, για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, για τις άδειες, γιατί εννοείται για αυτού του είδους εργασίες απαιτούνται να εκδοθούν άδειες μικρής κλίμακας κτλ. Και για όλους τους ελέγχους της ολοκλήρωσης του έργου. Οπότε αυτά, κάποιοι που ενδιαφέρονται θα μπουν σίγουρα μέσα στην πλατφόρμα και θα δουν όλες τις προϋποθέσεις για να δουν αν πραγματικά μπορούν να υπαχθούν σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα δώσει μια ανάσα σε κάποιους οι οποίοι, ξέρετε, ειδικά για τα ακίνητα τα οποία παραμένουν για αρκετό διάστημα κενά, θεωρώ ότι αυτά εδώ το όποιο lifting χρειάζονται προκειμένου να διατεθούν και να είναι αξιοπρεπή διαμερίσματα προς εκμίσθωση, νομίζω ότι τα ποσά αυτά εδώ λίγος πολύ θα φτάσουν.
1: Το σπίτι όταν το αφήνεις, σε αφήνει και αυτό και
2: εννοείται.
1: Οπότε χρειάζεται να υπάρχει μια διαρκής μέρημνα ώστε να παραμένει ενεργό, να παραμένει ζωντανό.
0: Κύριε Χαϊδούτη, μια διευκρίνηση. Όταν λέμε κλειστό ακίνητο, τι εννοούμε, είναι αυτό που δεν κατοικείται ως κύρια κατοικία και δεν μισθώνεται, ή για παράδειγμα εντάσσεται σε αυτό και αυτά που μπορεί να φιλοξενούν? Γιατί ένας συνταξιούχος, ένας παππούς για παράδειγμα, μπορεί να φιλοξενεί τον φοιτητή εγγονό του σε ένα σπίτι.
2: Όχι, μιλάμε για κατοικίες που παρέμεναν χρησιμοποιητές, δηλαδή δεν ούτε μισθωμένες ήταν, ούτε με δωρεάν παραχώρηση, ήταν κενά. Και ξέρετε κάτι, υπάρχουν πολλές τέτοιες κατηγορίες, πολλά τέτοια ακίνητα τα οποία για πολλούς και για διαφόρους λόγους, τα έχουμε πει ξανά μαζί και μέσα από την εκπομπή σας, είτε δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να τα φρεσκάρουν, ή οι άνθρωποι τα επέλεξαν να τα έχουν κλειστά γιατί είχαν ταλαιπωρηθεί από κάποιους δίστροπους μισθωτές, οι οποίοι είχαν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές και δεν είχαν την δυνατότητα
0: να τα επισκευάσουν.
2: Οπότε επέλεξαν να τα έχουν κλειστά και κάποια στιγμή, όταν και αν προκύψει ένα πρόγραμμα ανάλογο με αυτό ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, να μπορέσουν λίγο αυτά να τα συνεφέρουν και να τα ξαναδιαθέσουν.
0: Δηλαδή η ουσία είναι να μπουν στην αγορά οι κλειστές υποβαθμισμένες κατοικίες για να βοηθήσουμε λίγο με το στεγαστικό. Έτσι, άρα αυτό που είπατε, όσοι έχουν κάνει δωρεάν παραχώρηση δεν μπορούν να κάνουν αίτηση τώρα και
2: Η δωρεάν παραχώρηση σημαίνει ότι το ακίνητο δεν είναι κενό, χρησιμοποιείται. Αυτοί ενδεχομένως μπορούν να είναι στη δεύτερη κατηγορία, όπου φαίνεται ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται από κάποιον, ωραία, αλλά θέλει να το, ακόμη δηλαδή και εσείς που το έχετε κάνει δωρεάν παραχώρηση στους γονείς σας, ωραία, λοιπόν, μπορείτε το ίδιο ακίνητο να το εντάξετε, γιατί χρειάζεται κάποια μικρή ανακαίνιση, και να το εντάξετε σε αυτό το πρόγραμμα, οπότε είσαστε στη δεύτερη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Οπότε δίνεται προτεραιότητα σε αυτά που είναι κλειστά-κλειστά και
2: ναι,
0: ύστερα στα άλλα. Ναι.
2: Η λογική αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλλει μέσα στις όλες προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή και σε όλες τις λύσεις που μπορούν να προταθούν και να υποδειχθούν, προκειμένου να σιγά σιγά η μία μετά την άλλη να λειτουργήσουν σαν αλυσίδα, προκειμένου να δώσουμε έτσι μια όθηση και μια ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα.
0: Τώρα, επειδή είπατε νωρίτερα στην αρχή της συζήτησής μας ότι μπήκατε να κάνετε και τη δήλωση για τον καθαρισμό του ακινήτου, δόθηκε μια παράταση, δεν είναι αυτή βέβαια που ζητούσε η Πομιτά, γιατί λέγατε ως 30 Ιουνίου, ωστόσο θεωρείτε σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μέχρι τις 22 του μήνους, τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα προλάβουν οι ιδιοκτήτες να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία?
2: Κύριε Τσακίρη, θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Θεωρώ ότι το Υπουργείο σφαλμένα περιορίστηκε σε μια τόσο σύντομη παράταση και όχι μέχρι την εκπνοή του μήνα, δεδομένου ότι τόσο καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν και μέχρι και προχθές πάλι είχαμε βροχές και τα λοιπά. Ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τις εργασίες που πρέπει. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν και συνεργεία για να μπορέσουν να ασχοληθούν με όλα αυτά τα θέματα. Και επιπλέον, επαναλαμβάνω και λέω, πέρα από το προσωπικό μου βίωμα, έχω ακούσει και από άλλους οι οποίοι προσπαθούσαν να μπουν στην πλατφόρμα και δεν δυσκολευόταν να κάνουν την διαδικασία της δήλωσης. Οπότε γι' αυτό ακριβώς το λόγο και είναι και μικρότερο σε σχέση με πέρυσι ο αριθμός των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή και τη χθες Δευτέρα.
0: Υπάρχει και το ζήτημα της απομάκρυνσης όλων των υλικών.
2: Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Γιατί αυτό παλαιότερα ήταν η ευθύνη στους δήμους. Ναι, τώρα πάει στους ιδιοκτήτες που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσουν ένα φορτηγό, να έρθει να τα παραλάβει και να τα πάει να γίνει η εναπόθεση εκεί που πρέπει να γίνει. Έτσι, όπου
2: το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και αυτοί οι χώροι όμως, κύριε Τσακίρη. Εδώ είναι το παράδοξο, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πού πρέπει να πάει να τα αναποθέσει. Γιατί αν οι ίδιοι δήμοι υποδείκνυαν ότι ξέρετε στην τάδε περιοχή, γιατί μιλάμε και για υλικά τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και να κομποστοποιηθούν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να μην δημιουργήσουμε ανεξέλεκτες χωματερές δεξιά και αριστερά, γιατί όλοι μας νομίζω έχουμε δει περιπτώσεις που υπάρχουν βουναλάκια δεξιά και αριστερά που προέρχονται από τέτοιους καθαρισμούς, γιατί δεν γνωρίζουν ή επιλέγουν ενδεχομένως και κακώς να τα αναποθέτουν όπου να είναι, με αποτέλεσμα να υπάρχει όλη αυτή η ασχήμια και να μεταθέτουμε όμως τον κίνδυνο κάπου πιο πέρα, τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Γιατί όλα αυτά εδώ αποτελούν εστία οπουδήποτε και αν μείνουν και δεν είναι κάπου ελεγχόμενα. Συμφωνείτε ή όχι?
0: Σωστά. Όχι, εντάξει.
2: Έτσι. Άρα είναι δώρον άδωρο όλο αυτό το εγχείρημα, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία εναπόθεσης, είτε στοιχίζει για να πάει να τα εναποθέσει κάποιος, είτε να ειδοποιηθεί.
0: Γιατί βέβαια και αυτό που συνέβαινε παλαιότερα ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή καθάριζε όλο το χωράφι του και τα άφηνε από έξω και περίμενε να έρθει ο Δήμος να τα παραλάβει.
2: Ακριβώς, αυτό,
0: και πάλι
2: αυτό,
0: εκείνο
2: αυτό
0: ήταν επικίνδυνο. Ήταν σαν μια εκλογική.
1: Δεν είχε να προσφέρει κάτι.
0: Μα ήταν περισσότερο επικίνδυνο να είναι συσσωρευμένη όλη αυτή η ύλη σε ένα σημείο σε περίπτωση πυρκαγιάς, βέβαια.
2: Η πυρκαγιά έτσι κι αλλιώς δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτη αν ξεκινήσει, οπότε και το δικό σας το οικόπεδο είναι καθαρό και το δικό μου ακάθαρτο. Εσείς που ενεργήσατε συνετά και σωστά, δυστυχώς θα είσαστε στον ίδιο παρανομαστή με μένα που δεν θα έχω κάνει τις ίδιες εργασίες. Έτσι δεν είναι?
0: Έπειτα είναι και άσχημο να μπαίνει σε διαδικασία ο γείτονας, να καταγγείλει τον γείτονα. Δεν ξέρω, δηλαδή θα έπρεπε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι από συνεργεία των δήμων. Γιατί δεν γίνεται, δηλαδή πραγματικά είναι θέμα
1: και ο γείτονας όμως να μην μετατρέπει το δικό σου το οικόπεδο το οποίο το έχεις αφήσει σε δικό του χώρο απόθεσης των απορριμμάτων.
0: Αλλά ερχόμαστε τώρα ότι υπάρχει ένα οικονομικό κόστος σε αυτό. Σκέψω ένα συνταξιούχος να πρέπει να καθαρίσει, για παράδειγμα, να έχει ένα στρέμμα και να έχει μέσα το σπιτάκι του και να πρέπει να το καθαρίσει όλο αυτό και να πληρώσει εργάτες και να πληρώσει με τα φορτηγό να τα παραλάβει. Μπορεί να μην έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα. Και μπαίνεις εσύ στη διαδικασία τώρα να τον καταγγείλεις.
1: Αρκεί, επαναλαμβάνω, να μην χρησιμοποιείς το οικόπεδο του γείτονά σου, το οποίο είναι αφημένο, ως χώρο δική σου απόθεσης των απορριμμάτων. Γιατί έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά.
0: Όχι. Είναι πολλές, κάθε περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει οι Δήμοι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, οι Δήμοι να φροντίσουν και να προβαίνουν και στα δικά τους τα οικόπεδα και σε κοινόχρηστους χώρους τον καθαρισμό. Γνωρίζω όμως δυστυχώς ότι ανά την Ελλάδα και κυρίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα οι Δήμοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα δεν έχουν το κατάλληλο και προσωπικό και εξοπλισμό και δεν προλαβαίνουν μέσα στις προθεσμίες που έχουν οριστεί.
0: Πάντως, κύριε Χαϊδούτη, αυτό που λέτε έχει μία έννοια. Απ' την άλλη, είναι και ανθρώπινο ανθρώπινο. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για ξερά χόρτα και αυλές που κυρίως δεν είναι μέσα στην πόλη, είναι περιφερειακά. Λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές, στις αραιοκατοικημένες, τα χωριά κτλ. Ο γείτονας, δεν σου φλέξει κάτι να χρειαστεί, στο γείτονα θα τρέξει. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπει στη διαδικασία να, εντός εισαγωγικών, να καρφώσει το γείτονά του. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε λίγο πιο να το σκεφτούμε πιο ολιστικά, να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Καταγγελίες, τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν περιλαμβάνεται μέσα στην οτροπία των Ελλήνων. Έτσι δεν είναι. δεν το έχουμε.
0: Κοιτάξτε, στην περίπτωση του My Coast, για παράδειγμα, με τις ξαπλώστρες, δεν υπάρχει αυτός ο ενδιασμός, γιατί όλος θα πάει να κάνει το μπάνιο του, δεν θα πάει στον άνθρωπο που τον βλέπει καθημερινά και λέει την καλημέρα του, και εκεί την κάνει πιο εύκολα την καταγγελία. Η καταγγελία όμως στον άνθρωπο που είσαι κάθε μέρα μαζί, δηλαδή μπορεί να πίνεις τον καφέ σου κτλ., δύσκολα θα γίνει.
1: Πολύ ρομαντική σε βλέπω.
0: Μάλλον ρεαλισμός είναι αυτό.
1: Ρεαλισμός δεν ξέρω, διότι έχει καταγραφεί και σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα να έρχεται ο γείτονας και να σου βάζει την περίφραξη μέσα στο δικό σου οικόπεδο λίγο-λίγο.
0: Καλά, δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για οριοθετημένες καταστάσεις, μιλάμε για καταπατήσεις.
1: Είναι όμως μέρος της πραγματικότητας.
0: Κύριε Χαϊδούτη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και τη
1: συνέντευξη.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης και την πρόεδρος της Πομιδά, ο κ. Κώστας Χαϊδούτης.

0: Θα περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό που βλέπουμε πάνω σου δεν είναι προβληματισμός. Είχες και τις χαρές σου, να τα λέμε και αυτά. Είναι κούραση, γιατί έχετε πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες.
2: Το καλοκαίρι είναι η πιο δύσκολη εποχή, να ξέρετε.
0: Ναι, όχι να πάμε στα αεροδρόμια, όχι να πηγαίνουμε στις παρουσιάσεις, στις επίσημες κτλ.
2: Όχι, για άλλο λόγο. Το καλοκαίρι είναι η πιο δύσκολη εποχή, γιατί είναι το απρογραμμάτιστο. Το χειμώνα, ξέρεις, το έχω ξαναπεί. Ξέρεις πότε είναι οι αγώνες, τι έχεις να κάνεις, υπάρχει μια ρουτίνα. Το καλοκαίρι είναι μεταγραφές, είναι εκεί που είσαι, λες τελείωσα 10 η ώρα το βράδυ, χτυπάει ξαφνικά το τηλέφωνο ή σου ήρθε ένα μήνυμα στο WhatsApp.
0: Και σου λέει τον έφερα,
2: όχι, δύσκολα
0: τρέξω
2: να
0: στο αεροδρόμιο, ναι.
2: Να χτυπήσει το WhatsApp, τι έχεις μάθει γι' αυτό, άντε τηλέφωνα ξανά μετά, είναι άλλη, το καλοκαίρι είναι άλλη περίοδος.
0: Ναι, ξενυχτάμε και λίγο με το Μουντιάλ,
2: να τα δούμε όλα,
0: είναι δυνατόν 5 η ώρα τα χαράματα, οι αθεόφοβοι.
2: Ναι.
0: Πάντως αξίζει μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις, έτσι. Δηλαδή βλέπεις Ισπανία 0-0.
2: Ναι, χθες είχαμε την Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι 0-0, με ήρωα τον 40χρονο τερματοφύλακα της ομάδας από την Αφρική, ο οποίος κράτησε το 0 και μάλιστα το έπλεξε και το εγκόμιο μετά, ο Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος είναι από το πράσινο ακροτήρι, δεν το ήξερα, στην εκπομπή της ΕΡΤ. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Η αλήθεια είναι ότι το Βέλγιο χάσε πολλές ευκαιρίες μετά την ισοφάριση, ούτως ώστε να πάρει και τη νίκη. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη 1-1 με την Ουργουάη, πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ, ο Γιώργος Οδόνης. Και η Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Παιδιά, είναι πάρα πολλές ειδήσεις που βγαίνουν από το Ιράν. Πριν από λίγο δεν επιτράπηκε είσοδος του Ταρέμι στο Μεξικό.
0: Γιατί? Υποτίθεται δεν επιτρέπω. Στο Μεξικό είχε καταλήξει η ομάδα του Ιράν,
2: ναι,
0: και έκανε αυθημερών ταξίδια.
2: Ναι. Ναι.
0: Και τώρα,
2: ναι,
0: δεν επιτράπηκε να μπει στο, ναι, Μεξικό, γιατί, ναι, επειδή έπαιξε καλά, για παράδειγμα. Γιατί.
2: Τι να σου πω τώρα. Τώρα το διάβασα πριν από λίγο. Είναι μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγα λεπτά.
0: Να πούμε για όσου δεν το γνωρίζουν ότι είναι και παίκτη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζει.
2: Βέβαια, ναι.
0: Στον Ολυμπιακό.
2: Εννοείται. Έχει γίνει ένα χαμό με τον τρόπο που πανηγύρισε ένα γκολ, το δεύτερο γκολ τη σοφάριση. Ο επιθετικός του Ιράν, ο οποίος σχημάτισε το όπλο και τους πυροβόρησε όλους.
0: Αλλά
2: βρήκε και τη στιγμή τώρα ο αθεόφοβος να το κάνει αυτό,
0: ναι,
2: το πράγμα.
0: Και τώρα πάμε και σε κεχύρια.
2: Σήμερα θα δούμε τη Γαλλία, η οποία θεωρείται και το πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, στις 10 η ώρα με τη Σενεγάλη. Στη 1 η ώρα τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία. 4 το ξημέρωμα Αργεντινή-Αλγερία. Και καθώς θα κάνουν εκπομπή ο Μπάμπης με τον Νίκο αύριο, θα βλέπουν και το Αυστρία-Ιορδανία.
0: Χαράματα,
2: Ξημέρωμα Αργεντινή-Αλγερία.

0: είπα προχθές.
1: Και η Ιαπωνία έφερε ισοπαλία με την Ολλανδία.
0: Ναι, ένα, να θυμίσω ότι επειδή το είπα προχθές, όταν σε Euro βέβαια, σε Euro λοιπόν η Ολλανδία το 88 που το κατέκτησε, πρώτη αγωνιστική είχε χάσει. Και μετά το πήρε περίπατο.
1: Η Ολλανδία,
0: Η Ολλανδία τότε με Φαμπάστεν, Γκούλιτ, Ράινγκερ κτλ.
1: Ναι, αλλά είπε τώρα ονόματα.
0: Ναι,
1: Φαμπάστεν,
0: ναι.
1: Δηλαδή,
0: εμένα
1: ναι.
0: Μου άρεσε, από ομάδες μου άρεσε πάρα πολύ αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωραία ομάδα, γρήγορη, σύγχρονη, με ποιότητα, τεχνική. Πραγματικά μου άρεσε, αλλά θα δούμε βέβαια και τις υπόλοιπες δύο αγωνιστικές.
1: Από Γερμανία δεν μπορούσε να δεις κάτι, γιατί πήγαν σαν καν προπόνηση.
0: Δεν είδα και Γερμανία, βλέπεις, είδα μόνο και τα highlights, δεν είδα εικόνα.
1: Και τα highlights ήταν πολλά, γιατί είχε 8 γκολ εκείνος ο αγώνας.
0: Εντάξει, και βρήκε το κουρασάο τώρα και το έκανε κρουασάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Λουτσέσκου τέλος, αναμενόμενο, το ξέραμε ούτως ή άλλως. Απλά αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι ότι περίμενε ένα μήνα από για να το κοινοποιήσει αυτό το πράγμα. Προφανώς περίμενε να πάρει ρήτρα, να πάρει χρήματα, αλλά δεν θέλησε να πάει στην Αλσάντο Λουτσέσκου. Αταμάν τέλος, υπάρχει επικοινωνία με τον Ομπράντοβιτς. Αυτό το οποίο μετέφρακε το πρωί είναι ότι έχω μάθει ότι υπήρξε επικοινωνία μέλους της οικογένειας Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Μέσα σε επόμενες 24-48 ώρες θα ξεκαθαρίσει. Παρουσίασε η Βασίλη Σπανούλη εχθές, που για μένα αυτή εξελίχθηκε στην αποκατάσταση μιας αδικίας, και αναφέρομαι στον Νίκο Ζήση, ο οποίος άκουσε πάρα πολλά. Και ο Νίκος Ζήσης μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να πει στην ιδιοκτησία να πολλαπλασιάσει τον προϋπολογισμό, κατάφερε να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία. Οπότε όλοι όσοι λέγανε και γράφανε διάφορα και οι οποίοι είχαν και το θράσος να εμφανιστούν στην συνέντευξη τύπου χθες, στα social media λέω, έχουν μπει στα λαγούμια τους τώρα. Ξέρεις κάτι, γιατί και ο Λουτσέσκο ας πούμε, έχει αδικηθεί πολύ. Τώρα βλέπω από κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να αποδομήσουν τον προπονητή Λουτσέσκου. Δηλαδή, παιδιά, λίγο σεβασμό.
2: Μα το χειρότερο σε σχέση με
0: σεβασμό.
2: Τον δηλαδή, αποδομούν το
0: ναι.
2: Αυτοί που μέχρι πριν από μια εβδομάδα
0: τον αποθέωναν.
2: Ναι. Τον άνθρωπο που έχει φέρει στην ομάδα σου, Μαρία, τίτλους.
0: Ναι.
1: Και τίτλους και προσωπικότητα.
2: Εσένα βλέπω μπροστά.
1: Εγώ απλά λέω ότι ήταν να προσφέρει, πρόσφερε και εντάξει.
0: Όχι, άλλο
1: καλή καρδιά. Και μάλιστα ήταν και το διαζύγιο κοινή
0: συνέστηση.
1: Ναι, από την ΠΑΕ δεν αποδομήθηκε. Εντάξει. Ναι, το τι γίνεται στα social media.
2: Δεν αποδομήθηκε.
0: Ένα μήνα δεν γίνεται μετά από ένα μήνα.
1: Νομίζω θα μας αδειάσει τώρα η ζωή Κουτελοπούλου. Θα αδειάσει το στούντιο. Θα βάζει και μουσική. Φεύγουμε ζωή. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Λοιπόν, αύριο την ίδια ώρα, στις 9.
2: Μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθεί ένας 63χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης ειδικότερα. Ο 63χρονος άνδρας φέρεται να προχώρησε σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε ένα 8χρονο κορίτσι την ώρα που αυτό έπαιζε σε πάρκο. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και συνέλαβε τον άνδρα. Λήξη του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού Σήμανε στα στενά του Ορμούς, με το πρακτορείο Φάρς να ανακοινώνει

0: Νωρίτερα, σήμαντερα ότι αρκετά ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού χωρίς κανένα εμπόδιο. Μεταξύ αυτών τουλάχιστον 2 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Χτες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού μετά την αποδοχή από το Ιράν των όρων για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Η παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, που χτες δήλωσε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφει ήδη ηλεκτρονικά. Την ίδια ώρα παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η όρη εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το χρονοδιάγραμμα για σταδιακή άρση των κυρώσεων και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Επιπλέον, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δηλώσεις του για τη συμφωνία ανέφερε ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ. Ιράν δεν θα αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, διεμήνησε ο Νετανιάχου. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης, ενώ συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στον οικονομικό τομέα και στον τομέα των επενδύσεων. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου ως τη Δευτέρα 29 του μήνα αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ οι βάσεις θα ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα η αυλαία των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών άνοιξε με το μάθημα των Αγγλικών. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του και αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού αφού προηγουμένως οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Σοκ έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες στη Δράμα όταν αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και εν συνεχεία αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Στο Ναύπλιο, μία νοσηλεύτρια 55 ετών έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας, εργαζόταν στα επίγοντα περιστατικά όταν μεταφέρθηκαν τραυματίες με δεκάδες συνοδούς με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση και η 55χρονη γυναίκα να καταρρεύσει. Παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών να την επαναφέρουν, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και έχασε τη μάχη για τη ζωή. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Ανησυχία προκαλεί η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκέφαλου εξέδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη που καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ και το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Ο Ερυθρός Σταυρός συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με τρεχούμερο καθαρό νερό και όχι και σαπούνι, όχι αντισηπτικά. Εφαρμογή σταθερής πίεσης με καθαρές γάζες ή καθαρό πανί κρατώντας το μέλος ψηλά και αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, καθώς το τραύμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράματα. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές στις απογευματινές ώρες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αραιές νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Ακούγεται η φωνή σου?
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης. Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
1: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Για 18η χρονιά η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
6: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Τρίτη να έχουμε.
1: Τρίτη σήμερα είναι 16 Ιουνίου.
0: 16 Ιουνίου.
1: Και εσείς βέβαια.
0: Πλησιάζουμε προς τη μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς.
1: Α, 21 ναι, σωστά, Ιουνίου. 21.
0: Ναι.
1: Μπράβο, έχεις πολύ καλή μνήμη, Ιωνά.
0: Εγώ τα καλοκαίρια, ό,τι έχει σχέση με το καλοκαίρι, τα θυμάμαι. 1η Ιουνίου, 21 Ιουνίου, μετά τις 21 Σεπτεμβρίου, ξανά που λέμε πάμε στη χειμερινή.
1: Είσαι καλοκαιρινός.
0: Εντελώς.
1: Άρα μη σ' ακούς όμως το καλοκαίρι να γκρινιάζει, έχει πολύ ζέστη και τέτοια.
0: Καθόλου. Υπάρχει λύση. Βρίσκεις την κοντινότερη παραλία, την κοντινότερη πισίνα. Πέφτεις μέσα και βγαίνεις με τη δύση του ηλίου. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Α, είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Άρα δεν δουλεύουμε το καλοκαίρι για τον Ιωνά, πηγαίνουμε μόνο σε κοντινές παραλίες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δουλεύουμε εδώ, υπάρχει air condition κανονικά, ναι. Αλλά όταν πάρουμε την άδεια, μην τον είδατε.
1: Πείτε μας εσείς πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας. Η μέρα ξεκίνησε, νομίζω, με μια κουφόβραση. Υπάρχει μια συννεφιά, αλλά υπάρχει έτσι.
0: Η μέρα ξεκίνησε με μια άθλια συννεφιά. Εγώ κάποια στιγμή που πήγαινα τη μικρή μου στον παιδικό, φοβήθηκα και για βροχή.
1: Ναι.
0: Είχα πάρει
1: δεν
0: και ομπρέλα από πίσω.
1: Για σήμερα,
0: ναι,
1: πάντως,
0: δεν δίνει
1: βροχές
0: για σήμερα, αλλά είναι ένα περίεργο σκηνικό, γενικώς mm-hmm. ήλιος και βροχή. Και συννεφιά και.
1: Ναι, ναι. Ήλιος και βροχή. Ποιοι παντρεύονται έτσι.
0: Υπάρχει και ένα άλλο που το λένε οι Ιταλοί, θα σου το πω εκτός αέρα, είναι πιο shocking, γιατί οι φίλοι μας οι Ιταλοί, οι φρατέλοι Ιταλιάνοι είναι πάντοτε και λίγο πιο γλυκούλιδες σε τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι
1: και
0: έχουμε
1: ότι
0: σήμερα.
1: Θα βρέξει, δεν θα βρέξει, λοιπόν, για να σας πούμε. Ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αν θέλετε να μας στείλετε τις καλημέρες σας, την καλησπέρα σας, να μας πείτε την άποψή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο και όχι μόνο. 6930-078-228. Αυτό είναι το Viber, στο οποίο μπορείτε να μας στείλετε τις καλημέρες σας και γενικά τις απόψεις σας για διάφορα θέματα
0: και
1: που συζητάμε εδώ στον 100.
0: Μας ακούν από εδώ μέχρι τη Στουτγκάρδη και πίσω, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και ευχαριστούμε, το έχω πει και παλιότερα όλους αυτούς τους μήνες, ότι βοηθάτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι παρατηρήσεις και κυρίως θέματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας μας δίνετε ενάβσματα για να τα πιάσουμε μετά και χαιρόμαστε που μετά μας στέλνετε και μήνυμα ευχαριστήριο, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην καταγγελία μας κλπ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε και σήμερα και από την πολιτική επικαιρότητα, διότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και σαν να παγιώνεται λιγάκι.
1: Είχαμε 3-4 μέρες να δούμε δημοσκόπηση.
0: Ναι, δεν σου
1: λείψε. Άρχισα να ανησυχώ λίγο.
0: Λίγο νέρο, παιδί μου.
1: Βέβαια, εντάξει, υπάρχει μεγάλη πολιτική κινητικότητα. Νομίζω δεν θα σταματήσει ούτε το καλοκαίρι. Εσύ τι λες?
0: Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον τον Ιούλιο θα είναι μία full σεζόν. Τώρα τον Αύγουστο, εντάξει, ενδεχομένως και ο κόσμος πια που θα είναι στις παραλίες δεν θα έχει και διάθεση να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα λίγο να ξελασκάρει, διότι έρχεται πραγματικά προεκλογική περίοδος, θα είναι από 1η Σεπτεμβρίου τα κεφάλια μέσα στη ΔΕΘ, όλοι θα ξεδιπλώσουν το προεκλογικό τους πρόγραμμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει τις παροχές που θα είναι η αιχμή για τις
1: επόμενες
0: εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας, περιμένουμε το πρόγραμμά του, θα το οριστικοποιήσει στην Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης οπωσδήποτε και αυτός θα τα πει. Περιμένουμε την κυρία Καριστιανού που το φτιάχνει το πρόγραμμά της. Νομίζω ότι το φετινό ραντεβού θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και όπως είχα πει, δεν ξέρω μαζί σου το είχα πει.
1: Μαζί μου. Αλλάζεις για τον Παναγιώτη το Μανί. Ναι, ρε παιδί μου, πράγμα. Ναι. Ξεχνάς και σε ποια λες κάτι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Πάμε,
0: είστε πολλές εδώ όμορφες, καλές συνεργάτιδες, καλές φίλες. Και γι' αυτό χαιρόμαστε την εκπομπή
1: λοιπόν,
0: που κάνουμε.
1: Λοιπόν, πες όμως τι είχες πει.
0: Είχα πει ότι λυπάμαι τον Παναγιώτη το Μανί που βγάζει τα συνεργεία.
1: Στην R3, στην R3
0: στην τηλεόραση, διότι πραγματικά και εδώ που κάνει την εκπομπή την
1: ραδιοφωνική, το απόγευμα, ναι, το βραδάκι.
0: Διότι ο άνθρωπος θα πρέπει να βγάλει εκείνη τη βδομάδα της έκθεσης συνεργεία για καμιά 12-13 πολιτικούς αρχηγούς. Άμα φτιάξει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, που όλο βλέπω διαρκώς ερωτώνται, το πρώτο πράγμα που ρωτάει κανείς όλους τους νεοδημοκράτες σε όλα τα πάνελ, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα και αναγκαστικά κι εμείς κάπως έτσι θα κινηθούμε, διότι εδώ είναι το ζήτημα. Φαίνεται ότι αυτή η κουφόβραση υπάρχει και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω, ίσως και είναι και λίγο αν όχι τώρα πότε, έτσι. Δηλαδή αν αφήσει και αυτό το timing.
1: Αν όχι τώρα, όταν να προκυρηθούν οι εκλογές, απαντάω εγώ.
0: Αν προκυρηθούν οι εκλογές και το κάνει, χαίρεται. Τίποτα. Τίποτα. Δεν θα προλάβει τίποτα. Δεν θα μπαίνει
1: και
0: στις
1: δημοσκοπήσεις. Και άμα είναι έτοιμος από πριν και μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές, τότε το κάνει. Το αποκλείεις αυτό το ενδεχόμενο.
0: Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπεις, βλέπεις τη δυναμική που δημιουργούν κάποια κόμματα. Δηλαδή, αν παγιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καριστιανού και σε δεύτερη φάση ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί είναι μια σταθερή δύναμη, εν πάση περιπτώσει αντιπολιτευτική, είναι αυτοί οι οποίοι θα ανταγωνιστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Έλα, Αντώνη Σαμαρά, και πες μου εσύ τελευταία στιγμή ότι κάνεις κόμμα. Δεν πιστεύω εγώ ότι. Άλλο να έκανε η κυρία Καριστιανού ένα κόμμα και να ήταν σαν Big Bang, ας πούμε, 40 μέρες πριν τις εκλογές, εκεί πραγματικά θα είχαν όλοι πρόβλημα. Αλλά ο κύριος Σαμαράς είναι γνωστές οι θέσεις του, είναι ένα γνωστό πρόσωπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί λιγάκι πιο θεσμικά, να το κάνει, αν το κάνει το
1: και
0: κόμμα.
1: Και να έχει
0: του,
1: χρόνο,
0: να
1: λες μπροστά. Ναι, του,
0: βέβαια, mm-hmm. βέβαια. Παρουσιάσει θέσεις.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά το τι συμβαίνει στον πολιτικό χώρο. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι από χθες το βράδυ δεν είμαι πάλι χάλια. Πάρα πολύ χάλια με αυτό που έγινε στη Δράμα.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Έτσι, με τον αστυνομικό, είναι σίγουρο ότι το έχετε ακούσει στις εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων, με τον αστυνομικό στη Δράμα που δολοφόνησε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, με 8 μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Πραγματικά είναι συγκλονιστική ακόμη μια γυναικοκτονία. Το ζευγάρι ήθελε να χωρίσει. Προφανώς ο αστυνομικός δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες, δύο παιδιά έμειναν πίσω. Μάλιστα, το ένα παιδί ειδοποίησε την αστυνομία ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Και πραγματικά δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτή η τραγωδία που συμβαίνει, αυτά τα τραγικά. Χωρίζει, σήκω, φύγε, βρε αγόρι μου. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ταιριάζει. Είναι τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το βασικό. Βρείτε έναν τρόπο να συνυπάρξετε για χάρη των παιδιών όταν είναι τα παιδιά μπροστά και τραβήξτε το καθένα στο δρόμο του. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Καλά, αυτό με τη ζήλια, την παθολογική και την κτητικότητα, την ανδρική, οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη, βλέπεις ότι γυναίκες, έτσι, από αστυνομικίνες μέχρι φοιτητριούλες, όλες όταν μπουν σε αυτό το τρυπάκι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν.
1: Να βγεις. Έτσι,
0: είναι
1: έτσι,
0: πάρα
1: ακριβώς.
0: Πολύ δύσκολο
1: δεν
0: να βγουν.
1: Δεν έχει να κάνει ούτε με το επάγγελμα που
0: ούτε
1: κάνεις.
0: Ούτε με την εκπαίδευση που έχεις
1: τίποτα,
0: κάνει,
1: τίποτα,
0: ούτε
1: τίποτα.
0: Με τίποτα. Άμα μπει στο τρυπάκι, την
1: είναι
0: πάτησες.
1: Πολύ. Και άμα συγχωρέσεις μία. Λένε οι ειδικοί, έτσι. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά αν συγχωρέσεις μία φορά μία κατάσταση, μετά αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γίνεται
0: αυτό.
1: Συνήθεια και είναι πολύ δύσκολο να.
0: Με την πρώτη. Βγεις. Δεν κάθεσαι να περιμένεις, δεν κάθεσαι να δεις. Μήπως τυχόν μετά την τρίτη, τέταρτη φορά ο όποιο νταΐς κύριος αυτός, είτε λέγεται, πώς λεγόταν αυτός ο αστυνομικός, είτε λεγόταν της Καρολάιν ο οποιοσδήποτε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν είχαν φύγει με
1: μεταξύ
0: την πρώτη στιγμή, πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα για όλους.
1: Είναι δύσκολο, πάντως το λένε και οι ειδικοί, είναι δύσκολο να φύγει
0: είναι
1: κάποια και
0: δύσκολο.
1: Να σηκώσει
0: ανάστημα. Είναι τρομερά
1: ανάστημα.
0: Δύσκολο. Αυτό να σου λέω, αστυνομική είναι η άλλη.
1: Και
0: όμως δεν.
1: Και κάποιες που φεύγουν πάλι δεν γλιτώνουν. Είναι και αυτό. Δεν λέμε ότι όλες δεν γλιτώνουν, αλλά και η κοπέλα, η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα είχε χωρίς. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε
0: επίσης.
1: Είναι μια μάστιγα. Να πούμε επίσης καλή επιτυχία για να μην ξεχνάμε και αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν τις πανελλαδικές με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες. Καλή επιτυχία να έχετε.

0: Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δίπλα μας τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση των ήχων, φυσικά σταθερή αξία η Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές και επίσης σταθερή αξία ο Βασίλης Πεκλάρης. Ξεκινάμε πάντοτε με την ανασκόπηση της πολιτικής επιχειρότητας, με τη βοήθειά του και φυσικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Από εμπειρία και μάτι μας δύο, ναι.
0: Εντάξει, ρε, χρόνια, ναι. Μπήκαμε στο ρεπορτάζ από τα 7 γι' αυτό.
2: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τώρα που περάσαν τα χρόνια λίγο έχω κουραστεί. Τώρα αυτή που φαίνεται και πολύ μακριά, προεκλογική περίοδος, ναι. Λίγο τη βλέπω μπροστά μου, δηλαδή αν πάει Μάρτιο-Απρίλιο,
0: ναι.
2: Όπου λέω, τι θα κάνουμε 10 μήνες τώρα.
0: Κοίταξε, είναι πόσο σε ιντριγκάρει. Και εγώ το νιώθω αυτό. Και εγώ πολλές φορές νιώθω κορεσμένος. Αλλά δεν ξέρω. Με πιάνει, ρε παιδί μου, κάτι έτσι. Τι? Τουλάχιστον στο τελευταίο δίμηνο πριν τις εκλογές, η αδρεναλίνη ανεβαίνει.
2: Δηλαδή, το δίμηνο να το χαρώ, ωραίο είναι.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Μέχρι να φτάσει στο δίμηνο τώρα, δηλαδή τώρα... κάθε βράδυ.
0: Τώρα υπομονή.
2: Κομμάτι στην τηλεόραση. Και
1: τώρα παιδιά, έτσι είναι. Τώρα κάντε σαν το Muppet Show, ας πούμε, τους ηλικιωμένους. Σας παρακαλώ, πάμε λίγο στην πραγματικότητα.
0: Όχι, ίσα, εγώ
1: λέτε
0: λέω,
1: για τα χρόνια σας, για τα αυτά. Ναι, άρα
0: εγώ
1: παιδιά
0: λέω,
1: δηλαδή φτιάξτε, και οι δύο.
0: Φτιάξτε εκλογές, βγάλτε, αλλά... κάντε εκλογές να έχουμε να ασχολούμαστε. Τι λέτε τώρα, λίμωνο.
2: Έκταξε κάτι να γίνονται ξαφνικές εκεί που δεν το περιμένει.
1: Ναι, ρε
0: εσύ εκεί το πας.
1: Ναι. Άλλη ίντρικα έχει, να το πω έτσι. Άλλη αδρεναλίνη.
2: Στο Μάρτιο εκεί.
1: Είσαι σίγουρος.
2: Τι σίγουρος, το είπε ο Πρωθυπουργός. Εγώ τι πιο σίγουρος να είμαι.
1: Καλά, πλέον, το είπε πολλές φορές.
0: Πλέον φαίνεται ότι δεν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον με τόσα και με τα λογοπαίγνια και με τα φούτερ και με τα έτσι και με τα αλλιώς. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο πλέον.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Θα πρέπει να πέσει για κάποιο λόγο, να φύγουν βουλευτές, να γίνει κάτι έκτακτο. Δεν γίνεται.
0: Τι θες να πεις, να πάει κανένας και να πάρει ας πούμε βουλευτές από το κυβερνών κόμμα και να το πάρει και να κάνει καινούριο κόμμα. Πάντως ο κύριος Σαμαράς και την προηγούμενη φορά ζήτησε παραιτήσεις. Δεν έριξε κυβέρνηση. Μετά έγινε ό,τι έγινε με τον κύριο Σιμπηλίδη. Η πρώτη...
2: Δεν έχει καμιά σχέση τώρα ο κύριος Σαμαράς με το 1993.
0: Η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι έχει σχέση. Την άκουσε σήμερα.
2: Λίγο την είδα, την κυρία Μπακογιάννη, εντάξει με τον κύριο Σαμαρά είναι γνωστό. Πάντως έχει χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια.
0: Αλίβολο.
2: Από τότε ξεκίνησε, από την κυβέρνηση του, πατρός Μητσοτάκη, συνεχίστηκε στις εκλογές που ιτήθηκε στις εσωκομματικές το 2009 και εκλέχθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι και το κόμμα που λένε, και λέει ο κύριος Κυρανάκης,
0: σωστά.
2: Τον τίμησε δύο φορές. Εντάξει, το είπε και ο Πρωθυπουργός άλλο στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Εν τούτης, βλέπω ότι υπάρχει αρκετή έτσι αμηχάνεια. Βλέπω χθες και τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο του Βουλή.
0: Πολλοί κόσμος, αυτό το λέγαμε, δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως στην εισαγωγή που κάναμε με την Έφη. Πολλοί κόσμος το έχει πολύ έτσι. Πρώτο πράγμα που συζητάει αυτή τη στιγμή και η πρώτη ερώτηση που τίθεται σε όλους είναι τι γίνεται με τον κύριο Σαμαρά. Και υπάρχει μια εικόνα τέλος πάντων, τα λέγαμε και χθες, ότι μέσα στο Σαββατοκυριακό είχαμε πάρα πολύ φιλολογία για το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς και πότε θα το κάνει.
2: Και επίσης αυτό που κάποιοι λένε με βεβαιότητα ότι δεν θα μας πάρει ψηφοφόρους, θα πάρει αυτούς που φύγανε. Μα αυτούς που φύγανε και είτε στέκουν προσωρινά σε άλλο κόμμα, είτε στέκουν στους αναποφάσεις τους, αυτούς προσδοκά να επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να επαναπροσεγγίσει ποσοστά. Πού θα την κάνουν να.
0: Εντάξει, το θέμα είναι τι δυναμική θα έχει ο κύριος Σαμαράς. Γιατί κάπου είδα πάλι μια δημοσκόπηση 4% του έδινε. Μια μυστική.
2: Αυτές είναι εκτιμήσεις.
0: Προφανώς. Όλα όπου. Δηλαδή για να κάνουμε και μια μουντιαλική παρομοίωση, άμα δεν μπει στο γήπεδο να παίξεις, όλα τα υπόλοιπα είναι. Ναι.
2: Και η κυρία Καρισιανού ήταν πολύ πιο πάνω από τον κύριο Τσίπρα στις διάφορες εκτιμήσεις που υπήρχαν.
0: Ακριβώς.
2: Επειδή ακριβώς είχε ευρύτερη αποδοχή, όπως φαίνεται και από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Άλκο, έτσι για να
1: αρχίσουμε. Ναι, λίγο εκεί η κυβέρνηση, νομίζω, τη ΑΛΚΟ για τον Άλφα.
2: Η κυρία Καρσιανού δεν τζίμπησε.
0: Ούτε το ΠΑΣΟΚ τζίμπησε.
2: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχασε δύο μονάδες από την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Η κυρία Καρσιανού κατεβαίνει συγκριτικά έτσι, με τις εκτιμήσεις και με τις άλλες εταιρείες. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και το ΠΑΣΟΚ χάνει δύο μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται στην πρόθεση ψήφου, έτσι, γιατί είναι πρόθεση. Καταγράφει ΑΛΚΟ και δεν κάνει αναγωγές. Να παίρνει μισή μονάδα από το 22,5% στο 23,3%. Ελλάς 14,2 εκεί στις 9 μονάδες σου δίνει στη διαφορά και Πασόκ 10,3 4 μονάδες κάτω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί η κυρία Χαρισιανού η Ελπίδα 8,1.
0: Και από εκεί και δηλαδή, μετά το χάος, δηλαδή έχουμε ένα σαν ένα άτυπο Big Four θα έλεγε κανείς, έτσι.
2: Όχι, είναι 6,6 ελληνική λύση.
0: 6,6, 10 είχε.
2: 6,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εντάξει, αυτά είναι πάνε και με τις αναγωγές. Εδώ δεν έχουμε. Είναι πρόθεση καθαρή.
0: Θέλω να πω ότι φαίνεται καθαρά πλέον ότι υπάρχουν 4 κόμματα τα οποία είναι περίπου στο διψήφιο και τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται ότι υποχωρούν γιατί υφίστανται τις απώλειες από την παρουσία ακριβώς αυτών των δύο κομμάτων. Του κόμματος Καριστιανού και της κυρίας. Έτσι, και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
2: Η πλεύση ελευθερία, για την πλεύση ελευθερία ισχύει για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όμως για την ελληνική λύση θα κρατήσω μια επιφύλαξη γιατί ο κύριος Βελόπουλος είναι αρκετά χρόνια. Έχει μπετονάρει ένα κοινό.
0: Και είναι έμπειρος και μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, σαφώς.
2: Φαίνεται να έχει μικρές απώλειες, αλλά ας το κρατήσουμε λίγο. Βέβαια το ΚΚΕ που επίσης εμφανίζουν ελαφρά μειωμένο. Θα δούμε και αυτό πώς θα διαμορφωθεί.
0: Το Πασόκ, όλη η ιστορία είναι το Πασόκ, Βασίλη. Όλη η ιστορία είναι το Πασόκ.
2: Και βέβαια να προσθέσω κάτι από τη δημοσκόπηση, γιατί έχει στα όρια στην πρόθεση έτσι, 2,9 και 2,8 τη Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, τα οποία σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι θα μπορέσουν να μπουν στην επόμενη Βουλή, τουλάχιστον σε αυτά τα δεδομένα, γιατί βέβαια στην πόλωση που θα υπάρξει το τελευταίο δίμηνο πριν τις εκλογές μπορεί να έχουν απώλειες. Αλλά αυτή τη στιγμή τόσο το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου όσο και το Μέρα 25, που απόψε το απόγευμα έχει εκδήλωση με τον Γιάννη Βαρουφάκη στη Θεσσαλονίκη κάτω στο Βασιλικό, θα έχουν, φαίνεται να έχουν εκπροσώπηση, γιατί και το ΜΕΡΑ25 φαίνεται να τσιμπάει από δυσαρεστημένους από το διαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ έτσι που
1: και από την Νέα Αριστερά και... νομίζω ότι θα τσιμπήσει ίσως. Εντάξει, Βασίλη
2: τι είχε η Νέα Αριστερά τώρα
1: αυτό που είχε
2: πάντων, αυτό, από όλο αυτό τέλος πάντων λίγο από εδώ λίγο από εκεί παίρνει κάποιες δυνάμεις, γιατί κάποιοι που δεν βλέπουν δεν συμφωνούν με την προοπτική του Αλέξη Τσίπρα, κινούνται αριστερότερα και στο ΚΚΕ, θα έλεγα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, βάζει μπροστά, έτσι, το σχέδιο, έχει βάλει μπροστά το σχέδιο της σύγκρισης. Το είδαμε και σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και χθες στο Press Room και σήμερα το πρωί στο Open, να συγκρίνει, για παράδειγμα, για τους νέους. Τι λέτε εσείς, εισιτήρια, λεωφορείο, εμείς δώσαμε αφορολόγητο.
0: Ακριβώς.
2: Τι λέτε για το ένα, τι λέτε για το άλλο, δηλαδή έχουμε κάνει περισσότερα και στο. Ζητώντας βέβαια και κοστολόγηση για τις προτάσεις των άλλων.
0: Υποχρεωτικό είναι πλέον να είναι κοστολογημένα όλα τα προεκλογικά προγράμματα.
2: Με τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, ναι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, το άκουγα και εγώ και έχει πλάκα, για τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα δεν υπάρχει. Δηλαδή άμα δεν είσαι στη Βουλή... Φαίνεται να μην συνδεσμεύει αυτή.
0: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας κατεβάσει ένα πρόγραμμα, λέω εγώ τώρα έτσι, το οποίο δεν θα είναι κοστολογημένο, να το πω έτσι απλά, είναι πάρα πολύ ευάλωτο σε επιθέσεις, να μην το πω αλλιώς.
2: Γενικότερα θα έλεγα ότι θα ακούσουμε αρκετά από όλους και για όλα, δηλαδή και η κοστολόγηση και του προγράμματος που θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό οι παροχές. Και από τους υπόλοιπους εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα είναι το βαρόμετρο.
1: Θα ακούσουν πολλά τα αυτιά μας.
2: Σίγουρα.
1: Φέτος. Και νομίζω περισσότερο από ό,τι πέρσι.
0: και από περισσότερους.
1: Ναι.
2: Μα πρώτα απ' όλα από την κυβέρνηση. Έχει 2 δισεκατομμύρια τα οποία έρχονται. Ακούγα νωρίτερα και τον κύριο Χατζηδάκη. Υπάρχει έτσι ένα περιθώριο το οποίο έχει δημιουργηθεί, το οποίο θα δοθεί. Τώρα θα είναι στους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Θα είναι με φορολόγηση και μείωση των συντελεστών και περαιτέρω. Θα έχει τέλος πάντων τέτοιου χαρακτήρα. Πάντως σίγουρα, όπως είπε και ξανά ο κ. Μαρκόπουλος, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός στην ένδοξή του, μην περιμένετε 13ο μισθό, 13η σύνταξη και όλα
1: αυτά. Ναι, το είπε. Πάντως στη δημοσκόπηση αυτή που συζητήσαμε τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα που λέει ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα την κοινωνία. Σε αυτό το ερώτημα, πρώτος, δηλαδή ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23%.
0: Όχι. Πρώτος έρχεται ο κανένας.
2: Ναι, μπράβο.
1: Εγώ βλέπω τους υπάρχουν 30%.
0: Ναι, και ο κανένας είναι πολιτική θέση, έτσι είναι.
2: Έτσι, το 23% αυτό το είναι
1: ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Ναι, αφήστε με να τα πω, ρε παιδί. Τι σου είπα να το αναλύσεις, ήθελα να το πω η γυναίκα.
2: Πες το κάνε, πες το.
1: Λοιπόν, δεν μιλάω. Τέλος αυτό είναι. Λοιπόν.
2: Σήμερα η Άλκο έχει ακόμη πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί θα παρουσιάσει τα ποιοτικά, τέλος πάντων, αυτά τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες, την ελληνική κοινωνία, δηλαδή θα έχει στοιχεία για την καθημερινότητα, τη ζωή.
1: Εντάξει, το πρώτο θα είναι η ακρίβεια, νομίζω.
0: Προφανέστατα, εντάξει, ναι. Απλωμένο γράμμα διαβάζουν και αυτές τις δημοσκοπήσεις.
2: Αυτό έβαλε πάντως και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, πηγαίνοντας σε Λαϊκή Αγορά και στο Ήλιον εκεί στην Αθήνα και με τις συνομιλώντες με τους πολίτες.
1: Αυτό ήθελα να πω λοιπόν. στο ερώτημα ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, εγώ θα το πω. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος με ποσοστό 7%. Ενώ τον βλέπουμε να πηγαίνει στις γειτονιές, να μιλάει τέτα-τέτ με τους ανθρώπους, να ακούει τα προβλήματά τους, να τους παρουσιάζει τις προτάσεις του Πασόκ, θεωρώ ότι είναι αρκετά χαμηλά. Εσείς τι λέτε?
0: Έως πολύ.
2: Πάντως είναι τα ποσοστά που έχει και για την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Ο κ. Ανδρουλάκης χαμηλότερα από το κόμμα του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όλο αυτά το.
1: Και ένα πρόβλημα για το εσωτερικό του Πασόκ, έτσι. Δεν είναι.
2: Το οποίο θα το δούμε μπροστά μας, αν όχι προεκλογικά, σίγουρα μετά το βράδυ την Κυριακή των εκλογών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά ότι κινείται χαμηλότερα, σου λέω, η καταλληλότητα για πρωθυπουργό είναι ενδεικτικό.
1: Ναι,
2: τώρα
1: ναι.
2: Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την ερώτηση, που πάνω κάτω περίπου στα ίδια είναι εκεί αυτά, πόσο βγαίνει για καταλληλότερα. Mm-hmm. Και αντίστοιχα και ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Δηλαδή είναι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο σκληρός πυρήνας, ας πούμε. Το 25
1: ναι, ναι, ναι.
2: Πάνω κάτω είναι ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο του δίνει και το προβάδισμα σε όλα τα ερωτήματα, γιατί οι υπόλοιποι τα μοιράζονται και βαίνεται ότι χάνουν αρκετά.
0: Όλη η ιστορία, πιστεύω, Βασίλη, από εδώ και πέρα θα είναι τα ευρήματα που θα δείχνουν τις συσπυρώσεις των κομμάτων, ποιος κερδίζει από ποιον και ποιος είναι μπετοναρισμένος. Όλη η ιστορία εκεί θα κρυφθεί, νομίζω.
2: Και θα δούμε πώς θα προκύψει το Σεπτέμβριο, γιατί λίγο τώρα θα χαλαρώσει.
0: Ναι,
2: τα
0: για το Σεπτέμβριο μιλάω και εγώ. Μιλάω για την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, Βούλα Σαΐτη είναι απ' έξω και μας χαμογελάει από το τζάμι και την καλωσορίζουμε για το χαιρετίσματα, Βούλα, και το Βασίλη Πεκλάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μόνο λεπτό δελτίο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου τίθεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θέτει αλλαγές στην προστασία των καταναλωτών. Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Δράμα όταν αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μίας 8χρονης συνελήφθη ένας 63χρονος στη Θεσσαλονίκη. Λήξη του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Το πρακτορείο Φάρς ανακοίνωσε ότι οι ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου εν μέσω έντασης με συγγενείς τραυματιών. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Φωτιά σε αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ έπειτα από επίθεση με ντρόουν. Ένας 33χρονος Σύριος κατέληξε στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη 28χρονος ομοεθνής του μετά από συμπλοκή χτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Λοιπόν, πάμε αμέσως στις συνεντεύξεις μας. Θα δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο Στήλιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός. Και κύριε Στήλιο, οι πληροφορίες οι δημοσιογραφικές μας λέγανε ότι το όνομά σας είχε παίξει αρκετά κιόλας για την θέση του γραμματέα, την οποία τελικά πήρε ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ήταν έτσι?
5: Εσείς ξέρετε το ρεπορτάζ, το γνωρίζετε, έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Από τη δική μου την πλευρά έχω να πω το εξής. Προέρχομαι από τα σπλάχνα της παράταξης, από την ΔΑΠ και την ΟΝΕΒ, από όταν ήμουν νέο παιδί, χωρίς, από απλώς εθελοντής, χωρίς να έχω ποτέ κατά νου ότι θα γίνω βουλευτής, υπουργός και τα λοιπά. Μια πορεία δηλαδή πολιτική η οποία ήρθε χωρίς να είναι προσχεδιασμένη και χωρίς να είμαι από γόνους κάποιες πολιτικής οικογένειας. Δεν υπάρχει άλλος πολιτικός στην οικογένειά μου. Όταν σε προτείνουν ή όταν γράφεται ή όταν ακούγεται ότι είσαι στους 2-3, και αυτό γνωρίζετε ότι δεν γράφεται, δεν δίνεται από μένα.
4: Ναι, ναι.
5: Είναι από πληροφορίες που έρχονται από πολύ ψηλά στην κομματική ιεραρχία. για μένα θεωρώ ότι είναι σημαντικό και είναι τιμή για έναν απλό εθελοντή που έχει εξελιχθεί σε αυτή την πορεία να μπορεί να είναι στην short list για τις δύο, στα δύο-τρία ονόματα για τη μία τη θέση, διότι ένας είναι ο γραμματέας. Εμείς είμαστε ένα κόμμα αστικό που παίζει ρόλο η πρόταση του Προέδρου του κόμματος. Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης είναι ένας νέος πολιτικός και αυτός. Του εύχομαι καλή τη θητεία και ένα επιτυχημένο έργο να βοηθήσει να πάει η παράταξή μας μπροστά. Βέβαια, το αποτέλεσμα μπορεί να μην μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να δουλέψω και από αυτή τη θέση, αλλά έτσι είναι η πολιτική και η ζωή συνεχίζεται και η πολιτική συνεχίζεται και είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας, τους φίλους μας και για την παράταξή μας.
6: Έχετε κι εσείς πάντως μαραθώνιο, κύριε Στήλιο, αν σκεφτούμε τα λόγια του κυρίου Μητσοτάκη, και να υδρώσετε κι εσείς τη φανέλα. Βγαίνετε πλέον πολύ πιο έντονα, αυτό λένε τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες, να έρθετε σε επικοινωνία με τον κόσμο, να επικοινωνήσετε το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα, αυτό που λέει ότι πάει μέχρι το 2030, και να πείσετε τελικά τον κόσμο, φαντάζομαι αυτός είναι ο στόχος, να δώσει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που φαίνεται κάπως δύσκολο σύμφωνα και με την χθεσινή δημοσκόπηση που είδαμε στον Α.
5: Εμείς είμαστε αντικειμενικά τώρα, το βλέπετε ότι είμαστε στην τελευταία περίοδο πριν από τις εκλογές. Δηλαδή την άνοιξη του 2027, για να απαντήσω και σε αυτό που δεν με ρωτήσατε, θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Ο χρόνος ο πολιτικός είναι πολύ μεγάλος, αν και είναι μόνο 9-10 μήνες, αλλά είναι χρόνος και για να γίνουν περισσότερα πράγματα και για να πιέσουμε οι βουλευτές με τον τρόπο μας, με τις ερωτήσεις μας στη Βουλή, με τις παρεμβάσεις μας, τις ομιλίες μας, τα νομοσχέδια για τις διορθώσεις, τις τροποποιήσεις, τις αλλαγές, αλλά και για να προχωρήσουν πράγματα που η δημόσια διοίκηση και η αδράνεια που υπάρχει πολλές φορές στις υπηρεσίες δεν αφήνει να εξελιχθούν με την ταχύτητα την οποία θα επιθυμούσαμε οι πολιτικοί, και έχουν την ανάγκη οι πολίτες να έχουν προχωρήσει αυτά τα θέματα. Άρα είμαστε σε μια διαρκή μεγάλη προεκλογική περίοδο. Έχουμε να πούμε το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή το είπαμε, το κάναμε, τον απολογισμό μας, που είναι και ένα πολύ ισχυρό στοιχείο αξιοπιστίας για την Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση. Και να πούμε αυτό που ξεκίνησε προχθές, αναθέτοντας ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Χατζηδάκη, να φτιάξει το επόμενο πρόγραμμα, το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2030, για την Ελλάδα του 2030. Άρα να κάνουμε τον απολογισμό μας και να ακούσουμε τον κόσμο και να πούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής στην επόμενη θητεία, αν ο κόσμος μας ψηφίσει.
4: Ο κόσμος θα σας ψηφίσει. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα είστε το πρώτο κόμμα. Δεν ξέρω πόσο κοντά θα βρεθείτε στην αυτοδυναμία, αλλά υπάρχει και ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος καλός κακός εκτιμούν πολύ ότι μπορεί να σας πάρει εκείνο το κρίσιμο ποσοστό που θα σας στερήσει την αυτοδυναμία. Θεωρείτε εσείς ότι ο κύριος Σαμαράς αποτελεί κίνδυνο για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία?
5: Προσωπικά και πάντα εντός του κλίματος της παράταξης κινήθηκα. Ποτέ δεν ήμουν σε άλλο κόμμα, σε άλλο χώρο, δεν έφυγα, δεν ξαναγύρισα. Θέλω να λύνουμε τα ζητήματα και τις διαφορές μας εντός του κόμματός μας, να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Και είμαι τη φιλική της ενότητας και το είπα και με την τοποθέτησή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Ναι, αλλά το ταγκό θέλει δύο και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι με αυτά που έκανε ο κύριος Σαμαράς η διαγραφή του ήταν επιβεβλημένη από πλευράς μου, και ο κύριος Σαμαράς λέει: εγώ θα σας πω τις αποφάσεις μου κλπ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής να τα βρούνε. Γι' αυτό σας λέω τώρα. Αυτό είναι ένα ευχολόγιο, μακάρι θα πω εγώ, αλλά
5: μπορεί να ακούγεται στρογγυλό και ευχολόγιο, είμαι στις λογικές του μονιάσματος. Να είμαστε μονιασμένοι και ενωμένοι. Λοιπόν, και το μόνιασμα και να είμαστε ενωμένοι έχει να κάνει με συμπεριφορές, με σχέσεις οι οποίες έχουν χτιστεί στην διάρκεια των χρόνων. Εκτιμώ ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Δεν επιθυμώ να γίνει ένα κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν πολλά κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Το πόσο θα επηρεάσει και αν θα επηρεάσει, αυτό θα το δείξει αργότερα η ζωή. Εγώ προσωπικά το λέω καθαρά, δεν επιθυμώ, διότι τιμούμε τον πρώην, ο πρώην Πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός στην παράταξή μας, έκανε δουλειά για την χώρα. Αλλά στην ζωή υπάρχει και αυτό που λέμε ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει και σε αυτή την κίνηση. Και αν θέλετε έτσι και με το βήμα που μου δίνετε, είναι και μια έκκληση και προς τον ίδιο και μια πρόταση και προς τον ίδιο να μην προχωρήσει. Μάλιστα. Που απαιτούνται, όπως το είπατε, το ταγκό θέλει δύο, δεν θέλει υποχωρήσει πάντως, μόνο από τον έναν.
6: Πάντως, κύριε Στήλιο, πραγματικά όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα οποία έχουμε συνομιλήσει δεν θα ήθελαν να δουν τον Αντώνη Σαμαρά απέναντι. Το λέτε, κύριε Στήλιο, και συνάδελφοί σας, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Λοιπόν, είμαστε να αναμονή τελικά τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, αλλά έχουμε άλλα δύο νέα κόμματα τα οποία ήρθαν. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έρχεται με φόρα, για να δανειστώ μια
4: έκφραση. Ναι.
6: Λοιπόν, καθώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει εδρεωθεί στη δεύτερη θέση, κάνοντας το Πασόκ να χάσει και κάποιες μονάδες, σας προβληματίζει το υψηλό ποσοστό που λένε κάποιοι ότι έχει, είναι εκεί στο 13-14-15% ο κύριος Τσίπρας μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα?
4: Όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω.
6: Σου επιτρέπω.
4: Κύριε Στήλιο, συνεχίζω την ερώτηση της Έφης και την προεκτείνω λίγο. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γίναμε μέσα σε ένα 24ωρο αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες εκλογές. Εμείς στις εκλογές θα είμαστε πρώτοι. Δηλαδή έχει πάρει φόρα για μπροστά. Για πείτε μας.
5: Θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής. Δεν είμαστε στις εκλογές. Έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές. Το δεύτερο είναι οι δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές έχουν στο παρελθόν έχουν δείξει κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και δεν φτάσανε και μέχρι τις εκλογές. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στη δικιά μας την πολιτική ζωή. Να καταλάβω τα εξής. Έναν αρχικό ενθουσιασμό που μπορεί να εμφανίζεται, θα δούμε αν θα αντέξει στη διάρκεια του χρόνου. Διότι πρέπει να ιδρώσουν πολύ τη φανέλα και να την ιδρώσει και ο πρώτος την φανέλα και να δούμε και συγκεκριμένα τι καινούριο έχει να υποθεί από τα δύο νέα κόμματα και από το κόμμα που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός. Βλέπω μεγάλη αναστάτωση στην αντιπολίτευση. Στο τέλος οι πολίτες όμως θα ψηφίσουν και θα καταλήξουν με βάση την σταθερότητα, την εμπιστοσύνη, την προοπτική, την ελπίδα που δίνει ο καθένας. Εκεί θα γίνει η αξιολόγηση.
4: Μάλιστα.
5: Θα το δούμε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα μπροστά.
4: Γεροί να είμαστε να τα λέμε, ναι, ακριβώς έτσι.
5: Αλλά ελπίζω να μην είναι, που δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η ελπίδα μου θα επιβεβαιωθεί, να μην είναι μια επιστροφή στο παρελθόν με υποσχέσεις οι οποίες μας χειρίζουν στις εποχές με ένα νόμο και με ένα άρθρο και με τα λεφτόδεντρα ή με τα λεφτά υπάρχουν σε εποχές που δυστυχώς στη συνέχεια και δεν επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία λέγονται, αλλά το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά ως ελληνικός λαός.
4: Κύριε Στήλιο,
5: να γυρίσουμε εκεί πέρα και πιστεύω στην ωριμότητα του ελληνικού λαού και δεν θα γυρίσουμε.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια,
4: καλή συνέχεια.
6: Να έχετε.
5: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαστε εδώ για να πούμε πολλά.
4: Βεβαίως, γεροί να είμαστε μέχρι το Μάρτιο.
5: Και να ακούσουμε και όλους τους πολίτες, όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλες τις επαγγελματικές ομάδες, να τους ακούσουμε για να πάρουμε και πραγματικά το μήνυμα και για να διαμορφώσουμε τον πολιτικό μας λόγο από εδώ και στο εξής.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και πάλι.
6: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Και από την Νέα Δημοκρατία να πάμε στο Πασόκ, να δώσουμε την καλημέρα μας στην αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του κινήματος, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαρκογιαννάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι και Σοκρατές σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρκογιαννάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης άρχισε να ξεδιπλώνει τις προτάσεις του για ορισμένα ζητήματα. Αυτή η πρόταση που κυρίως έκανε έτσι περισσότερο εντύπωση ήταν η πρόταση για, για τη δωρεάν μεταφορά μέχρι 24 ετών. Κάποιοι μίλησαν πάλι για λεφτόδεντρα, κάποιοι είπανε ότι το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει πάλι πίσω σε εποχές οι οποίες δεν εγκρίνονται κιόλας από τον κόσμο σήμερα με αυτά που έχουμε τραβήξει. Ποια είναι η απάντησή σας?
1: Να πούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική που έχει το ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά. Τι πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Τραπετσόνα με νέους? Πρότεινε να έχουν δωρεάν μεταφορά έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους νέους είτε να φτάσουν στη δουλειά τους, είτε να φτάσουν στη σχολή τους, εκεί που φοιτούν. Γιατί ξέρουμε πόσα προβλήματα έχουν και πόσο πολύ περιορίζονται από τα οικονομικά των γονιών τους, ακόμη και για το πού και πώς θα σπουδάσουν. Εμείς τι λέμε, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το μέτρο αυτό κοστίζει 35 εκατομμύρια, 30 με 35 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία για ακόμη μια φορά μας κατηγορεί για λεφτόδεντρα. Ξέρετε, κάθε φορά που προτείνει.
0: Όχι μόνο για λεφτόδεντρα, ο κύριος Μαρινάκης, μου επιτρέψετε τη διακοπή. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι για κάθε δωρεάν ειστήριο του κυρίου Ανδρουλάκη, εμείς μηδενίζουμε το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών. Δηλαδή, κάνουμε περισσότερα, έχουμε άλλο μείγμα πολιτικής και σε κάθε περίπτωση.
1: Και μίλησε και για πυροτεχνήματα.
0: Ναι,
1: δεν βλέπουμε τη δικιά τους πολιτική, η οποία στηρίζεται στην επικοινωνία και μόνο, να θυμίσουμε τις επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Εμείς μιλάμε εδώ επί της ουσίας. Και ξέρετε, θέλω να το επισημάνω αυτό, γιατί κάθε φορά που εμείς προτείνουμε ένα μέτρο, μιλάνε για λεφτόδεντρα, ενώ όταν έχουμε διαρροές, και είδαμε το Σαββατοκύριακο διαρροές σε εφημερίδες για παροχές της κυβέρνησης, όπως η μισή 13η σύνταξη, τότε δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Τότε είναι σοβαρή οικονομική πολιτική. Ας είμαστε σοβαροί και ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Εδώ υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητα για μας είναι πώς θα βοηθήσουμε τη νέα γενιά. Και όταν μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα χρήματα, η απάντηση, ξέρετε, είναι πολύ απλή. Είναι εκεί που τα εξοικονομούμε από τις σπατάλες που κάνει η κυβέρνηση αυτής τη χρόνια της διακυβέρνησής της. Είδαμε να πηγαίνει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε συμβούλους τα τελευταία χρόνια. Να σας πω ότι το 2020 ξεκινούσε το ποσό αυτό από τα 25 εκατομμύρια.
0: Πάντως και το ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της δόξας του από συμβούλους άλλο τίποτα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Για το παρελθόν μιλάω.
1: Εδώ μιλάμε με δεδομένα. Τέτοιου είδους ποσά δεν έχουν ξαναγίνει μέσα σε μια 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε για τα 145 εκατομμύρια αποζημίωσης που έδωσαν στο ΒΟΑΚ με δική τους ευθύνη. Είναι πολλά, ξέρετε. Να πούμε για το 1 δις πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι σε εποπτεία και όλα όσα έχουν γίνει. Εδώ πρέπει να δούμε πραγματικά τι εννοούμε ότι είναι κόστος, γιατί τα χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να επιστρέφουν εκεί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δηλαδή οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.
2: Μάλιστα.
1: Και όχι να δαπανώνται αλλού σε κάποιους οι οποίοι θεωρούν το κράτος ότι είναι λάφυρο στα χέρια τους. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγίνουν τέτοιου είδους πρακτικές, να έχουμε πάλι τέτοιου είδους πρακτικές, να παράγονται συνεχώς σκάνδαλα, διαφθορά, αδιαφάνεια και αναξιοκρατία.
2: Μάλιστα, αυτά, κύριε Μαρκογιαννάκη,
1: λέμε στους νέους.
2: Αυτά φαντάζομαστε τα επικοινωνεί και ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος βλέπουμε να βγαίνει πολύ περισσότερο έξω, επικοινωνεί με τον κόσμο, τον βλέπουμε να έχει πολύ προσωπική επαφή με τους πολίτες που συναντάει και φανταζόμαστε ότι ο σκοπός του είναι να επικοινωνήσει αυτά που μας λέτε με τους συμπολίτες του, αλλά και τις προτάσεις στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά, στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, υπήρχε ένα ερώτημα που λέει ποιος αντιλαμβάνεται διαλαμβάνετε καλύτερα την κοινωνία. Όπως είπε νωρίτερα και ο Ιων, ο πρώτος ήταν ο κανένας. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23%, ο Αλέξης Τσίπρας με 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος με ποσοστό 7%. Αυτό πόσο πολύ προβληματίζει εσάς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο?
1: Τα αξιολογούμε τα δεδομένα όλων των δημοσκοπήσεων, ναι. Όμως δεν χαράσουμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Εμείς χαράσουμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με τον στόχο που έχουμε να υπηρετήσουμε, που είναι να κερδίσουμε τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό που λέτε το αξιολογώ, το ακούω, όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω, το βλέπω και μέσα στην κοινωνία, γιατί βρισκόμαστε παντού, όπως είπατε και εσείς.
2: Ναι, ναι, και εμείς βλέπουμε.
1: Και όλα τα στελέχη είμαστε.
2: Εσείς το έχετε ξεκινήσει και ένα χρόνο πριν.
1: Και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
2: Ναι, αυτό σας προβληματίζει όμως. Λέτε ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι κακό στη στρατηγική π.χ., στην επικοινωνία, στην... λέω.
1: Εμείς, όπως σας είπα και πριν, και μετά το συνέδριό μας, το οποίο έδειξε προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε και είμαστε όλοι στρατευμένοι σε αυτό το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε, και πιστεύω ότι στην πραγματική δημοσκόπηση που είναι οι κάλπες εκεί, ο λαός θα δείξει ότι πράγματι ακούει το ΠΑΣΟΚ και πράγματι πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα μπορεί να εγγυηθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση για τη χώρα. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε, να αγκαλιάσουμε την ανησυχία και την ελπίδα ταυτόχρονα των πολιτών που αυτή τη στιγμή νιώθουν πολιτικά άστεγοι, που είτε έχουν απογοητευτεί από τη Νέα Δημοκρατία, είτε έχουν απογοητευτεί από τον τρόπο που αντιπολιτευόταν όλο το προηγούμενο διάστημα η αξιωματική αντιπολίτευση που είχαν εκλέξει, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι έχουμε επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο και πολλές φορές αυτό φαίνεται και από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε πρόσκαιρα να εκτοξεύονται κάποια κόμματα. Το είδαμε και πέρυσι, αν θυμάστε, μας ρωτούσανε.
2: Ας μιλήσουμε και συγκεκριμένα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Και τώρα, ναι. και τώρα πάλι Κωνσταντοπούλου είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Ναι. Άρα δεν έχει νόημα να χαράσουμε στρατηγική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν για μικρό χρονικό διάστημα εκτοξεύσεις.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, είπατε προηγουμένως για τον διακηρυγμένο στόχο να είστε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο διαφορά, αυτό που έχει πει και ο κύριος Ανδρουλάκης πολλές φορές. Εγώ όμως, παίρνοντας μολύβι και χαρτί, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είστε πρώτοι. Δεν ξέρω αν είστε αυτοδύναμοι, αν είναι και η αυτοδυναμία εφικτός στόχος αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Αν θέλετε, απαντήστε μου για να περάσω στην υπόλοιπη ερώτηση.
1: Η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Εμείς αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της δεδομένης συνθήκης.
0: Και η αυτοδυναμία
1: και
0: δηλαδή είναι εφικτός στόχος.
1: Δίλημα, ναι. Εμείς θέτουμε το πραγματικό δίλημα που έχουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες. Αν θέλουν μια τρίτη καταστροφική θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη με την οικονομική ασφυξία των νοικοκυριών και τη συνεχή εικόνα παρακμής, ή αν θέλουν μια ευκαιρία να αποκτήσουμε, να κερδίσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε.
0: Ωραία.
1: Με
0: Έστω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει πρώτο. Και παίρνω εγώ μολύβι και χαρτί και λέω. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστείτε, διότι είναι διακηρυγμένο στόχο, έχει γραφτεί στην πέτρα. Με τον κύριο Τσίπρα δεν συνεργάζεστε, διότι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν ζητήσει συγγνώμη για αυτά που τράβηξε ο ελληνικός λαός, έξω και ο Τσίπρας. Με Πλεύση Ελευθερίας δεν συνεργάζεστε. Με τα κόμματα δεξιά, Βελόπουλο, Νίκη και Λατινοπούλου, δεν συνεργάζεστε. Το ΚΚΕ δεν συνεργάζεται με κανέναν. Τελικά προς ποιον απευθύνεται αυτή την πρόταση συνεργασίας?
1: Το έχουμε απαντήσει αρκετές φορές, να το πούμε ακόμη μία φορά για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Εμείς προσερχόμαστε στις εθνικές εκλογές με πηξίδα το πρόγραμμά μας. Με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες. Και τι λέμε, ότι το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα εγγυάται μια προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Με ποιους?
1: Μπαίνουμε σε ονοματολογία? Προφανώς δεν μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία. Γιατί τη λαϊκή εντολή, τους πολιτικούς συσχετισμούς θα τις δώσει ο ελληνικός λαός.
0: Τι ναι, αλλά τα κόμματα είναι αυτά, κυρία Μαρκογιαννάκη. Δεν υπάρχει άλλο, άντε να βγει και το κύριο Σαμαρά.
1: Πολιτική αλλαγή. Εμείς προσερχόμαστε στις κάλπες και στη συνέχεια ανοίγουμε συζήτηση χωρίς εκπτώσεις με ό,τι έχει πει ο ελληνικός λαός. Προφανώς όμως αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν χωράει η Νέα Δημοκρατία, γιατί σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο σημαίνει ότι δεν έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Ο κύριος Τσίπρας υπό κάποιες προϋποθέσεις θα χωρούσε?
1: Σας λέω και πάλι ότι δεν παρακάμπτουμε και εντολή, δεν παίρνουμε σε καμία διαδικασία συζήτησης. για οποιονδήποτε. Μας ρωτούσατε το προηγούμενο διάστημα τι θα κάνουμε, αν θα συνεργαστούμε ή όχι με το ΣΥΡΙΖΑ ή με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα τους βλέπουμε τον ένα να αυτοδιαλύεται, το άλλο κόμμα να είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Άρα περιμένουμε τις κάλπες, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και είμαι σίγουρη ότι αυτό που θα δείξει είναι ότι θέλει το παθμένουμε τις κάλπες, περιμένουμε να

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αλλαγές στην προστασία των καταναλωτών, στις συμβάσεις πιστώσεων, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Η νέα νομοθετική παρέμβαση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο, ασφαλές, αυστηρό και διαφανές πλαίσιο, ενσωματώνοντας 4 ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθεί ένας 63χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Συγκεκριμένα, ο 63χρονος φέρεται να προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε μία 8χρονη την ώρα που το κοριτσάκι έπαιζε σε πάρκο των Σικαιών. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και πέρασε χειροπέδες στον άνδρα. Λήξη του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού σήμανε στα στενά του Ορμούς, με το πρακτορείο Φάρς να ανακοινώνει σήμερα ότι αρκετά ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού χωρίς κανένα εμπόδιο. Μεταξύ αυτών τουλάχιστον 2 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος

0: Τραμπ ανακοίνωσε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού μετά την αποδοχή από το Ιράν των όρων του για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφει ήδη ηλεκτρονικά. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου την ίδια ώρα ανέφερε ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. «Δεν θα αποχωρήσουμε από το Νότιο Λίβανο», διαμηνύει ο Νετανιάχου. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο μεταξύ, ανοιχτή από σήμερα ως την Τρίτη 23 Ιουνίου θα μείνει η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου προκειμένου να λάβουν τα αποτελέσματα μέσω SMS. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του και θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε χθες στη Δράμα προκαλεί σοκ. Ένας αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και εν συνεχεία αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Στο ναύπλιο, μία νοσηλεύτρια 55 ετών έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας. Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στα επίγοντα περιστατικά όταν μεταφέρθηκαν τραυματίες με δεκάδες συνοδούς με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση και η 55χρονη να καταρρεύσει παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα αυτήν την ώρα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Το μποτιλιάρισμα είναι έντονο στο ρεύμα προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Ανησυχία προκαλεί η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκέφαλου εξέδωσε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Όπως αναφέρουν οι οδηγίες, ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη που καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Ο τομέας υγείας του Ερυθρού Σταυρού συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με τρεχούμενο νερό και καθαρό σαπούνι, εφαρμογή σταθερής πίεσης με καθαρές γάζες ή πανί κρατώντας το μέλος ψηλά και αναζήτηση ιατρικής βοήθειας για αντιτετανικό ορό, ίσως και για ράματα. Και μια ματιά στον καιρό, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες με πρόσκαιρες βροχές στις απογευματινές ώρες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Αραιές νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐδη, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
7: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, επόμενη στάση ενημέρωση. Κωνσταντίνος Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα. Μάτα Σαμαράς στις μουσικές επιλογές. Το Viber μας 6930-078-228 στη διάθεσή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία. Μας βοηθάτε πάρα πολύ να διαμορφώνουμε αυτή την εκπομπή με τις παρατηρήσεις σας και με όσα, εν πάση περιπτώσει, μας μεταφέρετε να συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας. Συνεχίζουμε με τις πολιτικές μας συνεντεύξεις και θα πάμε λίγο αριστερότερα. Ξεκινήσαμε από τη Νέα Δημοκρατία, πάμε ΠΑΣΟΚ, πάμε λίγο πιο αριστερά. Ο κύριος Φίβος Τσικλιάς, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσικλιά.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τσόχο, κυρία Τσαμπάζη και στους ακροατές σας.
7: Λοιπόν, κύριε Τσικλιά, από την τελευταία φορά που τα είπαμε στην τηλεόραση, στην αποδελτίωση, μεσολάβησε μια συνέντευξη του κυρίου Φάμελου. Έμεινα σε δύο ζητήματα τα οποία θα ήθελα να τα πιάσουμε και να τα απαντήσουμε. Το πρώτο είναι ότι κάποιοι βιάζονται, λέει, γιατί βιάζεστε τόσο πολύ. Το δεύτερο είναι, ως προς την κινητή και την ακίνητη περιουσία του κόμματος, είπε ότι θα βρουν τη συνέχεια και την προοπτική τους μέσα σε ένα νικηφόρο, ευρύτατο, δυναμικό, προοδευτικό χώρο. Άρα οι ερωτήσεις μου είναι συγκεκριμένες. Α, έχει την πολυτέλεια να περιμένει αυτήν τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και θα περιμένουν και τα στελέχη, οι επισπεύδοντες. Δεύτερον, αυτό για την περιουσία μου θυμίζει λίγο εκποίηση των ασημικών. Διαψεύστε με αν κάνω λάθος.
9: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τσόχο, οι επισπεύδοντες είναι πολλοί και πάρα πολλοί, είναι αλήθεια ότι βιάζονται να επιταχύνουν τις εξελίξεις, είτε αυτές είναι προς όφελος προσωπικό δικό τους, είτε αφορούν την πολιτική τους επιβίωση. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση για στήριξη πολιτική και εκλογική της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές και η απόφαση αυτή ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία και απηχεί κατά την δική μου εκτίμηση την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι είτε δεν είναι μέλη του κόμματός μας και τις απόψεις της ευρύτερης κοινωνίας η οποία θέλει μια προοδευτική αντιπολίτευση να τα βρει και να συνεννοηθεί επιτέλους και να δώσει μια διέξοδο και ένα τέλος στις διασπάσεις. Άρα νομίζω ότι κάποιοι βιάζονται για δικούς τους λόγους. Ο πολιτικός χρόνος είναι σύντομος. Έτσι, παρά το ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και τα μπάνια του λαού έχουν ήδη αρχίσει, ο πολιτικός χρόνος είναι πιεσμένος.
8: Εσείς δηλαδή, κύριε Τσικλιά, συγγνώμη που διακόπτω, δεν θέλετε να ξέρετε λεπτομερώς πώς θα γίνει αυτή η στήριξη? Γιατί σκέφτομαι, αν ήμουν εγώ στη θέση σας ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα okay, ναι, αλλά πώς θα γίνει? Θα μου πείτε τώρα, εσύ είσαι και δημοσιογράφος, είσαι περίεργο on, okay. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος, ας πούμε, θα πει, μα θέλω να ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εκτός και αν ξέρουν κάποιοι και δεν το λένε. Και υπάρχει, ας πούμε, κάτι λίγο μεταξύ σας ή μπορείτε να φανταστείτε ή κάτι τέτοιο. Πάντως υπάρχει αυτή η περιέργεια. Δεν είναι λογική κατά την άποψή σας?
9: Νομίζω πως είναι λογική η περιέργεια αυτή και ένα ερώτημα για τις λεπτομέρειες μιας συμπόρευσης που θα υπάρξει στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο θέλει να γνωρίζει ο λαός, θέλουν να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι και τα μέλη του κόμματος. Παρ' όλα αυτά είναι μια διαδικασία δυναμική και σε εξέλιξη. Και νομίζω ότι οι όποιες ανακοινώσεις και ρυθμίσεις θα γίνουν τον κατάλληλο χρόνο. Αυτό το
7: ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος, γιατί λίγο ο κύριος Τσίπρας με το τότε ήταν νωρίς, τώρα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Πότε λέτε εσείς ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να γίνουν όλα αυτά?
9: Τώρα δεν μπορώ να σας το πω εγώ πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος.
7: Θέλω να πω, μπορεί... μέσα στο καλοκαίρι, θα πάει από Σεπτέμβριο, δεν σας ζητώ να μου δώσετε μια δίλη ημερομηνία, αλλά θεωρείτε ότι αυτό θα πάει μετά το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
9: Νομίζω πως ανακοινώσεις θα έχουμε πιο συγκεκριμένες μετά το καλοκαίρι για να υπάρξουν διεργασίες και να υπάρξει και χρόνος να οριμάσουν. Σε κάθε περίπτωση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή συγκροτείται, δεν έχει καν όργανα. Οπότε για να ληφθούν αποφάσεις με τρόπο συλλογικό και από τη μία και από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρξει κάποια δομή για να συζητήσει από εδώ και από εκεί τις λεπτομέρειες μιας πιθανής συμπόρευσης.
7: Μάλιστα. Πάμε στα σημικά τώρα. Πάμε στα σημικά.
9: Έχει κοινοβουλευτική ομάδα, κεντρική επιτροπή κτλ.
7: Πάμε στα σημικά. Λοιπόν, τι γίνεται, εκπίεση, πολύ τόπος είναι επιπλωμένο, τι συμβαίνει εκεί πέρα? Γιατί έτσι όπως το έβαλε ο κύριος Φάμελος είναι ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεισφέρει και με το Ινστιτούτο Πουλατζάς και δεν ξέρω και με την επιχορήγηση τι θα γίνει και όλα αυτά τα συναφή.
9: Ούτε πωλείται, ούτε εκποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει μία πορεία ενότητας την οποία χάραξε ο προκάτοχός του, ο συνασπισμός, ήδη από την δεκαετία του 2000. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή μία σημαντική περιουσία πολιτική, αλλά έχει και μία σημαντική περιουσία εμπράγματι, δηλαδή το κτίριο της Κομουνδούρου, το Ινστιτούτο Πουλατζάς, την εφημερίδα «Η Αυγή», η οποία διασώθηκε, και το ραδιοσταθμό «Το Κόκκινο», το οποίο διασώθηκε μετά από καταστροφικές αποφάσεις προηγούμενων ετών, τα οποία...
8: Είναι πληρωμένοι εκεί οι άνθρωποι τώρα, κύριε Τσικλιά, έτσι παρένθεση?
9: Είναι πληρωμένοι οι δημοσιογράφοι του Κόκκινου και τα χρέη που υπάρχουν αποδεδουλευμένα έχουν ρυθμιστεί όλα.
7: Ωραία.
9: Και όσοι έχουν απολυθεί έχουν λάβει την πλήρη αποζημίωση η απόλυσή τους και έχει ομαλοποιηθεί πλήρως.
7: Ωραία. Για συνεχίστε λιγάκι αυτό που λέγαμε για την περιουσία.
9: Λοιπόν, η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το Κόκκινο, η Αυγή, το Ινστιτούτο Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, που είναι ένα εξαιρετικό ερευνητικό ινστιτούτο που στεγάζεται στην έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εργαλεία πολιτικής, εργαλεία παραγωγής πολιτικής και θεωρίας, τα οποία μπορούν όχι απλά να συμβάλλουν στην νέα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, στο νέο σκηνικό, αλλά μπορούν να θωρακίσουν το νέο σχήμα, να ανοίξουν νέους δρόμους και να βοηθήσουν στην επικοινωνία.
7: Η κομματική επιχορήγηση όμως αναφέρει ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που ήρθε δεύτερο στις εκλογές, παίρνει συγκεκριμένα ποσά ως ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει δικαιούχο.
9: Αυτό δεν το γνωρίζω ούτε εγώ σε τόσες λεπτομέρειες φοροτεχνικού χαρακτήρα, δεν τις, ειλικρινά στο λέω, δεν τις γνωρίζω. Μένει να φανεί. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω πως είναι.
7: Δεν θα σας πείραζε λίγο εσάς αυτό το πράγμα να υπάρχει μια εντολή του κόσμου να πάνε αυτά τα κρατικά χρήματα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πηγαίνουν κάπου αλλού, στον κύριο Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, ή σε κάποια άλλα στελέχη τα οποία δεν δοκιμάστηκαν σε αυτές τις εκλογές? Δεν είναι λίγο περίεργο, δεν είναι λίγο άβολο?
9: Κοιτάξτε να δείτε, η κρατική επιχορήγηση δίνεται στα κόμματα με βάση την εκλογική τους δυναμική.
7: Ακριβώς.
9: Κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει εσαΐ κομματική επιχορήγηση και κανένα κόμμα δεν νοείται ότι θα την λαμβάνει ανεξαρτήτως των ψήφων που παίρνει στο διηνεκές. Οι μόνοι που το έχουν καταφέρει αυτό είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, που χρωστάνε 500 εκατομμύρια ο καθένας στις τράπεζες, με ενέχειρο την πιθανή μελλοντική τους κομματική επιχορήγηση. Και να θυμίσουμε ότι το Πασόκ τα πήρε όταν έπαιρνε 40 και τώρα παίρνει 12% στην καλύτερη. Και η Νέα Δημοκρατία μια από τα ίδια. Άρα λοιπόν κανένας δεν έχει ιστορικό δικαίωμα πάνω στην κομματική επιχορήγηση. Υπάρχει για να ενισχύει τα κόμματα και να αποτρέπει φαινόμενα χρηματισμού. Στην αριστερά ευτυχώς αυτό έχει τηρηθεί, για τα υπόλοιπα κόμματα ας μιλήσουν αυτοί οι πολίτες, μάτια έχουν και βλέπουν. Άρα το ποιος θα την λάβει έχει μικρότερη σημασία μπροστά στο ποιος θα μπορέσει να κερδίσει την πλειοψηφία των ψήφων στις επόμενες εκλογές για να έχουμε μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση.
8: Κύριε Τσικλιά, επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας, θα ήθελα να είστε σύντομο στο επόμενο, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε. Είχαμε δει ότι πριν από αρκετό καιρό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, είχε απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου προκειμένου να συμπορευθούν εν ώψη των εκλογών. Τελικά αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε. Βλέπουμε τώρα όμως ότι αποδίδει του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, κάποιοι από την αριστερά φαίνεται ότι θα πάνε εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι δεν τα κατάφερε ο κύριος Φάμελος και μπορεί να τα καταφέρει ο κύριος Τσίπρας.
9: Το προσκλητήριο που απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κάθης Φάμελος, βρήκε δυστυχώς κλειστές πόρτες σε κομματικές ηγεσίες και βλέπουμε πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι κομματικές ηγεσίες. Το ΠΑΣΟΚ, από εκεί που θεωρούσε τον εαυτό του δεύτερο, τώρα παλεύει για την τρίτη και τέταρτη θέση. Η Νέα Αριστερά δεν ανοιχνεύεται καν στις μετρήσεις. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή έχουν οριμάσει με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι διεκδικεί την, να πλασαριστεί σε πολύ καλύτερη θέση, στη δεύτερη και ίσως και στην πρώτη, με ακόμη περισσότερη ενίσχυση. Άρα νομίζουμε ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για μια προοδευτική συνεργασία με αυτούς που θέλουν και αυτούς που μπορούν. Εμείς κάνουμε την υπέρβασή μας, αυτοί που θέλουν είμαστε έτοιμοι να συμπορευτούμε για να αλλάξει το σκηνικό.
7: Κύριε Τσικλιά, ευχαριστούμε.
9: Να είστε καλά.
8: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.

0: Για να δούμε τι λέει για όλα αυτά και το ΚΚΕ, το οποίο στις δημοσκοπήσεις βεβαίως παραμένει σταθερό με κάποια μικρή ανωδική τάση, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερη εξειδίκευση των θέσεων και των απόψεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα μας δώσει τώρα ο βουλευτής του κόμματος εδώ στην Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιάννης Δελής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δελή.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε Τσόχο και κυρία Τζαμπάζη. Γεια σας και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, κύριε Δελή, κοσμογονικές εξελίξεις στην αντιπολίτευση, στην κεντροαριστερά γενικότερα, επειδή το ΚΚΕ μιλάει γενικώς για αναχώματα που στείνονται πολλές φορές για να κόψουν το δρόμο του κόσμου προς το ΚΚΕ. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα, αυτά αναχώματα είναι ή τελικά εξυπηρετούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όλο αυτό το χάος?
2: Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω και τόσο με το χαρακτηρισμό σας περί κοσμογονικών εξελίξεων. Εντάξει, εδώ και χρόνια είναι εξελίξεις σημαντικές οπωσδήποτε. Εδώ και χρόνια όμως είναι που εξελίσσεται η αναμόρφωση στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας. Και αν θέλετε και όχι μόνο στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά, γιατί αυτός ο χώρος δεν περνάει και τις καλύτερες του μέρες. Από τη στιγμή που έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα στα μάτια λαϊκών ψηφοφόρων με την πολιτική την οποία άσκησε είτε από κυβερνητικές θέσεις είτε από τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε εδώ ότι και στη χώρα μας τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι λίγα τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας που τα ψήφισαν και τα στήριξαν. Αφήνω κατά μέρος τα μνημόνια που τα υποστήριξαν όλοι μαζί. Με αυτή την έννοια, λοιπόν. Και με δεδομένη τη δυσαρέσκεια που όλο ένα και περισσότερο εξαπλώνεται, και αυτό είναι μια αντικειμενική διαπίστωση, την οποία δεν την κάνει μόνο το ΚΚΕ, νομίζω το διαβάζουν και οι δημοσκοπήσεις, επιχειρείται, ξέρετε, ο εγκλωβισμός πλατιά των λαϊκών στρωμάτων σε επιλογές εντός των τυχών. Όπως κατά τη γνώμη μας είναι οι επιλογές τόσο των κομμάτων της Σοσιαλδημοκρατίας, των παραδοσιακών, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, το νέο κόμμα Τσίπρα, όσο και κομμάτων όπως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά, δεν ξέρουμε ποιος άλλος θα κάνει.
0: Συγγνώμη, το κόμμα της Νέας Αριστεράς που έχει τόσο αριστερή φρασιολογία και αναζητά συμμαχίες, θα έλεγε κανείς εκτός των τυχών, λέει τουλάχιστον ο κύριος Σακελαρίδης. Ούτε με αυτούς βρίσκεστε κάπου κοντά.
2: Θα σας εξηγήσω. Ήθελα να τελειώσω πρώτα.
0: Λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
2: Όλη αυτή η πολιτική κινητικότητα, όπως σας είπα, έχει στόχο να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών, σε επιλογές εντός του συστήματος. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι όλες αυτές οι δυνάμεις, οι πολιτικές, οι περισσότερες, για να μην πω όλες από αυτές, έχουν δοκιμαστεί. Και μάλιστα έχουν δοκιμαστεί και από κυβερνητικές θέσεις και στη χώρα μας. Είτε με τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τώρα σπάσει σε κάποια κομμάτια, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ούτω καθεξής, είτε ως ΠΑΣΟΚ, που και αυτό έχει βεβαίως έχει παρελθόν, και μάλιστα βεβαρημένο παρελθόν, κυβερνητικό. Με την έννοια αυτή, ο καθένας δεν κρίνεται μόνο από αυτά που λέει, αν και αυτά που λένε έχουν σημασία και τώρα, αλλά και από αυτά που έχει πράξει. Το καλύτερο κριτήριο της αλήθειας βεβαίως είναι η πράξη. Αλλά είναι και ορισμένα και κάποια στοιχεία, κύριε Τσόχο, τα οποία είναι βασικά και τα οποία προσδιορίζουν τελικά και το χαρακτήρα και την κατεύθυνση της πολιτικής. Όταν αποδέχεσαι τις συμφωνίες, τις υποχρεώσεις σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και αυτό το κάνουν όλες οι δυνάμεις, εκτός του ΚΚΕ, όταν αποδέχεσαι τους δημοσιονομικούς κανόνες και τη δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε οι πολιτικές σου διαφορές θα είναι μικρές, δεν λέω ότι δεν θα υπάρχουν, θα είναι όμως μικρές και επουσιώδεις και η κατεύθυνση θα είναι κοινή. Γι' αυτό και βλέπετε με χαρακτηριστική ευκολία οι βουλευτές να πενταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο και να γυρίζουν γύρω-γύρω. Δεν πάνε πάρα πολύ μακριά από τη στιγμή που, και έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια, μόνο στη Βουλή να σας πω.
0: Και θα δούμε κι άλλα, λέω εγώ. Αλλά
2: η ανεξάρτητη είναι 40. Και δεν είναι τυχαίο, κυρία Τζαμπάζη, ότι το μόνο κόμμα το οποίο έχει αναλύει ότι την κοινοβουλευτική του ομάδα από τις εκλογές του 2023 είναι το ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των υπόλοιπων κομμάτων έχουν αλλάξει.
1: Κύριε
2: Δέλη,
1: Κύριε Δέλη, να σας πω κάτι τώρα πολύ ειλικρινά.
2: Βεβαίως.
1: Αν έβλεπα και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να ανεξαρτητοποιείται, θα έλεγα τα είδα όλα. Αλήθεια σας το λέω, γιατί
2: ναι, ότι...
1: είστε συνεπείς πολύ στην ιδεολογία σας.
2: Ότι...
1: λειτουργείτε
2: είναι...
1: πολύ κομματικά. Δηλαδή,
2: δεν
1: αν το
2: θέμα.
1: Βλέπαμε και αυτό, εντάξει.
2: Προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν είναι θέμα ψυχολογικής ερμηνείας.
0: Ναι,
2: δεν είναι ότι είμαστε άνθρωποι σταθεροί με αρχές, που είμαστε και τέτοιοι βέβαια, εννοείται.
1: Αυτή την εικόνα τουλάχιστον δίνεται ξεκάθαρα.
2: Είναι ο χαρακτήρας της πολιτικής που υποστηρίζουμε.
1: Ναι,
2: δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ένας βουλευτής του ΚΚΕ, που είναι αντίθετος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις στρατηγικές της επιλογές με το ΝΑΤΟ, ξαφνικά να πάει σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα πάει, θα είναι υποχρεωμένος να δικαιολογήσει αυτές τις επιλογές.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι καταρχάς... δεν θα είναι.
0: Πάντως, κύριε Δελή, οι σκληρότερες επιθέσεις που έχετε δεχθεί τον τελευταίο χρονικό διάστημα είναι από κόμματα κοντινά σας, της αριστεράς. Με πλειοψηφούσα και επισπεύδουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν ξέρω τι μέτωπο έχει ανοίξει με το ΚΚΕ. Τι γίνεται εκεί πέρα, ψαρεύεται στα ίδια
1: και
0: νερά.
1: Και σε προσωπικό επίπεδο με κάποιους βουλευτές.
0: Δηλαδή,
2: ναι. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη κυρία έχει υπερβεί αρκετές φορές τα εσκαμμένα και έχει προχωρήσει σε προσωπικές απαράδεκτες επιθέσεις και σε μια εκστρατεία συκοφάντησης, έτσι, και των βουλευτών του ΚΚΕ και για τον Γιώργο τον Λαμπρούλη και για την Μαρία την Κομινάκα.
1: Και με την κυρία Κανέλη είχε κάποια αρκετά μπιφ.
2: Και τη Λάνα.
0: Το κίνητρο είναι πολιτικό, είναι στόχευση στους ίδιους στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Εκτιμάται ή είναι κάτι άλλο?
2: Κοιτάξτε, εμείς στις απαντήσεις μας... για το κίνητρο, τι να σας πω, είναι κάτι που θα πρέπει να ερωτηθεί η ίδια. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι ως κόμμα εμείς αντιμετωπίζουμε πολιτικά τις θέσεις των άλλων κομμάτων, στυλιτεύουμε τις επιλογές αυτών των κομμάτων. Για παράδειγμα, δεν αφήσαμε να περάσει έτσι στον ντούκου το ότι η πλεύση ελευθερίας έδωσε τη θετική της ψήφο στα ονάσια σχολεία, δηλαδή στο δικαίωμα των εφοπλιστών να ορίζουν και να καθορίζουν το πρόγραμμα λειτουργίας αρκετών δημόσιων σχολείων. Για να φέρω ένα μονάχα παράδειγμα. Επίσης, δεν την έχουμε ακούσει να καταφέρεται κατά των επιλογών των ελληνικών κυβερνήσεων, της ελληνικής αστικής τάξης, και για τη δημοσιονομική πειθαρχία και για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ρόλο της χώρας μας στους ανταγωνισμούς, που είναι οι βασικοί άξονες της εξωτερικής πολιτικής. Όταν λοιπόν κάποιος δέχεται αυτή την κριτική, γιατί εμείς πολιτική κριτική κάνουμε και όχι προσωπικές επιθέσεις, και αντιδράμε τον τρόπο αυτό, νομίζω ότι δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά το ότι χάνει την ψυχραιμία του.
1: Κύριε Δελή, στη χθεσινή δημοσκόπηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν στο 6,2%.
2: Ναι.
1: Είμαι σίγουρη ότι κάνετε αγώνα για διψήφιο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κάνετε και πολλές επαφές. Το θεωρείτε εφικτό?
2: Ναι. Να σας πω, κυρία Τζαμπάζη, δεν ορίζουμε κάποιο διψήφιο ή ποσοστό κτλ. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο. Τις παρακολουθούμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, υπάρχει ένας βομβαρδισμός, ένας κικαιώνας.
1: Καλέ, τώρα είχαμε τρεις μέρες να δούμε δημοσκόπηση και άρχισα να ανησυχώ πραγματικά.
0: Τι
1: γίνεται αυτό? Και δύο μέσα σε μια μέρα έχουμε δει πρόσφατα.
2: Θα έλεγα ότι αυτές δεν είναι τυχαία αυτή η συχνότητα και συμβαδίζει και με την αναμόρφωση, όπως σας είπα, και με την εμφάνιση νέων πολιτικών κομμάτων, και πιθανά οι δημοσκοπήσεις να αξιοποιούνται όχι μονάχα για την καταγραφή αλλά και για την επίδραση της συμπεριφοράς
0: Οπότε, κύριε Δελή, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος,
2: ναι,
0: στόχος του ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές και για μετά τις εκλογές
2: να αυξήσει όσο γίνεται περισσότερο την εκλογική του επιρροή, γιατί το δίλημα, ξέρετε, σε αυτές τις εκλογές, κύριε Τσόχο,
0: ναι,
2: δεν είναι ποιος θα είναι κυβέρνηση, αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι αν θα ενισχυθούν εκείνες οι δυνάμεις που αμφισβητούν τις σταθερές αυτού του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος το οποίο ζούμε, το οποίο φέρνει φτώχεια, πολέμους, ακρίβεια κτλ. Και το οποίο στηρίζεται από όλα τα άλλα κόμματα, ή θα ενισχυθούν εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες αμφισβητούν αυτή την κυρίαρχη πολιτική.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτές οι δυνάμεις βρίσκονται στο ΚΚΕ και σε αυτές που βρίσκονται δίπλα του και κοντά του και μάχονται. Αυτό θα κρυθεί, γιατί εκτός από κυβέρνηση ψηφίζουμε, μην το ξεχνάμε, και αντιπολίτευση.
0: Αυτό σωστό.
2: Και αλλημονό μας να ψηφίσουμε και συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση.
0: Κύριε Δελή, ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Πιάσαμε το μήνυμα, το πιάσαμε στο τέλος.
0: Συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Μ' άρεσε αυτό, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Πάμε σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου τίθεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπει αλλαγές στην προστασία των καταναλωτών. Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ένας 63χρονος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας οκτάχρονης στις ΙΚΕΣ. Λήξη του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου εν μέσω έντασης με συγγενείς τραυματιών. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Ένας 33χρονος Σύριος κατέληξε στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του μετά από συμπλοκή χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε στο τελευταίο μισάωρο μέχρι και τη μία. Ακούτε 102 FM, Ιων Τσόχος, Έφη Τσαμπάζη. Και χθες συζητούσαμε με τον Ίωνα. Λέγαμε ότι το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Εγώ πήγα το Σάββατο το μεσημέρι στην Τζιμισκή και αυτό του έλεγα. Δυσκολευόμουν να περπατήσω από τον πολιτό κόσμο.
10: Και αμέσως γεννήθηκε η ιδέα να προχωρήσουμε.
9: Είχε το ερώτημα έτσι. Ο Ίων και λέει, άραγε, ας πούμε, αυτό αποτυπώνεται και στα εμπορικά καταστήματά μας. Επειδή εμείς δεν ξέρουμε, προσκαλέσαμε σήμερα το Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και δεύτερο αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Παναγιώτη Μενεξόπουλο. Καλησπέρα.
10: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μενεξόπουλο.
11: Κύριε, καλό μεσημέρι, να είστε καλά, γεια σας.
9: Τι κάνετε?
11: Πάρα πολύ καλά.
9: Μπράβο. Α, τέλεια.
10: Καλό είναι αυτό. Τι άρα καλά πάει η αγορά, έτσι.
11: Είμαστε αισιόδοξοι, δεν είναι ότι πάει καλά ή κακά. Mm-hmm.
9: Οι τουρίστες αφήνουν χρήματα, δηλαδή εσείς το παρατηρείτε αυτό το πράγμα ότι έχουμε και κυρίως και Σαββατοκυριακά έτσι πολλούς τουρίστες?
11: Να το πούμε όπως το είπατε, συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο, ευτυχώς η Θεσσαλονίκη με αυτό το κύμα των τουριστών που υπάρχει, ευτυχώς δουλεύει σχετικά καλά, επιλεκτικά βέβαια, αλλά δουλεύει.
9: Το επιλεκτικά, τι εννοείται?
11: Επιλεκτικά δεν δουλεύουν όλα τα κανάλια, δουλεύει το ρούχο, δουλεύει η πώδηση και η εστίαση.
9: Η εστίαση είναι πραγματικά ότι δουλεύει πολύ καλά, γιατί πας να κάτσεις κάπου να φας, να πιεις καφέ και δεν βρίσκεις τραπέζι, τίποτα, στο πραγματικά. Κέντρο τουλάχιστον.
11: Εδώ να πούμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, γιατί η εβδομάδα έχει 7 μέρες, δεν έχει μόνο 2.
9: Ναι.
10: Δεν βγαίνουν τα έξοδα λοιπόν μόνο με το Σαββατοκύριακο. Αυτό καταλαβαίνουμε.
11: Ακριβώς. Δεν φτάνει. Το Σαββατοκύριακο ευτυχώς είναι το μάνα εξ ουρανού, για να το διακομωθούμε κιόλας.
10: Ναι. Το οποίο και αυτό δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έγινε προσπάθεια να καταστεί Θεσσαλονίκη τουριστικός προορισμός, έστω και σαν μια στάση προς Χαλκιδική. Και αυτό ακόμα δεν ήταν δεδομένο.
11: Ακριβώς. Σίγουρα δεν ξεκινάει κάτι από μόνο του. Mm. Χρειάζεται προσπάθεια. Ευτυχώς υπάρχουν συλλογικές προσπάθειες που αποδίδουν. Έχουν αρχίσει να αποδίδουν εδώ και κάποια χρόνια φυσικά. Η Θεσσαλονίκη είναι τουριστικός προορισμός, γαστρονομικός, όπως το λέμε ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον όχι μόνο, γιατί και σίγουρα η Golden Visa έχει επηρεάσει.
9: Μάλιστα. Πριν κάποια χρόνια, κύριε Μενεξόπουλε, βλέπουμε να κλείνει το ένα μικρό εμπορικό μαγαζί μετά το άλλο. Πλέον τα πράγματα είναι καλύτερα ή είμαστε στα ίδια επίπεδα?
11: Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία δεν θα σταματήσει ποτέ, γιατί υπάρχει και αλλαγή των γενναίων και τα ξέρουμε πολύ καλά. Η τρίτη γενιά προτιμά να δουλέψει κάτι διαφορετικό από ό,τι η προηγούμενη. Mm-hmm. Και φυσιολογικά στην αλλαγή της γενιάς κάποια καταστήματα αναγκαστικά σταματάνε, διακόπτουν τη δραστηριότητά τους, είτε περνάνε σε άλλα χέρια, είτε απλώς αλλάζουν και γίνονται καφέ.
10: Κύριε Μενεξόπουλε, η ολοκλήρωση των έργων και η άρση των λαμαρίνων κατά μήκος της Εγνατίας και όσον ούπο και της Καλαμαριάς, βεβαίως εσείς μιλάτε για τον Εμπορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, πόσο έχει βοηθήσει στο να συνέλθουν κάποια καταστήματα, κάποιες επιχειρήσεις μετρόπληκτων?
11: Σίγουρα οι περιοχές που έχουν πληγεί πάρα πολύ από το μετρό, δηλαδή η Δελφόνη, η Μακεδονία, τα μέρη εκείνα τα οποία πραγματικά είχαν τεράστιο πρόβλημα, πλέον δεν είναι το ίδιο, αλλά βέβαια δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι που ήταν πριν από την τοποθέτηση της λαμαρίνας.
9: Μάλιστα.
11: Θέλω να πω ότι τα πράγματα έχουν έρθει σε ένα κανονικό ρυθμό για αρκετούς. Μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε στους περισσότερους, να πούμε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αρκετοί καταστράφηκαν.
10: Καταστράφηκαν κάποιοι και θα επιμείνω λιγάκι, μήπως κινδυνεύουν και κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιες επιχειρήσεις από τα υπέρογκα ενίκια που βλέπουμε ότι εκτοξεύονται κατά μήκος αυτής της κάποτε νεκρής γραμμής που είπατε. Γιατί τώρα το έχουν πάει στο άλλο άκρο οι ιδιοκτήτες.
11: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Πάντοτε υπάρχει μια καμπύλη προσφοράς και ζήτησης που επηρεάζει πάντοτε τις τιμές είτε των ενοικίων είτε των οποιονδήποτε υπηρεσιών. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ακριβότερα τα ενοίκια στις περιοχές που είχαν πληγεί από ότι όταν υπήρχαν οι λαμαρίνες που είχαν χαμηλώσει οι προβολές.
10: Άρα πάλι ο επιχειρηματίας που είναι εκεί έχει προβλήματα, έτσι?
11: Βέβαια. Το πρόβλημα των ενοικίων, επειδή είναι γενικό και ξέρουμε ότι στην Τιμισκή υπάρχουν πάνω από 20 καταστήματα κενά, στη Μητροπόλεως αν όχι τόσα μπορεί και λίγα παραπάνω, είναι μηνύματα γενικότερα και προς τους ιδιοκτήτες αλλά και στους μελλοντικούς χρήστες αυτών των καταστημάτων να κάνουν το λογαριασμό τους όπως πρέπει, σωστά. Αλλά και από την άλλη να πούμε ότι η γενικότερη ιδέα είναι ότι η δουλειά θέλει δουλειά. Και τίποτα δεν έρχεται, όπως είπα και προηγουμένως, δεν έρχεται από μόνο του.
10: Σωστό
11: και αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε νέες εποχές, σε νέα δεδομένα και να ακολουθούμε την εξέλιξη γενικότερα της αγοράς, η οποία αλλάζει κανάλι, αλλάζει επίπεδο, mm-hmm. αλλάζει τρόπο.
9: Μάλιστα.
11: Προσέγγιση στον πελάτη.
9: Είπατε ότι οι τουρίστες ψωνίζουν όταν έρχονται. Είμαστε 16 Ιουνίου και πολλοί από εμάς που δεν είμαστε τουρίστες θα περιμένουμε τις εκπτώσεις για να ψωνίσουμε, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να δείτε αν ψωνίζει ο κόσμος αυτό το διάστημα, αν υπάρχει κάποιο μέτρο, κάποια στοιχεία. Νομίζω η εκπτώση είναι 15 Ιουλίου, καλά θυμάμαι?
10: Έτσι νομίζω, ναι.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: 15 με 31 Αυγούστου. Mm-hmm. Σίγουρα η περίοδος γενικά των εξετάσεων επηρέαζε ανέκαθεν την αγορά. Ήταν σε εισαγωγικά μια, όχι νεκρή, αλλά μια χαμηλή περίοδος για τα καταστήματα. Και με το που τελειώνουν όλες οι εξετάσεις της χωρικής περίοδου, αρχίζει πλέον ο κόσμος να σκέφτεται να καταναλώνει και να ξοδεύει κάτι από αυτό που αποταμιεύει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Σίγουρα όμως είμαστε και σε μια περίοδο που όταν ψάξει κανείς μπορεί να βρει πολύ καλές τιμές και δεν είναι εκείνα τα υπέρογκα νούμερα που ξέραμε, γιατί όλες οι επιχειρήσεις έχουν προσαρμόσει τα ποσοστά, τα περιθώρια κέρδους τους. Η κερδοφορία γενικά των επιχειρήσεων είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε στις...
10: τις μεγάλες προσφορές. Περιμένουμε
9: μεγάλες
10: να δούμε.
9: Προσφορές.
11: Σημασία έχει το μήνυμα, είναι γενικότερα πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, ναι, παρότι είναι τα πράγματα δύσκολα.
9: Αχ, τι ωραία, παρότι... έτσι, μπράβο, ένας αισιόδοξος άνθρωπος στην παρέα μας. Ναι, ναι, για ναι, πείτε.
11: Παρότι το κόστος ζωής στο βιωτικό επίπεδο γενικότερα είναι ψηλά, και το κόστος ζωής πηγαίνει ψηλότερα.
9: Εντάξει, υπάρχει ακρίβεια. Πρέπει... εσείς και στο επιμελητήριο, φαντάζομαι, είναι ένα θέμα που το συζητάτε. Έτσι,
11: είναι σοβαρότατο το θέμα.
9: Βέβαια, και έχετε κάνει και πολλές ενέργειες και με τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και με το επιμελητήριο, με επιστολές, επαφές με υπουργούς, έτσι δεν είναι, κύριε Μενεξόπουλε?
11: Προσπαθούμε να επηρεάζουμε, μεταφέροντας την καθημερινή, τα καθημερινά προβλήματα στα αρμόδια, είτε υπουργεία είτε υπηρεσίες, σε όφελος γενικότερα των μελών, γενικότερα των επιχειρήσεων. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος των φορέων, να προσπαθεί να μεταφέρει τα προβλήματα για να λιένει και να μικραίνει το αποτέλεσμα ή γενικότερα το πρόβλημα που δημιουργείται από διάφορα μέτρα, από διάφορες διατάξεις, από διάφορες νομοθεσίες.
9: Μάλιστα.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
9: Καλές αγορές.
10: Καλές αγορές, καλές πωλήσεις.
9: Εσείς, ναι, καλές πωλήσεις.
10: Εσείς καλές πωλήσεις, εμείς καλές αγορές. Win-win case, να βγει και για τους δυο μας.
11: Win-win και για τους δυο.
10: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλή συνέχεια.
11: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν,
1: τώρα θα ταξιδέψουμε.
0: Ταξιδεύουμε.
1: Αλλά θα ταξιδέψουμε με καθυστέρηση. Θα σας πούμε γιατί το λέμε αυτό. Γιατί αν έχουμε και μεγάλες καθυστερήσεις μπορούμε να αποζημιωθούμε. Και δεν είναι πλέον ένας μύθος αυτό.
0: Όχι, θα υπάρχει μας τα πει, κανονικό.
1: Θα μας τα πει
0: όλα
1: η σειρά. Πολύ καλή συνάδελφος, η Ειρήνη Γκέλη. Τι θα γίνει αν ταξιδεύουμε και καθυστερήσουμε. Ειρήνη μου, καλησπέρα.
0: Ολόκληρο πλαίσιο, Ειρήνη, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, καλησπέρα σας. Βέβαια, παιδιά, να σας πω ότι χρειάστηκαν 13 χρόνια διαπραγματεύσεων. Τελικά το πετύχαμε.
0: Καλλιεργά πάρα πολύ.
2: Έτσι ακριβώς. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν τελικά σε μια πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση επιτέλους των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια, ενισχύοντας βέβαια την προστασία των ταξιδιωτών και αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε περίπτωση, όπως είπατε εσείς, καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άρνηση επιβίβασης. Το σημαντικότερο να σας πω για τους επιβάτες είναι ότι δεν αλλάζει το καθεστώς αποζημιώσεων για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Υπήρχαν πιέσεις αρκετών κρατών μελών να περιοριστούν οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Ωστόσο, διατηρείται το δικαίωμα αποζημίωσης από 250 μέχρι 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και τη διάρκεια της καθυστέρησης. Εξίσου σημαντικό ότι παραμένει το σημερινό όριο των 3 ωρών καθυστέρησης για τη διεκδίκηση αποζημίωσης. Οι κυβερνήσεις είχαν προτείνει να αυξηθεί στις 4 ώρες. Τελικά παραμένει. Οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον προορισμό με καθυστέρηση άνω των 3 ωρών ή όταν ακυρώνεται σε λιγότερο από 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση της πρακτικής no-show, σύμφωνα με την οποία επιβάτες μπορούσαν να χάσουν το δικαίωμα της χρήσης του ταξιδιού επειδή δεν χρησιμοποίησαν την προηγούμενη πτήση του ίδιου εισιτήριου. Δηλαδή, αν εσύ επέλεγες να πας κάπου με λεωφορείο και ήθελες να γυρίσεις με αεροπλάνο, αλλά έχεις κλείσει αεροπλάνο για να πας, τελικά αποφάσισες ότι δεν θες να πας με αεροπλάνο, απλά θες μόνο να γυρίσεις.
0: Το μετεπιστροφή σας ουσιαστικά. Δηλαδή, αν κάνεις χρήση μόνο τον πηγεμό ή μόνο το γυρισμό, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν, σου έλεγαν όχι. Εδώ όμως τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και σε περίπτωση ακύρωσης ή άρνηση επιβίβασης, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν μια εναλλακτική μεταφορά εντός 3 ωρών. Αν δεν το κάνουν αυτό, αν δεν δηλαδή εξασφαλίσουν στους επιβάτες τους τρόπο μεταφοράς, όπου είναι εφικτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Οι επιβάτες θα μπορούν να οργανώσουν μόνοι το ταξίδι τους και να διεκδικήσουν αποζημίωση μέχρι και 400% της αξίας του αρχικού εισιτηρίου.
0: Εξαιρετικό.
2: Ναι. Οι νέοι κανόνες, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, προβλέπουν ταχύτερη διαδικασία αποζημίωσης, υποχρεώντας τις εταιρείες.
1: Αυτό θα έλεγα. Ναι.
2: Να ενημερώνουν τους επιβάτες εντός 4 ημερών μετά το ταξίδι και να απαντούν μέσα σε 30 μέρες τα αιτήματά τους. Γιατί καταλαβαίνετε πόσο πήγαινε, έτσι.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
2: Ναι.
1: Επίσης. Οπότε μη σκάμε και πολύ αν έχουμε καμιά καθυστέρηση από
0: εδώ. Εγώ το ρεκόρ μου, πάντως με την αλής του μνήμης Ολυμπιακή τότε, εκείνα τα χρόνια, τα τέλη της δεκαετίας του 90 που
1: πάει. Καλά, μας έχει ταξιδέψει τώρα, ρε φίλε, στον προηγούμενο αιώνα.
0: Καθυστερήσεις, ναι, έχω κάνει 7 ώρες από την προγραμματισμένη μου πτήση. Και τότε μάλιστα δεν ξέρω, εγώ δεν είχα διεκδικήσει τίποτα.
1: Δεν υπήρχε τίποτα
0: εκτός από το να πας εκεί πέρα, να τους ταχώσεις και να μπεις μετά στο αεροπλάνο. Ναι.
2: Ναι. Να σου πούνε ευχαριστώ, έχετε δίκιο, περάστε τώρα να ταξιδέψετε.
0: Ακριβώς. Και να μας προτιμήσετε στην επόμενη πτήση, σας πούμε.
2: Ενισχύονται τα δικαιώματα των ευάλωτων επιβατών, άτομα δηλαδή με αναπηρίες, έγκυες, οικογένειες με παιδιά.
1: Είδαμε κάτι ανάλογο και με την Κατερίνα Βρανά, δεν ξέρω αν το είδατε, στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης που είχε ένα πρόβλημα στο πώς ανακοινηθεί. Ναι.
2: Έτσι.
1: Για πες, Ειρήνη, για συνέχισε, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, δεν πειράζει, έχεις δίκιο και το επισημαίνεις. Αυτό ακριβώς ισχύει. Οι οικογένειες τώρα με παιδιά δεν θα χωρίζονται στις πτήσεις. Και προβλέπεται δωρεάν διπλανή θέση για συνοδούς παιδιών κάτω των 14 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε νέα μέτρα διαφάνειας στις τιμές των εισιτηρίων, υποχρεωτική εμφάνιση της χειραποσκευής από την αρχή της κράτησης, απλούστευση των ψηφιακών διαδικασιών επιβίβασης και εδώ τώρα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Τζιτζικώστας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη βελτιωμένη, όπως είπε, προστασία για τους επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Όπως επίσης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, η οποία από την πλευρά της χαρακτήρισε τη συμφωνία μια ισορροπημένη λύση. Και βέβαια για όσους χρησιμοποιούν αεροπορικές εταιρείες, γιατί είναι κάποιοι που η δουλειά τους είναι τέτοια που χρησιμοποιούν αρκετά συχνά.
0: Συνεχώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτοί, αν εμείς λέμε ότι επιτέλους,
1: ναι,
2: φαντάζεστε,
1: ναι, ναι,
2: για εκείνους.
1: Μάλιστα. Ειρήνη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, ναι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Χωρίς καθυστέρηση, πες μας, αν αύριο σου έδινε κάποιος ένα αεροπορικό εισιτήριο, που θα πήγαινες?
2: Έτσι, στην πρώτη μου σχέση νομίζω Βαρκελόνη.
1: Βαρκελόνη, μάλιστα.
2: Για κάποιο λόγο.
0: Εσύ,
2: έχετε κάτι?
0: Εσύ, Έφη?
1: Νομίζω Λονδίνο. Όχι, Ρώμη, Ρώμη. Ρώμη, γιατί το έχω βάλει 800 χρόνια στο μυαλό μου, δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω σαν τρελή να πάω. Πάλι φέτος δεν θα πάω. Εκεί θα πήγαινα. Στο μεταξύ, όλοι με εκνευρίζουν. Σε όποιον λέω ότι θέλω να πάω Ρώμη, λέει: καλά, ρε, δίπλα είναι, δεν έχει πάει. Μη μου το πείτε λοιπόν, σας παρακαλώ.
0: Όχι, δεν στο λένε.
2: Δεν είναι καλή εποχή όμως, ούτε και για τη Βαρκελόνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίσης μου έχουν πει ότι έχει πολύ ζέστη. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πάμε και στη Στουτγκάρδη, γιατί εκεί μας ακούει ο φίλος μας ο Στάθης, ο οποίος μας.
0: Ο Στάθης, ο εκλεκτός μας φίλος από τη Στουτγκάρδη. Είναι πραγματικά από τους πιστότερους.
1: Μήπως να πάμε λίγο πιο βόρεια, Ειρήνη, καμιά Φιλανδία, έτσι λίγο να δροσιστούμε. Επίσης θα ήθελα να πάω και σε εκείνα τα μέρη που έχει μια άλλη φιλοσοφία, μια. Έτσι δεν είναι?
0: Εγώ πάντως, άμα μου δίνουν ένα δωρεάν εισιτήριο, δεν θα το ξόδευα εντός εισαγωγικών στη Ρώμη, που θα μπορούσα να πάω οποιαδήποτε στιγμή.
1: Θα πάει πηγαίνει στη Μύκονο.
0: Δωρεάν εισιτήριο?
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον Τζαμάικα. Τζάμπα εισιτήριο να μου δώσουν, το κάνω,
1: ναι,
0: χρήση.
1: Φίλε, ναι,
0: τουλάχιστον Τζαμάικα, τουλάχιστον Ρίο ντε Τζανέιρο.
1: Όποιος έχει επιχειρηματικό μυαλό, εγώ ας με θα επέλεγα τη Ρώμη, που μπορείς να βρεις εισιτήριο με 80 ευρώ. Έχεις δίκιο, ρε.
0: Όχι, είπες ότι ένα εισιτήριο που θα μας το χάριζαν.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: κατάλαβα.
1: Που θα μας το χάριζαν.
0: Θα έπαιρνα το ακριβότερο για τον μακρινό προορισμό.
1: Μήπως
0: θες να πάρεις Πεκίνο αντί για Ρώμη?
1: Επιχειρηματικό μυαλό, κατάλαβες.
0: Ξαναρωτώ.
1: Και εσύ Βαρκελόνη, ρε Ειρήνη, και εγώ Ρώμη.
0: Μπορείτε να αλλάξετε εντός 30 δευτερολέπτων την άποψή σας. Μήπως θες να πας καπαλού, λέει.
2: Εγώ συμφωνώ, πάμε καλύτερα
1: Φιλανδία,
2: να πιάσουμε,
1: ναι, ναι, ναι,
2: λίγο δροσιά. Έτσι. Γιατί και στη Στουτγκάρδη που μας ακούει ο φίλος μας ο Στάθης, και εκεί νομίζω έχει, ναι, αρχίσει και έχει ζέστη.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη,
2: καλή συνέχεια, παιδιά, να είστε καλά.
1: Επίσης, όπου άνοιξε η όρεξή μας τώρα με τα ταξίδια, με τα αυτά που είπε Τζαμάικα. Πόρε,
0: Τζαμάικα. Τώρα όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα που πρέπει να το λύσουμε εδώ πέρα, διότι στην κοντινή μας Χαλκιδική υπάρχουν πάλι έργα.
1: Έχουμε εργασίες από σήμερα ακριβώς. Μπαίνουν αυτά τα μπάρες, να το πω έτσι. Έχουμε τοποθέτηση στη Θέων Ασφαλείας, οι γνωστές μπάρες στη μέση που χωρίζουν τα δύο ρεύματα, έτσι για να το πούμε πιο λαϊκά. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, από σήμερα το πρωί ξεκίνησαν αυτές οι εργασίες.
0: Δεν το λες καλά. Στην πολύπαθη Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Τι έχει να τραβήξει πάλι ο κάθε οδηγός, ναι.
1: Λοιπόν, λίγο εκεί στην Ανηφόρα κολλάς, ρε παιδί μου. Επειδή πήγε στον προηγούμενο αιώνα που είπες για την Ολυμπιακή.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι το 1998, 2001, 2002. Πόσες ώρες ατελείωτες κάναμε για να πάμε στη Χαλκιδική?
0: Πάλι ατελείωτες κάναμε.
1: Όχι, όχι, διαφωνώ.
0: Εντάξει, ναι, μόνο που διορθώθηκε εκείνο το περίφημο ορφανό χιλιόμετρο εκεί στην Ποτίδεα, είναι ένα μεγάλο κέρδος.
1: Γιατί, παιδί μου, μετά την Ποτίδεα, μέχρι να φτάσεις.
0: Μετά την Ποτίδεα, χάρηκα πολύ. Ναι. Μέχρι τα Μουδανιά, τι γίνεται?
1: Μέχρι τα Μουδανιά. Εντάξει, υπάρχει μια ταλαιπωρία, αλλά όχι όπως υπήρχε παλιά. Εγώ θυμάμαι όταν γυρνούσαμε πολλές φορές την Κυριακή, σταματούσαμε το αυτοκίνητο πριν ανοίξει ο δρόμος, βγαίναμε απ' έξω από το αυτοκίνητο και περιμέναμε. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, ναι, επανερχόμαστε λοιπόν στις εργασίες.
0: Επανερχόμαστε σε αυτή τη χιλιετηρίδα, ναι.
1: Ναι, ναι, χωρίς την κρίνια του Ιώνα. Εντάξει, έχει κίνηση, θα περάσει. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη, να έχετε το νου σας, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου θα γίνονται εκεί εργασίες. Οπότε είναι στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Οπότε λίγο να είστε περισσότερο προσεκτικοί. Γενικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, έτσι.

0: Λοιπόν, αυτά και για τη Χαλκιδική. Εγώ δεν πρόλαβα ακόμη να κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Καλά, δεν το προσπάθησα.
1: Τέσσερα μπάνια έχω κάνει.
0: Περιμένω λίγο να
1: ζεσταθεί. Παγωτά δεν μετράω πλέον. Παλιά θυμάσαι που μετρούσαμε και παγωτά. Ναι.
0: Εγώ περιμένω να ζεσταθεί λίγο η θάλασσα. Δεν τρέπομαι που το λέω, αλλά είμαι ξέσ. Είμαι από
1: ξέρω, αυτές... ξέρω. Φρέντο, εσπρέσο, λίγο να βρέξουμε τα ποδαράκια
0: ναι,
1: μας
0: ναι,
1: και
0: λίγο
1: πάλι.
0: Τα χέρια, σιγά σιγά ας πούμε. Μην πάθουμε και τίποτα, ας πούμε, αν είναι παγωμένη η θάλασσα, καταλάβατε τώρα. Αλλά εντάξει, που θα πάει, θα το επιχειρήσω. Να μπει ο Ιούλιος. Τέλος πάντων, ελπίζουμε όσοι πηγαίνετε Χαλκιδική να μην ταλαιπωρηθείτε γενικά. Φεύγει αρκετός κόσμος στα Σαββατοκύριακα. Κάποιοι φεύγουν και αυθημερών. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Εντάξει, έχουμε μέχρι το Σάββατο.
1: Έχουμε
0: εντάξει.
1: Μέχρι το Σάββατο να γίνουν εργασίες. Για τα οικόπεδα να πούμε.
0: Να πούμε για τα οικόπεδα ότι ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Έτσι ήταν να ολοκληρωθεί την προηγούμενη Παρασκευή. Τώρα λένε μέχρι τις 22 Ιουνίου. Έκανε την ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής.
1: Α, και Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι. Είναι ο άνθρωπος που με συμπληρώνει. Και εγώ λέω κάτι μου λείπει από το Πολιτικής.
1: Κάτι σου λείπει από το Πολιτικής. Επίσης να πούμε κάτι λείπει από το ρεπορτάζ γενικότερα. Ότι μετά το τέλος της παράτασης, της όποιας παράτασης, μετά πέφτουν προστήματα. Και σκληρά, τσουκτερά προστήματα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολλά τα προστήματα. Προστήματα.
0: Επειδή κάτι έλεγες για σημικά, κάποια στιγμή ποιον μιλούσαμε με τον κύριο Τσικλιά.
1: Ναι,
0: εγώ θα σου πω για... για χρυσαφικά.
1: Για πες.
0: Ξέρεις ότι η ελληνική αστυνομία έλεγες για σημικά, κάποια στιγμή ποιον μιλούσαμε με τον κύριο Τσικλιά.

0: καλός ή κακός στο τέλος. Κακός θα πω εγώ, γιατί το χάρηκα πάρα πολύ και σήμερα την εκπομπή, Έφη μου, πραγματικά. Και από εκεί και
1: καλά
0: πέρα.
1: Και εμείς το χαιρόμαστε μαζί σας. Παίρναμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι, κάθε μεσημέρι 11 με 1. Γι' αυτό και θα πούμε ότι το ραντεβού θα δοθεί αύριο.
0: Αύριο πάλι λίγο μετά τις 11. Ακολουθεί η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να περνάτε όμορφα.
1: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εκτελέστηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη η γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόβου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
1: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία. Έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας. Και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του, όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ, ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
0: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαίτερως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της και βρίσκει ένα τέτοιον άνδρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται. Και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Mm-hmm. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
0: ηλία,
2: σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων από τα ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η κακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι, και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
0: Το οποίο που, κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
2: Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και να τον έχει κατακτημένο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ,
2: δυστυχώς,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκτηνε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε στα δηλώσεις που ήταν και εν κινήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο αναρχηφύλακα στην ομάδα Δίας. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στην Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνος, αυτός ο δολοφόνος, είχε την ιδιότητα του αρχηφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή, ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από έναν χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται, αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατά ουσίαν ήταν σε διάσταση σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη ενημέρωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίου Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο, σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμιξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της η 55χρονη και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δόρισε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
5: Θερνούμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί οι ασθενείς έχουν μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά, με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι τέσσερις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση άνευ προηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθε να κοπεί η νοσηλεύτη των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάντα. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και τώρα έχει καταργηθεί.
0: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
6: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη, είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των δικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί τέτοιο γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει νοσηλεύτρια δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια. Η κατάσταση, παρά τις περιττοαντιθέτει υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπως τα διακύση ρύκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτης υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυγνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστος στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της άνθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτιχανίων είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
8: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν, το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Καλογερίς, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν τη μετανάστες η Αντιπεριφέρεια έχει καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Έρθες της Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο μεταπεί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφους, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν, όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς εναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να θυμούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον Πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τις απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δεματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενης, οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του Γυροκομείου Κοζάνης, πάντως, έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους, καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθε στη Ζάκυνθο. Σάκη.
15: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και νυν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της Ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ΑΝΑΣΑ είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ΑΝΑΣΑ αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η Ανάσα κατά Ιόνια Νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πλοιάρι το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του θέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της Ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, φέρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν. Η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω αφρών εισαγωγών δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση ατιμητική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φούλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δενδροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν η παραγωγή της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η συλλογή υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
18: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτικής είτε είναι ΕΚΤΕΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έκδηλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα ΦΛΕΜ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελκοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει, ξέρεις, ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συνελέχθηκαν τόσο από τον ακροτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί, Βίκυ, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
0: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίστανταν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Γιου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάης, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Mm-hmm. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, πίεθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, mm-hmm. πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία, μέσα στο χωριό, είναι μια παραθαλάσσια περιοχή, την πλατεία mm-hmm. Νικόλαου. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπι του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν. Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και Έλληνες και ξένοι, να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
0: έτσι. Πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την Έρθ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βίκη, σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα. Ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρων τραπεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο ως τη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη, στην πλατεία Σαπού το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία Με αφορμή και τα 30 χρόνια του συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος πίνει 30 χρόνια, δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία. Για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής ομοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
0: να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις Ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συμμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
0: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
22: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Αφιέρωση μηχανή.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο του G7. Το Νετανιάχου είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος ό,τι αφορά τον Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή, το πολεμοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Σοκ στο Πανελλήνιο από την άγρια δολοφονία της αστυνομικού από το σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών. Θα μείνει ανοιχτή ως τις 23 Ιουνίου.

0: Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, ιστορική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ο Βασίλης Μασούρας είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όπως προείπες, η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η όρη εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως, χωρίς διόδια από την Παρασκευή. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μαζί Τάχρα Βάνση, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα ξεκινήσουν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο χώρες στην Ελβετία. Ο Τάχρα Βάνση φέρεται να δήλωσε ότι η Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα θα ηγηθεί από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σε τροχιά σύγκρουσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί ότι ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των δύο ηγετών. Οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο. Η προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι φρικτή για το Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του. Η Ουάσιγκτον από την άλλη λέει ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, κυρίως ό,τι αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε σήμερα στη σημασία να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ουάσιγκτον. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πιο σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου, δηλαδή η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς παύσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε ο Υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες. Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η Citi αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μάλιστα, η Goldman Sachs μείωσε τις προβλέψεις της για την τιμή του αργού πετρελαίου Brent για το τέταρτο τρίμηνο από 90 σε 80 δολάρια και μείωσε και τη μέση εκτίμησή της για το 2027 από 80 σε 75 δολάρια, προσθέτοντας ότι πλέον εκτιμά ότι οι εξαγωγές από τον κόλπο θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Η Morgan Stanley μείωσε την πρόβλεψή της για την τιμή του αργού πετρελαίου Brent για το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους κατά 15 δολάρια να βαρέλει στα 80 δολάρια και την πρόβλεψή της για το τρίτο τρίμηνο στα 90 δολάρια από τα 100 που είχε προηγουμένως. Οι ηγέτες της G7 συναντώνται για δεύτερη μέρα σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου παρουσία του Αμερικανού Προέδρου αναμένεται να συζητήσουν το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία φυσικά τίθεται επίσης επιτάπητος με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που κατά τα φαινόμενα θα συναντηθεί αργότερα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παροτρύνει τη Ρωσία να κάνει μια συμφωνία με την Ουκρανία. Φυσικά το Ιράν κυριαρχεί στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Οι ηγέτες των 7 ισχυρών χωρών του κόσμου θα συζητήσουν με τον Αμερικανό Πρόεδρο λεπτομέρειες του Μνημονίου Κατανόησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σημαντική συμφωνία και απέρριψε την πρόταση των Ευρωπαίων για βοήθεια στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Υπογράφηκε μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια σπουδαία συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί και να συμμετάσχουμε στη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τη στήριξη της συμφωνίας, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα ο Τραμπ απαντά ότι δεν νομίζω να χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια, ωστόσο δεν θεωρώ και κακή ιδέα να υπάρχουν πάνω από ένα ή δύο πλοία από μερικές χώρες. Η χώρα σας θα ήταν ιδανική για να το αναλάβει, κατέληξε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία τίθεται επιτάπητος, ο οποίος πριν από τη σύνοδο, ο Βολαντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στον Βλάντιμιρ Πούτιν να συναντηθούν οπουδήποτε για τον τερματισμό του πολέμου, μια πρόταση που ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι ίσως μπορεί να μεσολαβήσει. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να οργανωθεί στις ΗΠΑ σε ένα πλαίσιο που ο Πούτιν θα δυσκολεύονταν πολύ περισσότερο να αρνηθεί τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Μάλιστα. Έχουμε μια συμφωνία, ΗΠΑ-Ιράν, που λύνει ένα άμεσο ζήτημα, τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη, είναι η αρχή μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, δήλωσε στον σταθμό μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Φαντής. Να ακούσουμε τι μας είπε.
2: Ποτέ δεν ξέρεις βεβαίως, αλλά και οι δύο πλευρές την έχουν ανακοινώσει. Έχει οριστεί και για την ημερομηνία υπογραφής. Άρα νομίζω ότι ναι, μπορούμε να περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι όντως αυτή η φάση της σύγκρουσης ολοκληρώνει. Και αυτό είναι το καλό νέο της υπόθεσης. Να δούμε, να θυμηθούμε βεβαίως ότι έχουμε κατάπαυση του πυρός παρά τις σποραδικές αψημαχίες από τις 8 Απριλίου. Άρα τους τελευταίους δύο μήνες και ευτυχώς δεν έχουμε συγκρούσεις, δεν έχουμε στρατιωτική εμπλοκή. Και αυτό νομίζω ήταν ενδεικτικό του ότι έτρεχε μια διαδικασία δύσκολη. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη από τις δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις είτε του Προέδρου Τραμπ είτε της Τεχεράνης. Ήταν ένα σκοτσέζι κοντούς όλο αυτό το δίμηνο της διαπραγμάτευσης. Τελικά όμως φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι από τη μία πλευρά λύνει ένα άμεσο ζήτημα, το πιο επίγον, δηλαδή τα στενά του Ορμούς, και από την άλλη είναι η αρχή μόνο μια διαδικασία.
0: Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στην άγρια δολοφονία της αστυνομικού στη Δράμα από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Η Ράνα Πανταζόγλου είναι μαζί μας. Ράνα, δυστυχώς για άλλη μια φορά έχουμε μια γυναικοκτονία, και μάλιστα ενώ υπάρχουν και ανήλικα παιδιά που εμπλέκονται σε όλο αυτό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σοκαρισμένη όχι μόνο η τοπική κοινωνία, όλη η κοινωνία για την τραγωδία που εκτελήφθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχτηκε 8 μαχαιριές μέσα στο σπίτι όπου έμενε. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι όπου έγινε το συμβάν και βάλει τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούσε χωριστά. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της. Η οικογένεια στο ανήλικο αγόρι, 17 χρονών, βρήκε τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι, κάλεσε την αστυνομία. Έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, εντόπισαν τη συνάδελφό της τραυματισμένη. Ασθενοφόρα τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Δύο ώρες μετά άφησε την τελευταία της απνοή, υποκύπτοντας τελικά στα βαρύτατα τραύματά της. Ο άνδρας έφυγε αμέσως μετά την επίθεση από το σημείο. Ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του, οι οποίες ολοκληρώθηκαν λίγο αργότερα στους πρόποδες του Κορυλόβου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας δώσει τέλος στη ζωή του. Είχαμε και δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοβλίδου, ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία ή την υπηρεσία, ότι δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια συνεχής κακοποίηση ή ένταση, τουλάχιστον από αυτά που είπαν τα οικεία πρόσωπα της οικογένειας. Όμως υπήρχε ένας χωρισμός, τον οποίο δεν μπορούσε να δεχτεί ο άντρας. Μάλιστα, είχε ζητήσει και τη βοήθεια ειδικού. Δεν έφτανε από ό,τι φαίνεται μόνο αυτό. Οι αστυνομικοί τώρα από την ιατροδικαστική εξέταση ερευνούν τις συνθήκες του εγκλήματος. Η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη, σύμφωνα και με την τελευταία ανάρτηση που είχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια τραγικά προφητική ανάρτηση που αφορούσε επίσης θύμα γυναικοκτονίας.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου, και να πάμε τώρα σε έναν άλλον θάνατο. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια, η οποία κατέρευσε και πέθανε από ανακοπή ύστερα από ένταση που προκάλεσαν Ρώμα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει η ΠΟΕΔΗ. Να πάμε στον Άπλιο και τον Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματί, και από την ΠΟΕΔΗ υπάρχει ανακοίνωση από τον κύριο Γιαννάκο για μια πολύ έντονη έτσι, αναστάτωσης στα επίγοντα του νοσοκομείου Ναυπίου που ήταν οι 55χρονοι, να πούμε εδώ ότι δεν εφημέρευε το νοσοκομείο Ναυπίου. Βέβαια υπήρχε ένα πολύ σοβαρά τραυματισμένο νεαρό παιδί γύρω στα 8 χρονών και εκεί αφού δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι φωνές ήταν πολύ έντονες, γιατί όπως έχουμε τοποθέτηση τώρα και από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδων Γεωργιάδη, όπου αναπαρήγαγε μια δήλωση του Προέδρου και Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπίου του κυρίου Βασίλη Μπαβέλα, μάλιστα η αναπαραγωγή στο ΕΞ από τον Υπουργό Υγείας τον Άδων Γεωργιάδη αναφέρει ότι το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριάς μας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες, δηλαδή δεν έχουν σχέση οι Ρωμά με το θάνατο της νοσηλεύτριας, αναφέρει στην ανάρτησή του και στην ανακοίνωσή του ο Βασίλης Μπαβέλας, κάτι που αναρτάει και αναπαράγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Δεν ήταν επιθετική, αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, όμως φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι το έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει ένα νοσηλευτή, όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στα ΤΕΠ, γιατί δεν εφημερεύαμε χθες, αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ναυπίου, ο Βασίλης Μπαβέλας. Ο υπουργός, μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφέρει πως ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί, αλλά αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται για περιστατικό βίας προς τους εργαζομένους μας, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Και καταλήγει ο υπουργός Υγείας, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 6 ώρα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και σχόλιο να κάνουμε, το θέμα είναι ότι η γυναίκα έφυγε από τη ζωή έτσι, μετά από πολύ έντονο περιστατικό.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Κατατέθηκε στη Βουλή το πόλεμο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τα μέτρα στήριξης με σημαντικές αλλαγές για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα υβριδικά οχήματα, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Μας ενημερώνει ο Θάνος Τσίρος.
5: Δεκάδες οι διατάξεις, εντάχει να αναφέρουμε αυτές τις οποίες επέρχονται αλλαγές, υβριδικά αυτοκίνητα. Δεν θα υπάρξει αλλαγή στη φορολογία εισοδήματος για εργαζόμενους επιχειρήσεων που έχουν πάρει από τον εργοδότη τους τέτοιο όχημα. Μένουμε ως έχουμε. Όσον αφορά στα τέλη ταξινόμησης των συγκεκριμένων οχημάτων, όπως είπε και ο Κυριάκος Πυρακάκης, θεσπίζεται μια περίοδος προσαρμογής 6 μηνών. Άρα οι όποιες αυξήσεις στα τέλη ταξινόμησης που θα μεταφραστούν και σε αυξήσεις στις τιμές πώλησης των συγκεκριμένων οχημάτων θα ισχύσουν από τις αρχές του 2027. Μιλάμε για τα οχήματα τύπου plug-in, όπως τα χαρακτηρίζει και η σχετική νομοθεσία. Προσωπική διαφορά για το δημόσιο. Βοηθούνται, θα πάρουν αύξηση αποδοχές τους περίπου 1.500 εργαζόμενοι. Εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Παρατείνεται το καθεστώς της ρύθμισης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Υπατμό βρίσκεται το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα στον κρατικό κορβανά με τη γενική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Καλούνται μέσα στον επόμενο μήνα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία την ίδια ώρα. Το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται σε κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και εταιρείες catering. Να ακούμε την Ειρήνη Γκέλη.
6: Από σήμερα συνεχίζεται με μειωμένη έκπτωση φόρου η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς οι φορολογούμενοι που καταθέτουν πλέον τη δήλωσή τους μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση 2% στον φόρο εισοδήματος, εφόσον επιλέξουν την εφάπαξ εξόφλησή του. Στο μεταξύ, με τη γενική προθεσμία υποβολής να εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά, καλούνται μέσα στον επόμενο μήνα να ολοκληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση. Τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 4 4.900.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για όσους δεν επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί έως 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2027. Την ίδια ώρα το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται με το οικονομικό επιτελείο να αναζητά νέες πηγές φορολογικών εσόδων. Μάλιστα, εκτιμά ότι η επέκταση αυτή σε κλάδους με αυξημένη παραβατικότητα μπορεί να αποδώσει σημαντικά ποσά, τα οποία θα ενισχύσουν το πακέτο μέτρων που σχεδιάζεται για το 2027 και έχει ήδη 1 δις ευρώ στον κουμπαρά του. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχεία που φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικές συγκεντρώσεις. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν τις εκδηλώσεις πριν ακόμη στηθούν τα τραπέζια, δηλώνοντας βασικά στοιχεία όπως το είδος της εκδήλωσης και τον αριθμό των προσκεκλημένων. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνει ολόκληρη αλυσίδα επαγγελματιών που συμμετέχει σε μια δεξίωση, όπως οι εταιρείες catering, ανθοπολία, φωτογράφοι, μουσική, DJs, επιχειρήσεις στολισμού, κομμωτήρια, μακιγέρ, ζαχαροπλαστεία, αλλά και επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού, οι οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προκειμένου εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου τζίρου.
0: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε πριν από λίγο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει πλαφόν στις επιβαρύνσεις για τα καταναλωτικά δάνεια. Πάμε και πάλι στον Θάνο Τσίρου.
5: Από το Νοέμβριο του 2026 και μετά, άρα μιλάμε για τους καινούριους δανειολήπτες, δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ. Στην πραγματικότητα είναι διπλό το πλαφόν. Το πρώτο θα το δούμε ευθύς αμέσως, έχει να κάνει με τους στόκους. Από το μέσο επιτόκιο, το οποίο μετράει και υπολογίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανέβουν οι τράπεζες πάνω από 30 έως 50%. Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Άρα έχουμε ένα πρώτο πλαφόν στο κόστος δανεισμού. Ένα δεύτερο πλαφόν έχει να κάνει με το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων που μπορεί να φορτωθεί κάποιος ο οποίος εκταμιεύει ένα τέτοιο δάνειο και έχει να κάνει με το πόσα χρόνια το αποπληρώνει. Άρα, αν κάποιος υπογράψει μια τετραετή σύμβαση, η μέγιστη επιβάρυνση θα ορίζεται στο 60%. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, στα 10.000 ευρώ δάνειο δεν μπορεί στην τετραετή να πληρώσει πάνω από 16.000 ευρώ. Στα 4 με 8 χρόνια περίοδο αποπληρωμής ανεβαίνει το ποσοστό στο 70%, πάνω από 8 χρόνια γίνεται 75%, δηλαδή επιπλέον επιβαρύνσει 7.500 ευρώ στο δάνειο των 10.000 ευρώ. Έχει δικαίωμα η επαναχώρηση ο δανειολήπτης εντός 14 ημερών χωρίς καμία επιβάρυνση, έχει δικαίωμα να συνομιλεί με φυσικό πρόσωπο και όχι μόνο με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε περίπτωση που θέλει να βοηθηθεί.
0: Αισιόδοξος ότι σύντομα θα αποκλιμακωθούν οι τιμές μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, πάντως, είπε ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Χρήστο Τσαλκίδη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς, Γκέλη, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο του πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα, μιλώντας όμως και για την πλειοδοσία υποσχέσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης, την οποία άσκησε σκληρή, δρυμία κριτική για την πλειοδοσία σε παροχές, προτείνοντας δωρεάν, για παράδειγμα, εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, η αντιπολίτευση επικεντρώνεται στις παροχές χωρίς να εξηγεί πώς θα δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που απαιτείται για τη χρηματοδότησή τους. Επίσης, υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο πού θα κατευθυνθούν οι πόροι, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα παραχθεί νέος πλούτος. Μια συζήτηση η οποία απουσιάζει από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα μάλιστα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κανείς δεν διαφωνεί με μέτρα που στηρίζουν τους πολίτες. Ωστόσο, η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κυβερνητικό πρόγραμμα, ο κύριος Μαρινάκης αντιπαρέβαλε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για δωρεάν εισιτήρια, τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν θεσπιστεί για τους νέους εργαζόμενους. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Η κυβέρνηση μηδενίζει τον φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα μέχρι 25 ετών. Είναι χρήματα που μπορεί ένας νέος άνθρωπος να διαθέσει όπως θέλει, ενώ έφερε στο τραπέζι των επιχειρημάτων, και ότι ο φορολογικός συντελεστής μειώθηκε από το 29% στο 0%. και για έναν άνθρωπο έως 30 ετών έχει μειωθεί από το 29% στο 9%. Υποστήριξε επίσης ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν είχαν θερμή θετική αντιμετώπιση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναφερόμενος δηλαδή στις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Και μάλιστα επισήμανε ότι αυτό το οποίο έχει σημασία για την κυβέρνηση είναι να μπορέσει να ανοίξει την πετάλια των επιχειρημάτων και του προγραμματικού της λόγου μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει το πάπλωμα, το δημοσιονομικό πάπλωμα. Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι μιλάει για παράδειγμα για τετραήμερη εργασία, αλλά όταν τη συγκεκριμένη πρόταση την έφερε στο τραπέζι του διαλόγου κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε. Διευκρίνησε επίσης ότι δεν αφισβητεί το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να καταθέτει προτάσεις πολιτικής. Υποστήριξε όμως ότι η ουσία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης, να πούμε γέλιο, ότι ο κύριος Μαρινάκης εξέφρασε την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα στένα του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά.
0: Τώρα, μετά τη Ρόδο που ήταν το Σαββατοκυριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο των περιοδιών του με επίσκεψη το απόγευμα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Υπάρχει γενικά μια έντονη κινητικότητα που ίσως δείχνει, Χρήστο, ότι τελικά μπορούμε να βρισκόμαστε πιο κοντά στις εκλογές από ότι ακούμε όλο αυτό το διάστημα, ότι θα γίνουν δηλαδή την άνοιξη του 27.
7: Ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει πολλές φορές, Γκέλη, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό το κρατάμε ως δεδομένο. Από την άλλη πλευρά όμως, στην περιραίωση ατμόσφαιρα, να το πούμε απλά, μυρίζει εκλογές, μυρίζει κάλπες. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι ο Πρωθυπουργός είναι προσιλωμένος στην διαρκή επαφή που θέλει να έχει ο ίδιος με τους πολίτες. Να παίρνει κλίμα, που λέμε στην καθομιλουμένη. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι κρυφό, το επισήμανε και ο ίδιος στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου πρόσφατα, ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στην Κάλπη. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί πρόωρη μια προσφυγή στην Κάλπη το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο ενδεχομένως, όταν στην ουσία θα χωρίζουν μόλις λίγοι μήνες από την κανονική λήξη της κυβερνητικής θητείας. Επισημαίνουν πολλοί αναλυτές ότι με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να βάλει τον κομματικό μηχανισμό και τον κυβερνητικό μηχανισμό να δουλέψει σε ακόμα υψηλότερες στροφές. Είναι σίγουρα ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Από την άλλη πλευρά όμως, με τον Άν Φάι, με τον Β' τρόπο, αναγκάζει, πιέζει αν θέλεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανοίξουν και εκείνα τα χαρτιά τους. Νομίζω ότι οι επόμενοι μήνες, έτσι όπως θα εξελιχθούν και ιδίως οι θερινοί, θα μας δείξουν προς τα που οδεύει το πολιτικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των προσώπων και των κομμάτων αντιστοίχως προκαλούν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, στο επίκεντρο κυρίως η οικονομία και φυσικά η ακρίβεια, που είναι και το μεγάλο αγκάθι, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει για να πάρουν πραγματική ανάσα τα νοικοκυριά, και την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασιλή.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Και ακριβώς αυτό είναι και το θέμα που αναπτύσσει αυτή την ώρα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς είπε ότι η κυβέρνηση περιμένει να πέσει η ακρίβεια, να μειωθεί η ακρίβεια από το εξωτερικό. Εδώ όμως χρειάζονται παρεμβάσεις, οι οποίες δεν κάνει, και μάλιστα το χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Μέσα στους 6 άξονες που παρουσίασε σε θέματα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας ελληνικής οικονομίας, δεν είναι φυσικό φαινόμενο η ακρίβεια. Είναι αποτέλεσμα των λαθασμένων πολιτικών και της αδράνειας της κυβέρνησης. Είπε ότι ένα καλά αντιμετρητικά προϊόντα που παίρνουν οι καταναλωτές από το σούπερ μάρκετ το 2019 κόστησε 38,6 ευρώ και σήμερα έχει 62 ευρώ, πάνω από 60% αύξηση. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό και έχουμε βρεθεί να είναι οι Έλληνες καταναλωτές προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη μέσα στην Ευρώπη. Αυτά τα 7 χρόνια έχει γίνει η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός, και επέμεινε στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των άλλων προτάσεων που παρουσιάζει ακόμα και αυτή την ώρα μιλώντας στο ΣΕΒ ο κ. Ανδρουλάκης, η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Μάλιστα, παρουσίασε το παράδειγμα με τη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, που μειώθηκε ο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και του είπε τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό. Έγινε έλεγχος σε συγκεκριμένα προϊόντα, έλεγχος τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα πριν τη μείωση και έλεγχος αμέσως μετά, όπου διαπιστώθηκε η μείωση και όπου δεν διαπιστώνεται αυτή, επιβάλλονται πρόστιμα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται μαζί με τη μείωση του ΦΠΑ, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συνεχής έλεγχη στην αγορά, ώστε να μπορέσει να γίνει αποτελεσματική μείωση των τιμών και να αντιμετωπιστεί πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία ζουν σήμερα οι καταναλωτές. Αυτό είπε και χθες εξάλλου και στην περιοδία του σε Λαϊκή Αγορά στην Αθήνα ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είπε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, ο κύριος Τσουκαλάς, σήμερα σε δηλώσεις του, λέγοντας πυροτεχνήματα αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, απαντώντας στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει είναι περήφανος που οι Έλληνες μισθωτοί εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Στο θέμα πάντως της ακρίβειας, εστίασε την ομιλία του και χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ειδής στο παρόντο σήμερα είναι στην Κύπρο και νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Αυτό λέει λοιπόν δεν είναι σταθερότητα, αλλά τότε ποια είναι η αστάθεια αν αυτό είναι η σταθερότητα, είπε, όταν τελειώνουν σε 15 πρώτες ημέρες οι μισθοί των περισσότερων πολιτών στη χώρα μας εξαιτίας της ακρίβειας. Το δίλημα των επόμενων κυλογόνων, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι σταθερότητα ή δίθεν αστάθεια, είναι στασιμότητα, η πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Είπε για τις μετακινήσεις και την κριτική που ακούγεται από την κυβέρνηση ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένο το μέτρο και κοστίζει 250 έως 300 εκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι το 1/4 από τα διάφορα pass τα οποία δίνει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τα θέματα της ακρίβειας είναι συνεχείς και επαναλαμβάνονται, πρέπει να πούμε, Γκέλη. Και σε αυτό το μήκος θα κινηθούν και τις επόμενες ημέρες. Για να κλείσω με τα εσωκομματικά, να πω ότι σε λίγη ώρα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα έχει αντικείμενο βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά βέβαια είναι αναπόφευκτο ότι ενδεχομένως να τεθεί από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν και δεν είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα, να τεθεί το θέμα της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής και των σχέσεων του κόμματος με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, παρότι ο Σωκράτης Βάμελος και χθες με τη συνέντευξη του Τσοκόκκινου έχει διαμηνήσει ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι σαφής και ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων και είναι η ώρα τη σκληρή μάχη προκειμένου να αλληλοποιηθεί η συνεργασία για τη δημιουργία ενός προοδευτικού μετόπου για την αλλαγή αυτή τη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για την αναζήτηση υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με όσα είπε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου.
9: Μετά και τις εξελίξεις που είδαμε με τον πόλεμο στον κόλπο, αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια κάθε χώρας, αν μπορεί να είναι παραγωγός η ίδια φυσικού αερίου και να μην στηρίζεται σε κάποια άλλη περιοχή. Τη Σεύρον, η οποία ήδη ήρθε και υπέγραψε το ενδιαφέρον της για 4 θαλάσσια οικόπεδα, εκδήλωσε, έκανε είσοδο σε ένα 5ο θαλάσσιο οικόπεδο που μέχρι τώρα το είχε μόνο η Hellenic Energy. Και πήρε το δικαίωμα εκείνη να έχει τον πρώτο λόγο. Σίγουρα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί δείχνει ότι η χώρα μας και με τη Σεύρον και με την Exxon είναι πια στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών. Η πρώτη ερευνητή γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Αυτό το σημείο, το Block 10, είναι το δεύτερο πιο όρημο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Μετά από 2-3 χρόνια προχωράμε στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος και αυτό σημαίνει πάντα, σύμφωνα με την κοινοπραξία, σε βάθος χρόνου και δημόσια έσοδα για 10 δις από αυτό το οικόπεδο για τη χώρα μας.
0: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία πριν από λίγο παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Γεωργία Λατσοπούλου ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
10: Καλό μεσημέρι, είναι και εσένα στη συνεντευξή που δίνει ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τον Ιταλό.
0: Αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
10: Ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε μια χαρά.
10: Λοιπόν, μαζί με τον Ιταλό ομόλογο της Αλεζάντρου Τζούλη, η αφορμή αυτής της συνέντευξης είναι η παράταση του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφει πέρσι, 19 Ιουνίου, στην Αθήνα, μέχρι και το Μάρτιο του 2027, προκειμένου Έλληνες και Ιταλοί αρχαιολόγοι να δουλέψουν μαζί για την τεκμηρίωση, συντήρηση και απαγατάζα σε αρχαιοτήτων. Πρόκειται για 70.000 περίπου όστρακα, δηλαδή κεραμικά φράγματα που βρίσκονται στην συλλογή του διαβόλου του αρχαιοκάπηλου Ρόμπινστάιν, Βρετανός αρχαιοκάπηλος από τους πιο σημαντικούς παγκοσμίως, ο οποίος απεβίωσε το 2023 και από τότε ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη ιστορία διεκδίκησης αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στην περιουσία του. Όλα ξεκίνησαν και είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και αστυνομικού περιεχομένου το 2006 στη Σκηνούσα, όταν έγινε μια έφοδος της ελληνικής αστυνομίας σε μια βίλα κληρονόμων του συντρόφου και συνεργάτη του Ρόμπιν Σάιν, του Χρήστου Μιχαηλίδη, και εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες αρχαιότητες ελληνικές, ρωμαϊκές αλλά και ετρουσκικές. Άρχισε λοιπόν, ήταν εκεί η αφετηρία της διεκδίκησης και αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετά χρόνια μετά να έρθουν στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια προσπαθειών τον Μάιο του 2023 να επαναπατριστούν 351 αντικείμενα από το νεολυτικού έως τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους ελληνικά και αντίστοιχα πάρα πολλά ιταλικά επίσης να αναξητούν από την γειτονική χώρα. Τώρα από εκεί και μετά υπάρχουν και μεμονωμένα φράγματα περίπου 70.000 τύπα που βρίσκονται στο εργαστήριο συντήρησης εδώ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκη, τεκμηριώνονται, αποκαθίστανται και συντηρούνται και είναι ο στόχος του μνημονίου η μελέτη τους, η συγκόλυση, η τεκμηρίωση και η απόδοσή τους στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ήταν ιδιαίτερα γλαφυρός ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού όταν ανέφερε ότι κάθε μικρό κομματάκι αρχαιολογικού αντικειμένου έχει ειδική πραξία και όταν το κλέβει κάποιος θεωρείται φυλακισμένο. Ανέφερε πως ο αγαπημένος του στίχος από τον εθνικό ύμνο είναι το «Χαίρε, χαίρε, ελευθεριά» και μάλιστα τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της Επιτροπής των Βλητών του Παρθενώνα, λέγοντας ότι έρχεται η σημερινή μέρα και η ελληνοϊταλική συνεργασία στον τομέα της προστασίας και αρχαιολογικής κληρονομιάς να αποτελέσουν παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας. Ενώ από την πλευρά της η κυρία Μεντώνη μίλησε για ένα παράδειγμα όχι απλά πολιτιστικής συνεργασίας, αλλά ένα παράδειγμα για μελλοντικά σχέδια εθνικής συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης των λαθρανοσπαθών, αλλά και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργη.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Στην Κοζάνη θα πάμε για τη συνέχεια και τη συνάδελφο Δέσποινα Αμαραντίδου, η οποία έχει μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχαμε και άλλη απόπειρα αρπαγής ανηλίκου, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ όμως είχαμε μία εξέλιξη, δεν έμεινε μόνο στην απόπειρα αρπαγής, αλλά έγινε αρπαγή. Είχαμε μια καταγγελία μιας μητέρας από τα Γρεβενά για την ανήλικη 15χρονη κόρη της. Να σας πω ότι προχωρήσαν σε σύλληψη οι αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση αυτή της αρπαγής ανήλικης από την περιοχή των Γρεβενών. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο 34χρονος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, οπότε και συνελήφθη. Η ανήλικη εντοπίστηκε ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις εσπόδιες υπηρεσίες. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα περνάει και την πόρτα της εισαγγελίας. Mm-hmm. Και μάλιστα τα δύο άτομα, ο 34χρονος και 15χρονη, βρέθηκαν στην Άουσα. Κάτοικος Γρεβενών βέβαια η 15χρονη, για να δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μάθαμε πριν από λίγο και επιβεβαιώνεται βέβαια και από την αστυνομία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πούμε ότι έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη συναγερμό για την εξαφάνιση μιας 15χρονης από το κέντρο. Συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο, σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού που έχει εκδώσει η Missing Alert. Πρόκειται για την Αγάπη, η οποία είναι ψηλή, ύψος 1,75, βάρος 65 κιλά, καστανά μαλλιά και μάτια, και την ημέρα που εξαφανίστηκε, δηλαδή χθες το πρωί, φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε για το κορίτσι αυτό να επικοινωνήσουν είτε με το χαμόγελο του παιδιού είτε με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα. Μετά από 26 μέρες επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Προηγήθηκε η ανέρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου από τον Άριο Πάγο. Το πρωί μεταφέρθηκε συνοδείας κυρίες αστυνομικής δύναμης και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών του Πειραιά, που πήρε το επίσημο φυλακιστήριο και ακολούθησε η μεταφορά του εκ νέου στο σοφρονιστικό κατάστημα. Ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
13: Να πούμε ότι οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου έστειλαν πίσω στο κελί του τον εγκέφαλο της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, επικυρώνοντας επί της ουσίας την εισαγγελική ανέρεση που άσκησε νωρίτερα, πριν από περίπου 20 μέρες, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σοφοκλής, λογοθέτης κατά του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Τι έκριναν λοιπόν οι ανώτατοι δικαστές? Πρώτον, ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες, που προβλέπει ότι ένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορέ ισόβια δεν μπορεί να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια. Και δεύτερον, ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Αυτό δηλαδή που έκριναν οι εφέτες Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια στην φυλακή, ότι είχε επιδείξει καλή διαγωγή και ότι είχε σεβαστεί τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί στις άδειες που είχε λάβει από το 2022 και εντεύθεν, δεν αποτελούν, είπαν οι ανώτατοι δικαστές, ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβίτης στα 24 χρόνια. Αυτό που είναι σημαντικό να επισημάνουμε είναι ότι επί της ουσίας με την απόφαση του Αρείου Πάγος δημιουργεί νομολογία και έρχεται να πει ότι ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες είναι και ο μόνος που θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση ενός καταδικαστέντα σε περισσότερες από μία φορές ισόβια.
0: Πάμε και πάλι σε μια υπόθεση που αφορά ανήλικο παιδί και μάλιστα 8 χρόνων κορίτσι αυτή τη φορά, που παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από έναν 63χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Κώστας Καντούρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος κατηγορείται γι' αυτό, καθώς συνελήφθη ύστερα από καταγγελίες γυναικών, μητέρων, που είχαν τα παιδιά τους σε ένα πάρκο στο Άρσος Δικαιών και είδαν περίεργοι την περιφορά του 63χρονου, που είναι εκπαιδευτικός, σε ένα κορίτσι, σε ένα 8χρονο κορίτσι, που δεν είναι ελληνικής καταγωγής μάλιστα, είναι από άλλη χώρα. Σύμφωνα με την καταγγελία των γυναικών, η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και οι κινήσεις του στο κορίτσι τους ανάγκασαν να καλέσουν την αστυνομία και στη συνέχεια αναζητήθηκε και συνελήφθη για ασέλγεια. Το ίδιο το παιδί, πληροφορίες αναφέρουν, επιβεβαίωσε τις κινήσεις του 63χρονου, όπως είπε ότι πήγε το ίδιο σε αυτόν, ζητώντας τη βοήθειά του προκειμένου να τηλεφωνήσει τη μητέρα του, γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού αμέσως μόλις χώρασε από το σχολείο. Ο ίδιος από την πλευρά του αρνείται τις κατηγορίες, που στηρίζει ότι δεν έκανε κάτι και απλώς ήθελε να βοηθήσει το παιδί προκειμένου να φτάσει στο όργανο γυμναστικής εκεί στο πάρκο, γιατί δεν μπορούσε, και ότι γενικότερα προσπάθησε να το καθησυχάσει επειδή ήταν ταραγμένο. Ο εισαγγελέας πάντως άσκησε δίωξη σε βάρος του για προσβολή γεννητήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομερές πλημμυρολογικείο στην αίθουσα το οποίο βρίσκεται αυτή την ώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.

0: περισσότερο κόσμο σε σχέση με τα παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα αφορά το νέο ανακαινίζω, όπως τόνισε μιλώντας στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης, Κώστας Χαϊδούτης. Ο ίδιος εξήγησε ότι έχουν αυξηθεί αφενός τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα αφορά πλέον δύο κατηγορίες ακινήτων, και τα κλειστά, αλλά και όσα κατοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ωστόσο χρειάζονται ανακαίνιση. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Σίγουρα περιλαμβάνει περισσότερους από ό,τι άλλα προγράμματα και στο παρελθόν, γιατί έχουν αυξηθεί λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια, και το κυριότερο είναι ότι απευθύνεται σε δύο ειδών ενδιαφερόμενους, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι έχουν κλειστά ακίνητα τα τελευταία δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να χρειάζονται αυτά την όποια ανακαίνιση, μικρή ή μεγάλη, προκειμένου να τα εισφέρουν είτε να τα ιδιοκατοικήσουν, είτε κυρίως να τα εισφέρουν σε μακροχρόνια μίσθωση. Και η δεύτερη κατηγορία αφορά αυτούς οι οποίοι ζουν στα σπίτια αυτά, τα ιδιοχρησιμοποιούν. Και αυτά τα σπίτια χρειάζονται ένα refresh, μια ανακαίνιση. Γι' αυτό λέω έχουμε δύο ταχυτήτων και δύο διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων, και εννοείται ότι ποικίλουν και τα εισοδηματικά κριτήρια από τη μια κατηγορία και την άλλη.
0: Στο τέλος Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή των ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια σε όλη τη χώρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, Γιώργος Βλασόπουλος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι έχει απογραφεί περίπου το 95% των ανελκυστήρων. Σημείωσε επίσης ότι σε περίπτωση που μετά τη λήξη της προθεσμίας εντοπιστεί ανελκυστήρας που δεν έχει δηλωθεί, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 5.000 ευρώ.
2: Άλλο η πιστοποίηση και άλλο η απογραφή. Το θέμα της πιστοποίησης έχει αναβληθεί, προς το παρόν δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, διότι το κυρίαρχο ζήτημα είναι το θέμα της απογραφής. Άρα λοιπόν μερικές μέρες μένουν ακόμα. Θεωρούμε ότι έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό η απογραφή. Τουλάχιστον από τους συναδέλφους των συνδέσμων μας έχει καλυφθεί περίπου σε 95%. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των άλλων εταιριών και των ιδιοκτητών διαχειριστών να εμφανίσουν τον ανελκυστήρα, είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί. Και με τον τελευταίο νόμο του Απριλίου του 2026 υπάρχει πλέον συνυπευθυνότητα συντηρήτριας εταιρείας και εκπροσώπου του κτηρίου, και υπάρχουν οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή αν μέχρι 30 Ιουνίου δεν έχει απογραφεί και βρεθεί στη συνέχεια ο ανελκυστήρας, είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί, η κυρώση είναι 1.000 ευρώ πρόστιμο και στους δύο εμπλεκόμενους, συντηρήτρια εταιρεία και εκπρόσωπο κτηρίου. Είναι 2.500 πρόστιμο σε επαγγελματικές στέγες και 5.000 για κτίρια εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινού και δημοσίου χαρακτήρα.

0: Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο. Βασίλης Μασούρας είναι και πάλι μαζί μας στο στούντιο. Και Βασίλη, να ξεκινήσουμε από τον ισχυρό σεισμό, τον 6,7 βαθμό Ρίχτερ, που είχαμε στην κεντρική Ινδονησία.
1: Καλησπέρα και πάλι, Γκέλη. Όπως προείπες, ισχυρό σεισμό 6,7 βαθμών Ρίχτερ έπληξε το πρωί την περιοχή όπου βρίσκεται η Κελεύη στην κεντρική Ινδονησία. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών. Ο σεισμός με μικρό εστιακό βάθος είχε επίκεντρο την περιοχή νότιο-ανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Κελεύης και καταγράφηκε στις 10:27, 6:30 περίπου ώρα Ελλάδος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και υπάλληλοι της Boeing, σκοτώθηκαν στη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού Β-52 αμέσως μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Το αεροσκάφος έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής σύμφωνα με τις αρχές.
0: Να πάμε πάλι στο θέμα της Ουκρανίας, καθώς όπως έγινε γνωστό, η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει τη χώρα με εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Πολύ σωστά, η Βρετανική κυβέρνηση προμηθεύει την Ουκρανία με ουράνιο για τους πυρηνικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εν ώψη της συνάντησης που είναι σε εξέλιξη της G7. Καταδικάζοντας τα βάρβαρα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Στάρμερ τόνισε ότι το Λονδίνο θα αυξήσει μια κλίμακα και θα πνίξει τα έσοδα που τροφοδοτούν τον πόλεμό του, ενώ θα προμηθεύσει αντίστοιχα την Ουκρανία με ενέργεια για τους χειμώνες που έρχονται. Περίπου στα 210 εκατομμύρια λίρες θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση εξαγωγών προκειμένου η βρετανική εταιρεία Ουρένκο να προμηθεύσει με εμπλουτισμένο ουράνιο την ουκρανική κρατική επιχείρηση Energoatom, διευκρίνησε η Downstream.
0: Και να πάμε τώρα στο Potsdam, μια γερμανική πόλη γνωστή σε όλους, λίγο έξω από το Βερολίνο, όπου εκεί είχαμε συναγερμό γιατί βρέθηκε μια βόμβα 250 κιλών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Πολύ σωστά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους εν ώψη της προγραμματισμένης εξουδετέρωσης της βόμβας 250 κιλών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που ανακαλύφθηκε στη γερμανική πόλη Potsdam, λίγο έξω από το Βερολίνο. Ειδικότερα, περίπου 6.500 κάτοικοι που ζουν στην περιοχή κλήθηκαν να εκενώσουν μέχρι τις 9.30 ώρα Ελλάδος σήμερα το πρωί την πόλη, ενώ μέλη των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων πήγαν πόρτα-πόρτα για να ελέγξουν αν έχουν φύγει όλοι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής της πόλης. Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί και παραμένει διακομμένη. Ζώνη αποκλεισμού με ακτίνα 700 μέτρων δημιουργήθηκε γύρω από την αμερικανική κατασκευή βόμβα που βρέθηκε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο κέντρο της πόλης. Ο πυροτεχνουργός τώρα, Μάικ Σβίτσε, δήλωσε ότι περιμένει ότι η επιχείρηση για την εξουδετέρωση της βόμβας θα διαρκέσει από 30 λεπτά ως 2 ώρες. Δεν είναι ασυνήθιστο να ανακαλύπτονται στη Γερμανία πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δεν έχουν εκραγεί ακόμα και πάνω από 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου. Οι βόμβες ανακαλύπτονται συνήθως στη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών και μερικές φορές το αποτέλεσμα είναι μεγάλες επιχειρήσεις απομάκρυνσης των κατοίκων.
0: Εντάξει, δεν είναι συνήθιστο στη Γερμανία, αλλά μια βόμβα 250 κιλών, όπως και να έχει, είναι κάτι εντυπωσιακό και μάλλον λίγο τρομακτικό. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική επικαιρότητα που είναι και σήμερα πλούσια κυρίως λόγω Μουντιάλ. Έχουμε βέβαια και άλλα πράγματα και έχουμε σήμερα 4 αγώνες, Βασίλη, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρώτη αγωνιστική του 9ου και 10ου ομίλου και πολύ αναμενόμενες εμφανίσεις και Γαλλία και Αργεντινή.
3: Ναι, θα δούμε και τη Γαλλία, γιατί πάντα έχει την περιέργεια να δει κάποιες ομάδες οι οποίες είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Και σε αυτό το Μουντιάλ, η Γαλλία θεωρείται το μεγαλύτερο φαβορί, η οποία στις 10 η ώρα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη. Μία ώρα τα ξημερώματα, Ιράκ, Νορβηγία. Θα δούμε την Αργεντινή στις 4 η ώρα τα ξημερώματα απέναντι στην Αλγερία. 7 η ώρα το πρωί μαζί με Μπάμπη και Νίκο. Στο στούντιο στον 102, ναι. Αυστρία, Ιορδανία.
0: Εντάξει. Θα δούμε σχήμα λόγου δηλαδή, ναι. Γιατί 4 η ώρα τώρα την Αργεντινή, αντε το άλλο στις 7 θα το δείτε, μια χαρά.
3: Ναι, σωστό. Εχθές τώρα είχαμε δύο εκπλήξεις. Αναφέρομαι στην ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Μη αναμενόμενο αποτέλεσμα. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 είναι έκπληξη, γιατί η Ουρουγουάη θεωρούνταν το φαβορή, αλλά η ομάδα του Γιώργου Δόνη πήρε τον βαθμό και μάλιστα αυτή προηγήθηκε. Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2 σε ένα από τα καλύτερα.
0: Φοβερός ο γκολκίπερ του Σαουδοάραβας, έτσι.
3: Ο φοβερός έκανε τρομερό παιχνίδι. Καλύτερο από τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, ο οποίος μέσα σε λίγες ώρες από 50.000 followers στα social media πήγε στα 5 εκατομμύρια. Ναι, έγινε και αυτό. Ήταν καλύτερος τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας ή μάλλον πιο καταλυτικός στην εξασφάλιση του βαθμού της ισοπαλίας για την ομάδα του.
0: Δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα εδώ που τα λέμε, αυτό που έπαθε η Ισπανία.
3: Ναι, είναι μεγάλο το κάζο και η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε και τις τρομερές ευκαιρίες πάντως απέναντι σε πράσινο ακροτήρι. Μάλλον πήρε μεγαλύτερη δόξα από αυτή που το αναλογούσε ο τερματοφύλακας της ομάδας από την Αφρική. Τώρα, στην εγχώρια ειδησιογραφία προφανώς επικρατεί το ζήτημα του αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Επισήμως δεν έχει λυθεί η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρουμάνο, αλλά επισήμως έχει τελειώσει και έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά πλέον κοινοποιείται και επίσημα στο ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, θα τις μεταδώσουμε ούτως ή άλλως και στην εκπομπή.
0: Α, δεν θα μας τα πείτε τώρα,
3: Και έχουμε επίσης και πολύ ρεπορτάζ στον Παναθηναϊκό. Μετά το οριστικό τέλος συνεργασίας με τον Εργίν Αταμάν, όλα δείχνουν Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς αυτός είναι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού. Υπάρχει η αίσθηση ότι θα είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά, αλλά δεν το έχει αποφασίσει ακόμα για την επιστροφή του στην ομάδα, την οποία εκτόξευσε φυσικά έχοντας την υποστήριξη της οικογένειας Γιαννακόπουλου στην ιδιοκτησία της ομάδας. Και από ήχο θα πούμε στην εκπομπή από τα όσα έγιναν εχθές στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης, στα όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος δεν ανέλαβε με το ρόλο μόνο πλάτη προπονητή, αλλά και ενός ανθρώπου ο οποίος θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας των κίτρινων. Γενικά έχουμε πολλές ειδησούλες Μουντιάλ, γιατί έχουμε και μια απόλυση προπονητή. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο η απόλυση προπονητή στη διάρκεια του Μουντιάλ και ειδικά για την Τινησία, γιατί η Τινησία έδιωξε το Σαμπρί Λαμουσί. Το έχει ξανακάνει η Τινησία αυτό το πράγμα, να διώξει προπονητή μετά την πρώτη αγωνιστική σε Μουντιάλ. Το κάνει το 1998.
0: Δεν του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί θα ήταν και καθοριστική, φαντάζομαι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, μιας και αναφέρθηκε στο Σπανούλη και στο ρεπορτάζ που θα έχετε αμέσως μετά στην ΚΑΕ Άρης. Έχουμε και μια πληροφορία για τον Νίκα Λάθη, μπορεί να έρθει στον ΠΑΟΚ.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Νίκα Λάθη και μάλιστα τον έχει ανακοινώσει στα social media.
0: Όχι επισήμως, στα social, εντάξει.
3: Επισήμως, ναι, τον έχει ανακοινώσει με... Και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει. Έχει κάνει μια ανάρτηση από εχθές το,
0: ναι,
3: το πρωί,
0: social, ναι.
3: Time has come. Για τον General, όπως είναι το παρατσούκλι του Νίκα Λάθη. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Ο Καλάθης έχει υπογράψει ούτως ή άλλως συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία του με τον Δικέφαλο. Είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες το πρωί. Και ο λόγος που ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκα Λάθης έχει να κάνει με τον τρόπο παρουσίασης της συμφωνίας, με κάποια βίντεο δηλαδή, τα οποία ετοιμάζει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γι' αυτό τον σκοπό θέλει να δώσει και αξίζει να δώσει έγκλη στην κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Καλάθης είναι παίκτης σε επίπεδο Ευρωλίγκα, στα 37 βέβαια πλέον, αλλά την χρονιά που μας πέρασε ήταν από τους πιο καταλυτικούς παίκτες της Παρτίζαν. Κάπως τη σημάζεψε δηλαδή την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία παρότι έκανε πολύ μεγάλη επένδυση παρουσίασε πολύ κακή εικόνα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Και ένα τελευταίο, επιστρέφοντας στο Μουντιάλ, γιατί δεν το ήξερα εγώ αυτό, το διάβασα πριν από λίγο και δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται, ότι ο Τραμπ αναμένεται να σπάσει το πρωτόκολλο και να δώσει αυτό το τρόπαιο,
3: ναι,
0: στον νικητή.
3: Ναι, θέλει να το κάνει αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα αρέσει,
0: δηλαδή...
3: αν αυτό θα αρέσει βέβαια, αν αυτό θα αρέσει στους... αυτούς που θα το κατακτήσουν το τρόπαιο, στην ομάδα που θα το κατακτήσει, αλλά γενικώς βλέπει μια ειδική μεταχείριση που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τη FIFA, η οποία γενικώς έχει, θα έλεγα, βάλει λίγο στην άκρη το πρωτόκολλο, σαν αυτά που γίνονται με το Ιράν. Μην ξεχνάμε τώρα, ας πούμε, το ταρέμι μετά τον αγώνα του Ιράν. Η βίζα του ακυρώθηκε γιατί ήταν μόνο για μία είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή και θα βγάλει νέα βίζα για να μπορέσει να επιστρέψει στο Μεξικό. Γενικώς η FIFA νομίζω ότι έχει μετατραπεί σε κόκκινο χαλί πάνω στο οποίο πατάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μην ξεχνάμε και το θέμα του διδυτή, του Σομαλού, ο οποίος δεν πήρε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολύ απλά έχει κόψει τις άδειες εισόδου στους Σομαλούς πολίτες.
0: Πας Σομαλός απαγορεύεται, δεν πάνε να είναι διαιτητής, δεν πάνε να είναι όποιος.
3: Ναι, δηλαδή, και η FIFA δεν έκανε απολύτως τίποτα για να το ξεπεράσει αυτό το θέμα, και το μόνο που έκανε ήταν η δήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος, του Τορόντο, η οποία εξέδωσε δήλωση στην οποία σημείωνε ότι είναι ευπρόσδεκτος και άμα χρειαστεί να σφυρίξει παιχνίδι στον Καναδά. Δηλαδή δεν έχει προασπιστεί τα συμφέροντα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το πρωτόκολλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου η FIFA, και αυτό έχει ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι και ο λόγος των διαδοχικών αρνητικών δημοσιευμάτων κατά του Προέδρου της FIFA, του Ινφαντίνο.
0: Είναι και εδώ που τα λέμε, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το καλοκαίρι το κατάπιαμε. Τώρα και το Μουντιάλ είναι κάτι παραπάνω, νομίζω, να το δώσει και αυτό.
3: Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η πολιτική εμπλέκεται στον αθλητισμό, εμπλέκεται στο ποδόσφαιρο, όχι βέβαια πως δεν το ξέραμε, απλά επιβεβαιώθηκε για πολλωστή φορά το ότι το λάστιχο στην προκειμένη περίπτωση είναι η FIFA και όχι η πολιτική. Γιατί η FIFA έκανε πολλά βήματα πίσω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Μια χαρά.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά αναμένονται τις απογευματινές ώρες σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, ενώ τοπικά φαινόμενα. Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά αναμένονται τις απογευματινές ώρες σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, ενώ τοπικά φαινόμενα θα σημειώνονται και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς και η

0: όπου δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βασμούς, ενώ στα νότια υπηρετικά και νησιωτικά θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη Βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και ήδη από το πρωί θα εκδηλώνονται τοπικοί όμβροι, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν και καταιγίδες. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Βασίλης Μασούρας, στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρπανιτίδου και στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και στη συνέχεια 352 στον 102 με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G7. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου τίθεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπει αλλαγές στην προστασία των καταναλωτών. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
9: Ne coach.
8: Kouyoumtsopoulos.
9: Ne coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Έλα, πες μια καλησπέρα στον κόσμο.
1: Έλα, καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνεις? Απάντησε κιόλας εσύ.
0: Ναι, να απαντήσω.
1: Απάντησε κιόλας. Μην τύχει και έχουμε τίποτα έργα στην περιοχή του αεροδρομίου καλοκαιριάτικα, ναι, και φάμε καμιά ταλαιπωρία.
0: Να,
1: τουλάχιστον
0: ναι,
1: να ξέρουμε.
0: Ωραία,
1: ρε παιδί.
0: Ωραία,
1: να απαντήσεις κιόλας.
0: Θα απαντήσω.
1: Να απαντήσεις, ναι.
0: Γιατί κάποιος ρώτησε, ναι, αν αποκαταστάθηκαν όλα το δόστρωμα από του χιλιάδες κόσμου που βρέθηκαν στο Τελωνείο και τα λοιπά για να αποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί στον Αποστόλη χτύπησε κάπως αυτό το πράγμα. Θα πω το εξής. Αγαπημένα Αποστόλη, μπορεί αν θέλει η ΠΑΕΠΑΟΚ να κάνει ό,τι κάναν και οι New York Knicks, δηλαδή να βάλουν σε δημοπρασία την καρέκλα που καθόταν η Taylor Swift στον τρίτο αγώνα με τους Cleveland Cavaliers, η οποία πουλήθηκε 7.000 δολάρια. Μπορεί αν θέλει λοιπόν να βάλει σε δημοπρασία την καρέκλα που καθόταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου για να πάει να την αγοράσεις, να την έχεις για να μην σου λείψει ποτέ. Γιατί ξέρω ότι είσαι συγκλονισμένος από αυτή την είδηση, παρότι την ξέρεις εδώ και 1,5 μήνα και κάνεις το παγώνι που λέει μια ψυχή, δεν λες τίποτα απολύτως. Κάθε μέρα άναβας ένα κεράκι για να μην φύγει ο Ρασβάν, αλλά ήξερες ότι ήταν η απόφαση ηλυμένη. Πρώτα ξεκινάμε απαντώντας τον Αποστόλη. Εντάξει.
1: Και ανοίγουμε ταυτόχρονα και όλα τα θέματα τα οποία
0: ή υπάρχουν. Ή όπως θα λέει και μια ψυχή, σκάσατε. Έτσι λέει μια ψυχή, όλα, το λέει έτσι, μια ψυχή αυτό το πράγμα. Ο φίλος μου,
1: εντάξει,
0: Χρήστος.
1: Τι να κάνουμε, όχι, ήταν η αντιθέση σε όλο το μεγαλείο.
0: Η αντίθεση είναι ποδόσφαιρο, Άρη, μπάσκετ, Άρη. Εκείνη η αντίθεση.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, μισό λεπτό. Γιατί το παραβλέπεις αυτό το πράγμα?
0: Ποιο?
1: Ακριβώς η ίδια αντίθεση, ίσως όχι στο μέγεθος που υπάρχει στον Άρη, είναι και στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ΠΑΟΚ, δηλαδή, μπάσκετ, ΠΑΟΚ ποδοσφαιρική.
1: Συμβόλαιο. Τώρα μιλάω για τον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί για τον Άρη το είπες εσύ. Συμβόλαιο, πάρε και αυτό, ναι, πάρε και το συμβόλαιο,
0: καλά,
1: πάρε και αυτό, πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. Και το ηγεμονικό συμβόλαιο και τέτοια. Και το άλλο, σε φάση, ναι, την άλλη Κυριακή μαζεύεται η ομάδα και...
0: Μήπως φύγει ο Λουτσέσκου μόνος του και έρθει καμιά ρήτρα στον ουρανό πάνω. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι η αντίθεση.
0: Πες το. Είναι η αλήθεια. Έχουν σκάσει οι ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ. Σκάσανε.
1: Και αυτοί, αυτοί που καλύπτουν και τα δύο, ναι, τουλάχιστον λένε ότι έχουμε κάτι και πορευόμαστε. Ευχάριστο.
0: Ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Τι ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, να ασχοληθώ με τι? Τι να ασχοληθώ? Πες μου, δώσ' μου ένα κίνητρο να ασχοληθώ με κάτι. Τι να ασχοληθώ? Αλλά έχουν σκάσει ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ. Τώρα μπαίνουμε σε θέματα δημοσιογραφικά, εσωτερικά και δεντολογικά. Δεν είναι σωστό.
1: Κοίτα.
0: Δεν είναι. Έλα, είδες. Να, ήρθε, εμφανίστηκε ο άλλος πάνω του και μια βανέλα. Ο φουτμπαλέρας, ο ποδοσφαιρικός στο ρεπόρτερ.
1: Ναι, πάζε, αλλά, καρά, μισό λεπτό όμως κι αυτό. Δηλαδή έχει φάει τόση πίκρα.
0: Ναι.
1: Να μην πάρει ένα μικρό. Δηλαδή εσύ δεν δίνεις ένα μικρό κομματάκι έτσι χαράζει.
0: Όχι, ας πούμε, όχι,
1: τίποτα,
0: ρε,
1: τόσο πίκρα έχει φάει τόση χρόνια. Δηλαδή.
0: Όχι. Όποτε βλέπουν πανηγύρι, εμφανίζονται. Στα δύσκολα λείπουνε πάντα. Στα δύσκολα είμαστε συγκεκριμένοι στις συνεντεύξεις τύπου. Προβληματισμένοι και στο παλατάκι και στο παλέ. Συγκεκριμένα άτομα, μετρημένα είμαστε.
1: Τώρα μιλάς για τον μπάσκετ συνολικά.
0: Ναι, βέβαια, με το λέμε την αλήθεια, ναι, τώρα.
1: Να τη λέμε, Βασίλη μου.
0: Την αλήθεια.
1: Να τη λέμε, Βασίλη μου, εννοείται.
0: Γιατί όταν τα πράγματα πηγαίνανε καλά στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ φυτοζωούσε και προσπαθούσαν οι ομάδες να παραμείνουν στην κατηγορία, όπως σου το λέω ακριβώς είναι. Λέγανε, έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με τον μπασκετάκι? Και τώρα ξαφνικά τον μπασκετάκι είναι μπασκετάρα.
1: Πάρε μια φανέλα.
0: Ναι, πάρε μια φανέλα.
1: Ναι.
0: Βγαίνουμε, κάνουμε αναλύσεις στους παίκτες. Ότι ξέρω εγώ, ο Καλάθης μπορεί να δώσει αυτό, μπορεί να δώσει δημιουργία. Ο Φώστερ έχει πολύ ωραίο σουτ. Ο Χάτζινς είναι ένας παίκτης πολύ καλός στην transition επίθεση. Καλά κάνουν. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Καλά κάνουν. Γιατί ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι ενημερωμένος. Οφείλει. Δηλαδή, εγώ πώς θα καθίσω να δω και παγκόσμιο στίβου. Θα κάτσω να δω. Παγκόσμιο κολύμβησης. Το λατρεύω. Λατρεύω την κολύμβηση. Καλό είναι. Αλλά μην υποβαθμίζεις το αντικείμενο του άλλου για να αναβαθμίζεις μόνο το δικό σου. Πολλό δε μάλλον το δικό σου δεν είναι και. Δεν έχει το υπόβαθρο του, είναι λίγο σάπιο.
1: Δεν είναι και στα φόρτε του.
0: Όχι, είναι έτσι, λίγο σάπιο, ναι, το υπόβαθρο. Mm. Είναι λίγο σάπιο και όταν λέω σάπιο δεν αναφέρομαι σε ιδιοκτησίες, αναφέρομαι γενικά στους κανόνες του παιχνιδιού. Τώρα λοιπόν το μπασκετάκι έγινε μπασκετάρα. Τώρα ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Και μίντια, στο είπα την περασμένη εβδομάδα, κάποτε ένας μου είπε: δεν θέλω να γράφουμε για μπάσκετ. Έτσι. Και τώρα ξαφνικά έχει γίνει μπασκετόφιλος κι αυτός. Όλοι. Πάμε λίγο και μουσικούλα. Ακούμε έτσι και.
1: Από κάτω.
0: Βάλε και ένα ζορμπά.
1: Ναι. Λοιπόν, πέρασε πάντως το Σαββατοκύριακο του τρόμου, εντός πολλών εισαγωγικών. Δημοσιογραφικού μπασκετικού τρόμου, ας πούμε, ναι, και η Δευτέρα, που ήταν συνέντευξη, που είχε πάρα πολύ πράγμα. Εντάξει.
0: Τώρα μένει εντάξει, έχει τα φρέσκα τώρα. Έχει τώρα ο Μπράντοβιτς, έχει Αταμάν, έχει Μουντιάλ, έχει Λουτσέσκου. και ως αντικαταστάτης. Ο Σπανούλης έκλεισε χθες με τη συνέντευξη τύπου. Τώρα θα μπει σε μια διαδικασία ανακοινώσεων. Έχει Καλάθι, ο οποίος έχει έρθει για να κάνει το βίντεο general, το οποίο θα το παρουσιάσει. Θέλει και καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο τους, να το παρουσιάσουν όμορφα, να κάνουν ένα βίντεο το οποίο θα είναι ιδιαίτερο. Καλά κάνουν, πάρα πολύ καλά κάνουν. Γιατί μπορούν και στο μπάσκετ να κάνουν τέτοια βίντεο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μπορούν και εκεί.
1: Φυσικά. Γιατί όχι.
0: Να κάνουν,
1: ναι, το ξέρω. Γιατί αμφέβαλε κανείς.
0: Μια εγκριτική διάθεση.
1: Ποτέ, γιατί
0: το
1: είναι.
0: Έχω, το έχω, ε.
1: Ναι, όχι.
0: Το έχω.
1: Να σου πω κάτι. Λίγο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει όλοι κάπου να βρούμε και να κάνουμε vent. Δηλαδή, ναι, να αποσυμπιεζόμαστε. Αυτή η αποσυμπίεση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όσο μαζεύεις και δεν αποσυμπιέζεις, κάποια στιγμή σκάς.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος ο οποίος σκάει που δεν έχει αποσυμπιέσει ποτέ, εγώ τον φοβάμαι,
0: ναι,
1: για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Επομένως, είναι καλό που και που, έτσι. Να αφήνουμε λίγο και τη λογική, να βγάζουμε και λίγο συνέστημα. Δεν είναι κακό, μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δεν λέω αυτό, δεν λέω για αποσυμπίεση.
1: Καλά κάνεις δηλαδή την εκρηκτική διάθεση που έχεις και την εκδικητική διάθεση που έχεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να την ελέγξει, να τη δώσει κιόλας λίγο στον αέρα.
0: Εμένα η υποτίμηση δεν μου αρέσει.
1: Ναι, μην την κρατάς.
0: Ναι, δηλαδή, δεν μου αρέσει
1: τώρα,
0: υποτίμηση.
1: Μην υποτιμούσατε τόσα, εντάξει, χρόνια που λέει ο λόγος, τώρα, ναι, θα ακούσετε και θα σας πω και πέντε κουβέντες. Καθίστε εκεί και ακούστε.
0: Ωραία, στις πέντε κουβέντες λοιπόν που θα σου πω.
1: Θα είναι όλες τίμιες.
0: Τίμια θα σου πω. Δεν δεχόμουν ποτέ τον όρο μπασκετάκι. Γιατί?
1: Άναγια σου. Ούτε
0: για ποιο λόγο? Γιατί τις χαρές από εκεί τις πήρατε. Στο ποδόσφαιρο, πριν μπει ο Σαββίδης, από εκεί ποιος στήριξε την οπαδική μάζα? Είτε μιλάμε για τον Άρη, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟ. Ποιο άθλημα τη στήριξε για πολλά χρόνια? Πού είδες ευρωπαϊκό τίτλο? Πού, σε ποιο άθλημα είδες? Δεν γίνεται να υποτιμάς λοιπόν ένα άθλημα. Μπορεί να μην μου αρέσει να βλέπω το βόλι. Μπορεί να μην είμαι ο λάτρης του χάντμπολ, αλλά πάντα σέβομαι τη δουλειά των. Μπορεί για μένα ή για σένα, σου πω ένα παράδειγμα. Η είδηση ότι, ξέρω εγώ, να βγάλεις μια είδηση στο χάντμπολ ή στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ ότι πήρε τον Γκόμες, λέω τώρα ένα όνομα. Mm. Και εσύ να έχεις κάνει 10 τηλέφωνα για να μπορέσεις να βγάλεις την είδηση του Γκόμες. Και να έχεις αφιερώσει 10 ώρες να μιλάς στο WhatsApp, να βρίσκεις και τελικά να την επιβεβαιώνεις, να κάνεις και μια συνέντευξη των Γκόμες, που στο αντικείμενο αυτό, ο κάθε Γκόμες, εντάξει, είναι κάτι σπουδαίο. Και ο άλλος να λέει, ναι, αλλά έχω κάτι πιο σοβαρό να σου πω, γιατί ξέρεις, έκλεισε ο Άρης ο ΠΑΟΚ τον τρίτο τερματοφύλακα του, τον 19χρονο Βλαχοδημητρόπουλο, το οποίο δεν συγκρίνεται. Γιατί σε αυτό το επίπεδο είχαμε φτάσει ως πόλη. Γιατί η πόλη έκανε το φοβερό, εντάξει. Πολέμησε και τα μίντια της πόλης με τον τρόπο τους, πολέμησαν πάρα πολύ τον μπάσκετ. Δηλαδή, αντίστοιχα, ενώ εισέπραξαν και γίναν πολλοί δημοσιογράφοι μέσα από τον μπάσκετ, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κλείσαν δουλειές στην Αθήνα, κατάφεραν να γίνουν πανελληνίως γνωστοί μέσα από περιοδικά, όταν μπήκαν σε θέση ευθύνης, δεν ανταποκρίθηκαν στην ευθύνη που είχαν απέναντι σε ένα άθλημα το οποίο πάνω στο οποίο πάτησαν για να μπορέσουν να αναδειχθούν. Είδα αυτό το πράγμα.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Δεν μου αρέσει αυτό το οποίο γίνεται στα άλλα σπορ. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι μπορεί να πάει ο Βλαχόπουλος τώρα και να περιγράψει αγώνα βόλεϊ. Όχι, φίλε, δεν είσαι κατάλληλος. Έχεις γνώση για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν τις έχεις. Δεν θα τις κάνεις. Απά να πάρουμε ένα παιδί το οποίο ξέρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Ξέρει βόλεϊ, μπορεί να το περιγράψει το βόλεϊ. Δηλαδή να δώσεις αξία και σε άλλα ρεπορτάζ αθλητικά. Όχι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι το διαχρονικό μου παράπονο αυτό από τα μίντια στα οποία κινούμαστε κιόλας. Τώρα χορεύουν όλοι. Άκου.
1: Ναι.
0: Άκου. Όλοι χορεύουν πάνω στο μπάσκετ. Έστω. Άκου. Να τους. Να ο Καλάθης χορεύει. Σπανούλης χορεύει. Όλοι μαζί χορεύουν τώρα και όλοι από κάτω χειροκροτάνε. Μόνοι τους χορεύανε πριν από λίγο καιρό. Δεν υπήρχε άνθρωπος.

0: Το χορό το σέρνουν δύο. Ο Σιάο με το Μιστακίδη το σέρνουν το χορό. Και είναι οι άλλοι από κάτω και χορέα και χτυπάνε παλαμάκια. Αλλά είναι ωραίο, παιδιά. Εντάξει, θα απολαύσουμε αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι λίγο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς. Λοιπόν,
1: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το περασμένα μεγαλεία διηγώντα τα Ανακλές, πώς το κλάμα έχει μετατραπεί σε προσδοκία για το μεγαλείο για ακόμα μια φορά. Mm-hmm. Έτσι. Και περιμένω πώς και πώς το Άρης Πάο και το Πάο Κάρης. Θα είναι κάτι εντελώς από τα παλιά. Και μόνο η εικόνα για μένα, έτσι, που δεν είμαι και κάποιος σχετικός, όπου μέσα στο παρκέ θα βλέπεις το Σπανούλι που μπορεί να τον πλησιάσει και να του πει κάτι ο Καλάθης.
0: Ναι.
1: Και θα είναι και στην σειρά, στην πρώτη σειρά, ως team manager ο Ζήσης. Δηλαδή, Ζήσης, Σπανούλης, Καλάθης, η εθνική ομάδα η οποία μας έχει δώσει τόσο μεγάλες χαρές. Δηλαδή, μόνο Διαμαντίδης και ο Παπαλουκάς θα λείπει από αυτούς, ας πούμε. Έτσι, για μένα θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όμως, να ξέρεις. Διαφωνώ με κάτι. Και το είπε χθες ο Σπανούλης. Τώρα, επειδή το ανέφερε, δεν είχα σκοπό να ξεκινήσω με αυτό.
1: Και δεν είναι άνθρωποι, συγγνώμη να το πω, και δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει στα τελειώματά τους σε αυτή την πόλη για να γράψουν τα τελευταία τους αίτησμα και να φύγουν. Όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, φίρμες. Είναι φίρμες όλοι τους οι οποίοι έχουν έρθει για να δουλέψουν και να αναδειχθούν και οι ίδιοι έχουν κίνητρο
0: από τα παλιά όμως. Από τα παλιά όμως διαφωνώ, γιατί πολύ απλά τη δεκαετία του 80 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ήταν αυτοί τότε δύο κοιμόμενοι γίγαντες. Που ήταν οι δικοί μας δύο κοιμόμενοι γίγαντες, το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πάλευαν για το πρωτάθλημα. Τώρα δεν θα παλέψουν για το πρωτάθλημα. Γιατί... Τώρα προσδοκούν ότι θα φτάσουν σε ένα σημείο να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει ένα μπάτζετ πάνω από 30 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα έχει τρεις φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός επίσης θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και πήγε και έκλεισε. Γιατί έδειξε τη δυναμική του κλείνοντας τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, δύο από τους κορυφαίους γκάρ της περσινής Ευρωλίγκα. Άρα και αυτός θα πάει στα 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Συνεπώς δεν είναι από τα παλιά, αλλά μπαίνουν στο χάρτη και μπαίνουν πραγματικά στο χάρτη. Και το αντιλαμβάνεσαι αυτό μέσα από, από τα αφιερώματα και των αθηναϊκών μίντια, τα οποία αθηναϊκά μίντια δεν ασχολούνταν τόσο με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ. Και εγώ τα δικαιολογώ διότι είχαν αφοσιώσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που είχαν και τις επιτυχίες.
1: Πάντως να σου πω κάτι, έτσι, τώρα αφελώς και μόνο από την εικόνα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα που έφτισε αίμα να την κερδίσει δύο φορές, ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, πήγε και κέρδισε δύο φορές σχετικά εύκολα τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εντάξει, διαφορές στο μπάτζετ υπάρχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία καθορίζουν το πόσο καλή θα είναι μια ομάδα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
0: Θα σε πληγώσω, θέλεις.
1: Θα ξεκινήσουμε.
0: Θα σε πληγώσω.
1: Θα με πληγώσεις μόνο αν μου ξεκινήσει κουβέντα για τη διαιτησία.
0: Όχι.
1: Αν δεν μου ξεκινήσει κουβέντα για τη διαιτησία, δεν θα με πληγώσεις καθόλου. Πες ό,τι θες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, τα παιχνίδια με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και γενικώς με όλες τις ομάδες της Α1 και την ΑΕΚ μέσα. Τα αντιμετώπιζαν με μια χαρακτηριστική ελαφρότητα. Ότι εντάξει, θα παίξω ένα δεκάδο, τους κερδίσω, μην ταλαιπωρούμε πολύ, μην ξοδεύω πολύ ενέργεια. Γιατί έχω και τον αγώνα τώρα στην Ευρωλίγκα, έχω και τη διάβολο εβδομάδα και το βλέπανε πάρα πολύ χαλαρά.
1: Εγώ λέω για τα δύο τελευταία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Άρης κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Σου επαναλαμβάνω. Τα αντιμετώπιζαν.
1: Τα δύο τελευταία δεν νομίζω ότι αντιμετώπισε πάρα πολύ που αναγκάστηκε να βάλει το Σλούκα για να μπορέσει να κερδίσει.
0: Μα γι' αυτό, επειδή τα αντιμετώπισε με ελαφρότητα. Δεν τα αντιμετώπισε με. Δηλαδή, συγκρίνει την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στο αντίστοιχα με τον ΠΑΟΚ. Όχι.
1: Όχι, αλλά θα μπορούσα να του πάρω μια νίκη.
0: Άλλο σου λέω, εσύ, ναι, ασφαλώς θα μπορούσε να κερδίσει. Δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός τα αντιμετώπισε με ελαφρότητα. Πλέον. Με τους προϋπολογισμούς που κάνουν οι ομάδες, με την ποιότητα που αγοράζουν και αυτό που θεωρούμε ότι μπορούν να φτιάξουν, γιατί θα δούμε και στην πράξη αυτό το πράγμα, μην προτρέχουμε, δεν θα μπορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όταν θα παίζουν αυτά τα παιχνίδια να είναι χαλαροί.
1: Μακάρι.
0: Ότι θα παίξω μια
1: μακάρι,
0: περίοδο.
1: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι.
0: Ναι. Δεν σου λέω δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Μακάρι, μακάρι να μην κατεβαίνουν ρωτήσεις... χαλαροί, γιατί θα τους δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό και για τις δικές τους διαβολοβδομάδες. Μακάρι να είμαι εγώ ο λόγος, εγώ, εμείς, κατάλαβες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης,
0: ναι.
1: Που θα τους δημιουργήσουμε θέμα να κατεβαίνουν με τους καλούς τους παίκτες να μας αντιμετωπίσουν.
0: Μα δεν είδες τι έχει δηλώσει αυτό, και ο Μπαρτζόκας.
1: Αυτό είναι αναβάθμιση αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μα εννοείται.
1: Αυτό είναι αναβάθμιση.
0: Ο στόχος.
1: Και το μπάτζετ των 3 εκατομμυρίων όταν παίζει με τα 30 εκατομμύρια, λογικά θα έχει μια υποβάθμιση, θα έχει μια αφιψηλού αντιμετώπιση. Αλλά το μπάτζετ των 12 εκατομμυρίων. Όταν παίζει με τα 30, δεν θα έχει αυτή την αφιψηλότητα.
0: Μα είναι σαν να παίζει αγώνα Ευρωλίγκα. Αυτό σου λέει, είναι σαν να παίζει αγώνα Ευρωλίγκα.
1: Okay, θα τον βλέπει τον άλλο στον πάγκο, ο οποίο παρά 10 λεπτά θα έπαιρνε μια Ευρωλίγκα, ή τον Ιταλό που είναι ψημένη γάτα στου πάγκου και θα λες κάτσε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Μισό.
0: Αυτό λέει ότι θα αλλάξει πλέον ο τρόπο προσέγγισης και αυτό Το λέω για ποιο λόγο, όχι για τις ομάδες, γιατί οι ομάδες ξέρουν. Δηλαδή και ο Σπανούλης ξέρει και ο Ζήσης και ο Τρενκέρη και ο Καλάθης ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος τώρα όμως το έχει πάει λίγο στραβά εδώ πέρα, ότι επειδή εμείς αυξάνουμε το budget μας, θα γίνουμε ξαφνικά οι κυρίαρχοι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Κρατήστε χαμηλά την μπάλα, γιατί και οι άλλοι διατηρούν το budget πάρα πολύ ψηλά και δεν θα σε αντιμετωπίσουν ότι χρειάζεται 5-10 λεπτά καλό μπάσκετ για να κερδίσει το παιχνίδι. Θα σε αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Τι να σου πω τώρα, ότι μια ομάδα ήρθε να παίξει ένα παιχνίδι και δεν έχει κάνει scouting και ξαφνικά εμφανίστηκαν στο γήπεδο χωρίς scouting. Δηλαδή το πιο τι να σου πω τώρα, την αλφαβήτα, η αλφαβήτα του μπάσκετ σήμερα είναι το scouting. Ήρθε η ομάδα να παίξει και δεν είχε κάνει scouting.
1: Συγγνώμη, δηλαδή το ξέρω και εγώ.
0: Γιατί από
1: Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη, ότι έπεσε τάβλη, ρε παιδί μου.
0: Γιατί είπε ο άλλος ότι δεν
1: πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβα. Τι δεν πρόλαβε, ρε φίλε. Πώ σε λένε τώρα.
1: Μια δουλειά είχε.
0: Μια δουλειά έχει να κάνει, να κάνει το scouting. Να πει δεν πρόλαβε.
1: Αυτή είναι η ψηλή αντιμετώπιση. Που τελειώνει μάλλον.
0: Δηλαδή, θα σου πω και κάτι ακόμα. Αν ο Μπράντοβιτς αναλάβει τον Παναθηναϊκό, οι δικές μου πληροφορίες, γιατί κάπου το δίνουν δεδομένο, το θεωρώ περισσότερο μελλοντική δημοσιογραφία. Προφανώς εκτιμώ ότι ο Μπράντοβιτς είναι εξαιρετικά πιθανό να λάβει τον Παναθηναϊκό, αλλά μέχρι στιγμής, μέχρι την ώρα που μιλάμε, δεν το έχει αποφασίσει. Ξέρω ότι υπάρχει ανοιχτή, και το είπα και το πρωί στα παιδιά, υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία της οικογένειας Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και μια πίεση σεβασμού, σαν αυτή που έκανε ο Ζήσης Σπανούλη, μια πίεση σεβασμού τόσο ώστε να αποδεχθεί να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς, εφόσον το κάνει, θα το αποφασίσει με τους δικούς του όρους, όροι οι οποίοι θα βάζουν όρια και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όροι οι οποίοι θα έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό, με παίκτες που θέλει, με τους συνεργάτες του, είτε λέγεται Μπατίστη, όπως και να λέγεται. Αλλά δεν θα είναι ο υπερόπτης αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και θέλω να καταλήξω γιατί πλατιάζω, θα είναι ο Μπράντοβιτς, ο οποίος ξέρει. Και ο Μπράντοβιτς είναι, γιατί το χαρτί είναι εδώ πέρα, όχι, εδώ πρέπει να είναι, τέτοια λεπτομέρεια. Γι' αυτό λέω ότι, και το επαναλαμβάνω, το ότι αναβαθμίζονται σε πολύ φανερότατα οι... και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής, ο οποίος ανεβάζει τον μπάζι του, αλλά ο Ηρακλής δεν μπορεί να φτάσει σε αυτούς τους προϋπολογισμούς. Μην νομίζουμε, μην πιστέψουμε ότι εντάξει, άντε πάμε μπρος Μακεδονομάκη, πάμε να τους πάμε όλους. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, υπερκεφαλές αφήσεις έξω. Γεια, υπερκεφαλές έξω, όπως υπάρχει τον Αλέξανδρο Σάββατο. Μου λέει ο Αλέξανδρος Βασίλη, φαντάζεσαι, λέει, να γινόντουσαν αυτά τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Λέω, Αλέξανδρο, έγινε το 91. Πλακώθηκε ο Γκάρης με τον μπάνελο, πλακώθηκαν, λέω, μπροστά σε 7.000 κόσμο. Έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Το μεγάλο στοίχημα για μας, αν θες την άποψή μου, είναι να μην βάλουμε την τοξικότητα μέσα. Να βρούμε έναν τρόπο να μην γίνει τοξικό το περιβάλλον. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Ο πρώτος που ξέρω ότι δημοσιογραφικά υπάρχουν επικίνδυνοι, ο πρώτος που μπορεί να το καταφέρει αυτό είναι οι διοικείς των ομάδων, αν μπορούν να βρουν μια γραμμή επικοινωνίας όπου θα αναγκάζουν τον κάθε εγκάθετο δημοσιογράφο, τον κάθε εγκάθετο οπαδό να κάνει πέρα, να πει ότι αυτό το περιβάλλον δεν είναι για μένα και θα πρέπει να λειτουργήσουν από τώρα. Άλλο η αντιπαλότητα, άλλο η τοξικότητα. Αυτό που έβλεπες τώρα στην Αθήνα σου άρεσε?
1: Όχι, εννοείται.
0: Δηλαδή ο αθλητικός δικαστής, ρε φίλε, ο άνθρωπος δεν έφυγε από το γραφείο του κάθε μέρα.
1: Ποιος αθλητικός δικαστής τώρα?
0: Εκδίκαζε υποθέσεις.
1: Συγγνώμη, ήταν ντροπή.
0: Το βάλαν φύλακα στο.
1: Ήταν ντροπή για
0: το. Τριεθνές φύλακας έκανε.
1: Για την αθλητική δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Γιατί κανονικά θα έπρεπε οι ποινές να είναι και περισσότερες.
0: 48 ριβάρια έκανε ο άνθρωπος, φίλε. Δεν ήρθατε ούτε δεκανέας αλλαγή ούτε κανένα.
1: Ήταν light κιόλα. Και πολλά πράγματα έφυγαν και μπάι που θα έπρεπε, ναι, ας πούμε, να τιμωρηθούν, έτσι.
0: Ναι. Okay. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά από τις 3. Πρώτο κομμάτι εκπομπής, θα πάμε λίγο στην ειδησιογραφία, να δούμε τι γίνεται με ο Μπράντοβιτς. Δεύτερη ώρα θα πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, στη μετά Ρασβάν Λουτσέσκου εποχή. Έχω μια άποψη, να σου πω την αλήθεια, για το συγκεκριμένο θέμα. Πότε το συζητούσαμε, ότι έχει τελειώσει ο Λουτσέσκου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε δεν ήταν αυτός που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι ήθελε να κερδίσει και κάτι περισσότερο από τιμή πληρωμή ενός έτους συμβολέου.
1: Από το κοινή συνενέση δηλαδή, αυτό θέλεις να πεις. Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούσε να τον πουλήσει κιόλας, να πληρωθεί η ρήτρα, θα ήταν νομίζω χαρούμενος, αλλά ο Λουτσέσκου δεν ήθελε να πάει στην Αλ Σαντ.
1: Αυτό έγινε, νομίζω, ναι. Νομίζω ότι έγινε μια προσπάθεια, δεν έγινε.
0: Και μια και
1: άρα
0: δύο.
1: Επιβεβαιώνεται αυτό, και που, αυτό που λες, ότι έγινε μια προσπάθεια.
0: Γιατί, δηλαδή, ο Άρης ας πούμε τώρα, γιατί πάντα εγώ λέω αντίστοιχες περιπτώσεις, μην νομίζει κανείς ότι τα λέμε μόνο για τον έναν. Τα λέμε και για τους δύο. Ο Άρης τώρα δεν θέλει να πουλήσει το μωρό.
1: Μπορεί να πουλήσει το μωρό αυτή τη στιγμή.
0: Άμεση, μπράβο. Μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Θέλει να τον πουλήσει το μωρό. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο? Κοινή συνενέση, να γλιτώσω το εκατομμύριο της επόμενης χρονιάς, αλλά μην πάρω και κάτι. Αυτό είναι το κακό σενάριο της όλης της ιστορίας. Η δισούλα που διάβασα, η οποία δεν είναι αθλητική, αλλά είναι ενδεικτική. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τίνος και αλόνισος, λόγω λειψιδρίας. Και λέω ότι είμαστε μια τουριστική χώρα, τουλάχιστον και αυτοπροσδιοριζόμαστε έτσι και είμαστε η πραγματικότητα, η οποία δεν έχει, ρε φίλε, τις στοιχειώδεις υποδομές για τους τουρίστες. Δηλαδή είμαστε τουριστική χώρα χωρίς υποδομές για τους τουρίστες. Σε πάρα πολλά μέρη. Δεν λέω για τη Χαλκιδική, είδα ένα βίντεο για έναν αγωγό που έσπασε στη Σάρτη και έβγαιναν κάτι λίμματα, κάτι σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Σιθωνίας. Στο πρώτο πόδι το συζητάω, μόνιμο πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν μπορούν οι υποδομές να αντέξουν τους τουρίστες. Είμαστε λοιπόν τουριστική χώρα,
1: ναι, φυσικά,
0: χωρίς τουριστικές υποδομές.
1: Γιατί δεν μπορείς να φτιάξεις μια υποδομή? Γιατί μια ζωή πηγαίναμε με τη λογική, γιατί να φτιάξω εγώ έναν μεγάλο αγωγό, να κάνω ένα αποχαιρετευτικό στη Σάρτη, η οποία 9 μήνες στους 12
0: πόσα
1: έχει 3.000 κόσμο. Ναι, ρε φίλε, αλλά 3 στους 12 έχει 50.000 κόσμο, δηλαδή.
0: Πόσα χρόνια, ρε παιδιά? Δηλαδή αυτό το λέγατε και το 80 και το 90. Για πόσα χρόνια ακόμα θα υπάρχει αυτό το πράγμα?
1: Είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας ο τουρισμός, επομένως είναι ενδεικτικό αυτό που λες, για το πόσο τη σεβόμαστε την ναυαρχίδα μας.
0: Και να ξέρεις, το επόμενο νησί, πραγματικά να πέσω έξω, παρακαλάω να πέσω έξω, παρακαλάω, θα είναι Νάξος. Με βάση το τι μου είπανε οι κάτοικοι της Νάξου.
1: Είναι θέμα χρόνου όλα τα νησιά να έχουν αυτό το θέμα. Είναι θέμα χρόνου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία με το Ιράν κυριαρχεί στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάντως με τον Τέρθη που έχει αποστόλησα μπορούσε κάλλιστα να σταθεί μπροστά σε ένα μικρόφωνο και να κάνει μια εκπομπή, γιατί πραγματικά βγάζει Τέρθη. Και όχι, από την άλλη πλευρά οφείλουμε να το πιστώσουμε, Δημήτρη, ότι έχει επιχειρηματολογία.
1: Ναι, εννοείται. Πάντα.
0: Δεν έχει κραυγές. Δεν άκουσα καμιά κραυγή, αλλά άκουσα ένα πολύ ωραίο επιχείρημα. Λέει ο άνθρωπος ότι αφού μου τελειώνει το Λουτσέσκου, πρέπει να μου πάρεις ένα προπονητή ο οποίος θα είναι ανώτερος του Λουτσέσκου και πάνω στον οποίο θα μπορείς να χτίσεις το όραμα της διεκδίκησης του πρωταθλήματος, του ντάμπλ κτλ. Δεν γίνεται να μου πάρεις προπονητή ο οποίος επί σειρά ετών απλά ήταν σε ομάδες που είχαν σαν σκοπό είτε την άνοδο από τη Σεγούντα Διβιζιόν στην Πριμέρα Διβιζιόν, είτε την παραμονή στην Πριμέρα Διβιζιόν. Άλλη κουλτούρα προπονητή θέλω να πάρεις. Και δεν έχει άδικο. Την αλήθεια λέει. Σωστά μιλάει ο Αποστόλης. Αν και καθήμενος, μιλάει ορθά.
1: Λοιπόν.
0: Τι βλέπεις, τον καιρό?
1: Όχι, δεν βλέπω τον καιρό, γιατί κάνω και εγώ δουλίτσα. Κάνω και εγώ δουλίτσα. Ναι. Άνοιξα το μοντέλο, ξέρεις, εγώ με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Και λέω, σε παρακαλώ, λέω, δώσ' μου ένα top 20
0: ναι.
1: football managers που έχουν απολυθεί και είναι διαθέσιμοι
0: ναι.
1: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ωραία.
1: Πάμε να ακούσουμε προτάσεις από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάμε για να. Θα πάμε μετά στα υπόλοιπα. Για πάμε, αυτό έχει σημασία, έχει ενδιαφέρον.
1: Pep Guardiola.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
1: Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει, οκ. Τσάμπι Αλόνσο. Πάρε το 0. Ωραία. Ρούμπεν Αμορίμ. Όχι. Έντσο Μαρέσκα.
0: Αυτοί έχουν κλείσει καταρχάς.
1: Τόμας Φρανκ.
0: Συνέχισε, λέγε.
1: Έρικ Τενχάγ.
0: Λέγε.
1: Τσάβι Χερνάντες. Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.
0: Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό τώρα.
1: Μαουρίτσιο Σάρι.
0: Κάτσε. Άρνε
1: Σλότ.
0: Δημήτρη, μισό λεπτό. Εδώ τώρα επειδή λέγαμε νωρίτερα για την Ιψηδρία. Πρέπει να
1: φτάσω στο τέλος της λίστας.
0: Ναι, αλλά τώρα ρε φίλε...
1: Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Άσε με να φτάσω στο τέλος της λίστας, γιατί υπάρχει και γνωστό όνομα
0: στο τέλος της λίστας. Πάνε κατευθείαν στο τέλος της λίστας. Τι μου πηγαίνει στον Γκουαρδιόλα.
1: Είδες, σε κάνω αυτό το clickbait που λες ναι. εσύ, ότι δημιουργώ hype κατά.
0: Καλά, δεν είχαν πει τον Κονσεϊσάο, δεν είχαν συμφωνημένο πριν καιρό και τελικά αλλάξαν γνώμη. Έτσι δεν ήταν η Αποστόλη. Δεν ήταν στο περίμενε ένα διάστημα Κονσεϊσάο του Πάου και τελικά πήγε ο Πάου και επέλεξε κάτι άλλο.
1: Επίσης, Gareth Southgate. Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Γκράχαμ Πότερ. Ιγκορ Τούντορ.
0: Ιγκορ Τούντορ.
1: Τζενάρο Γκατούζο, καλά εντάξει.
0: Τζενάρο Γκατούζο.
1: Λίγο μακριά.
0: Ο Τζενάρο Γκατούζο θα είναι υποβάθμιση για τον Πάου να τον πάρει.
1: Γιώακιμ Λόου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Γερμανία στο 2014.
0: Το Ρεάλ δεν μπορεί να τον πάρει. Τον πάρει ο Πάου. Φίλε, εσύ με 1000 ευρώ θες να πας, τι να σου πω τώρα. Να πάει να κάνεις ένα μήνα διακοπές στην Καλιφόρνια.
1: Παιδιά, εγώ στο μοντέλο είπα top 20 να μου δώσει.
0: Τι top 20, ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Για τον Μπάουκ μιλάς, δεν έχετε Real Madrid.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε ρε φίλε, είσαι λίγο.
1: Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, ο Σέρτζιο από αυτά τα ονόματα δεν είναι ρεαλισμός. Ο Παναθηναϊκός δεν συζητούσε με το Σάρι.
0: Ναι, τον πήρε.
1: Δεν τον πήρε, αλλά συζητούσε. Έφερε τον Μπενίτεθ, by the way.
0: Ναι.
1: Έτσι, okay.
0: Στα τελειώματα της καριέρας.
1: Στα τελειώματα της καριέρας του, αλλά έφερε τον Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, συνέχισε. Τώρα κάποια ονόματα όπως ο Γκουαρδιόλα, ο Κλόπ και ο Ζιντάν και ο Αλόνσο προφανώς τα λέμε
0: στο Σέρτζιο
1: για να τα κάψουμε, για να κάνουμε την πλάκα μας. Αλλά ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, γιατί να είναι, ή ο Σάρι, γιατί να μην είναι ρεαλιστική στόχη. Αναρωτιέμαι.
0: Στο Σέρτζιο Κονσεϊσάο ποντάρεις στη σχέση του με τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο ως προπονητής ξεκίνησε πρώτος σε μια, όχι μια, είναι γνωστή, στην Κοίμπρα. Μετά πήγε στην Μπράγκα, έκανε βήμα. Μετά πήγε στην Κιμαράες, η οποία είναι πολύ σοβαρός ποδοσφαιρικός οργανισμός στην Πορτογαλία, να ξέρεις. Μετά πήγε στη Γαλλική, την Ναντ. Μετά πήγε στην Πόρτο, στην κορυφαία ομάδα της Πορτογαλίας, μαζί με την Μπενφίκα. Μετά πήγε στη Μίλαν και τώρα ήταν μέχρι πρότινος στην Άλ Ιτιχάντ, με τρελό συμβόλαιο. Το επόμενο βήμα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, βγάλοντας, δηλαδή άστο συνέστημα, βγάλω το συνέστημα, πού πρέπει να είναι?
1: Αν θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη ή αν θέλει να παραμείνει στην...
0: Να επιστρέψει στην Ευρώπη.
1: Σε ένα από τα top 5 πρωταθλήματα θα σου απαντούσαν Ερυθρία στα κιόλας.
0: Άρα, okay. Πρέπει δηλαδή να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, ας πούμε σπανούλης. Έπρεπε να τρέξουν κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει ο Άρης να πάρει το σπανούλι. Να παίξει ρόλο οικογένεια, να παίξει ρόλο οικογένεια, να μην του αρέσει τόσο πολύ οι προοπτικές που του παρουσίασαν κάποιες ομάδες της Ευρωλίγκα, να είναι ο Ζήσης, όπως είπε ο Αποστόλης, στη θέση του general manager, να πάει ο Άρης στο budget του στα 10 εκατομμύρια, ούτως ώστε να διεκδικήσει το EuroCup. Ο ΠΑΟΚ τις έχει αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να μιλήσει με τον Κονσέισαο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Για μένα όχι.
1: Δεν έχει άσχημες προϋποθέσεις για να μιλάει σε ένα προπονητή. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάει σε τέτοιου ελληνικούς προπονητές, ναι, για κάποιο λόγο. Γιατί θεωρεί προφανώς ότι δεν τους αγγίζει, είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Δημήτρη Κουντζόπουλο και τον Βασίλη Βλαχόπουλο να αναφέρουν το όνομα του Κονσέισαο, πιστεύεις?
1: Όχι,
0: δεν τον έχει σκεφτεί.
1: Να σου πω κάτι. Αλλά δεν γίνεται να μην πλησιάζει μεγάλα ονόματα προπονητική με το φόβο ότι δεν έχω το πακέτο.
0: Και ποιο σου είπε και μου είπε εμένα ότι δεν πλησίασε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει τώρα να πάρει τον Κονσέισαο, αν θες, επαναλαμβάνω, παίρνω τη μία περίπτωση και τη βάζω δίπλα στην άλλη. Θα πρέπει ο Φερνάντο Σάντος να γίνει ο νέος CEO του αγωνιστικού τμήματος και να αποφασίζει γενικώς να βάλει την τεχνογνωσία του μέσα. Θα πρέπει το budget, αν αυτή τη στιγμή είναι στα 25 εκατομμύρια, να πάει στα 50 εκατομμύρια. Θα πρέπει να το παρουσιαστεί ένα όραμα το οποίο θα καταλήγει όχι απλά στο να παίξει ομάδα στο κορυφαίο επίπεδο, να καθιερωθεί σε αυτό. Θα πρέπει να του δώσει σχετικές ελευθερίες σε ό,τι αφορά το κομμάτι των επιλογών των ποδοσφαιριστών και να πιστέψει εν τέλει ο Κονσέισαο ότι αυτή η ιδιοκτησία είναι αποφασισμένη για όλα, να μου παρέχει τα πάντα για να πετύχω. Έτσι μπορεί να γίνει σοβαρή κουβέντα για το Κονσέισαο. Δηλαδή, άμα δεις Κονσέισαο στον ΠΑΟΚ, σημαίνει πως έχουν γίνει αυτά τα πέντε πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γιατί ο άνθρωπος θα πάει να δουλέψει σε ένα από τα top. Πόσο Σπανούλης δέχτηκε να έρθει να δουλέψει στο EuroCup και δεν πήγε στην Ευρωλίγκα, γιατί του πρόσφεραν αυτά τα πέντε πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι μοναδικός. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν ο ΠΑΟΚ τα κάνει αυτά τα πέντε πράγματα, όχι απλά νομιμοποιείται να χτυπήσει την πόρτα του Κονσέισαο, αλλά να έχει και τα κλειδιά. Να την ανοίξει μόνος του και να πει Σέρτζιο ήρθα. Αν δεν τα έχει αυτά τα πέντε πράγματα, δηλαδή ο Κονσέισαο δεν θα θέλει διασφαλίσει ότι δεν θα πουληθεί ένας κομβικός παίκτης της ομάδας, είτε λέγεται Ζίπκοβ, είτε λέγεται Κωνσταντέγιας, όπως και να λέγεται. Θα τις έλεγε τις διασφαλίσεις. Γι' αυτό λέω ότι.
1: Ναι, τις διασφαλίσεις και γενικότερα τα πράγματα τα οποία ανέφερες, τα ζητάει κάποιος ο οποίος μπαίνει σε μια διαπραγμάτευση. Εδώ είμαστε στο σημείο που δεν ξέρουμε καν αν γίνεται διαπραγμάτευση με τέτοια όνομα.
0: Μα δεν θα το μάθεις αυτό.
1: Δεν θα το μάθεις, αλλά.
0: Δεν θα το μάθεις, ναι. Όχι. Και εγώ δεν θα το μάθω, όχι μόνο εσύ.
1: Και να φάσεις μια απόρριψη από έναν τέτοιο προπονητή, εν κακό, στα δικά μου μάτια, έτσι.
0: Είδες
1: δηλαδή,
0: εχθές,
1: και να μην γίνει
0: ο Ζήσης είδες την εχθές.
1: Το γεγονός ότι ο Άρης διεκδίκησε το Σπανούλι, ναι, με πάρα πολύ σοβαρό, ασχέτως του αποτελέσματος.
0: Πότε τον διεκδίκησε?
1: Τον διεκδίκησε, τον διεκδικούσε καιρό από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι, πότε έγινε η κουβέντα, άκουσε το Σπανούλι εχθές. Το λέγαμε για πλάκα με το Ζήση.
1: Ναι, αλλά το λέγανε. Κατάλαβες,
0: ναι, ήταν πλάκα.
1: Δούλευε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πότε όμως έγινε η ουσιαστική προσέγγιση? Όταν ο Ζήσης διασφάλισε ότι το μπάτζετ της επόμενης χρονιάς δεν θα είναι 3,8, αλλά θα είναι 10. Όταν διασφάλισε ότι πέρα από τα 10 εκατομμύρια μπάτζετ θα υπάρχει και ένας αέρας 2 εκατομμύριων για αλλαγές. Δηλαδή, προηγήθηκαν κάποιες διασφαλίσεις, ούτως ώστε, ναι, να παρουσιαστεί ένα project και να αναγκαστεί ο Σπανούλης.
1: Έστω
0: να
1: και για πλάκα το συζητούσαν όμως μεταξύ,
0: ναι,
1: τους.
0: Εκεί στον ΠΑΟΚ δηλαδή, το συζητάνε.
1: Δημιουργήθηκε κλίμα.
0: Ναι, αλλά
1: δεν ξέρω τι συζητείται στον ΠΑΟΚ, θα μάθουμε σήμερα.
0: Εδώ τώρα χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα θα είναι ο Βιερίνια, θα είναι ο Μάτος, ο οποίος θα πείσει την ιδιοκτησία για το τι πρέπει να κάνει, ούτως ώστε να φτάσει στο σημείο να χτυπήσει πόρτες προπονητών οι οποίοι δεν θα είναι απλά προπονητές, αλλά θα έχουν και τον χαρακτήρα του ηγέτη. Γιατί ο Κονσέισαο είναι και ηγέτης πέραν όλων αυτών. Δεν γίνεται να σταθείς μόνο στον παράγοντα συνέστημα. Α, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ. Α, ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Πώς το λέγανε, όχι κομμαντάτε, πώς το λέγανε.
1: Παύλο Γκαρσία.
0: Όχι, όχι, όχι. Πώς το λέγανε το. Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Κονσέισαο, Αποστόλη? Πώς το ήταν το παρατσούκλι του Κονσέισαο? Δεν θυμάμαι τώρα, θα το θυμηθώ. Αλλά αν δεν έχεις τις προϋποθέσεις αυτές, δεν μπορείς απλά να πεις «Α, έλα, είμαι μια εμπορική ομάδα, έχω μια πολύ μεγάλη, ξέρεις πολύ καλά ποιος είμαι, α, έλα να δουλέψεις εδώ». Και ο άλλος παίζει το όνομά του. Όπως και ο Σπανούλης στον Άρη θα παίξει το όνομά του. Δεν θα έρθει έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή το αναπτύξαμε λίγο το θέμα, το για ποιο λόγο, επειδή τώρα, εντάξει, καλά έκανε ο Δημήτρης, μπήκε σε μια διαδικασία, ποιοι είναι οι 20 κορυφαίοι προπονητές, μπήκαμε σε κουβέντα με τον Κονσεϊσάο, εξηγώντας σε μέσους πριν σαφώς γιατί δεν μπορεί να γίνει.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει μέσους πριν σαφώς. Οκ, okay, ρε παιδί μου, αλλά επειδή η τεχνολογία καλπάζει,
0: ναι,
1: μπορείς να δώσεις το μοντέλο παραμέτρους,
0: ναι,
1: και να το αφήσει να παραμετροποιήσει ξανά, ναι, και ξανά και ξανά. Ωραία. Την απάντησή του.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, εγώ παραμετροποίησα δίνοντας όνομα, γιατί,
0: ναι,
1: εγώ ζήτησα ελεύθερους κορυφαίους, ναι, football managers.
0: Ωραία.
1: Έδωσα όνομα για τον ΠΑΟΚ, είπα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Έδωσα χρονική διάσταση για τα επόμενα, ναι, 3 με 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έδωσα ένα προφίλ συλλόγου.
0: Ναι.
1: Πόσους, ναι, τίτλους πότε. Του έδωσα, ναι, δεδομένα. Θέλω να σου πω τις καινούργιες του προτάσεις.
0: Ναι, ποιες δηλαδή.
1: Ε?
0: Για να πάμε και σε μια κουβέντα.
1: Έντιν, ναι, Τέρτζιτς, το ξέρεις.
0: Ο Τέρτζιτς. Αυτός είναι κάποιο, το ξέρω, ναι.
1: Προπονητής Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Ο ιδανικός για την ηλεκτρισμένη, ναι, ατμόσφαιρα του μοντέλου της Τούμπας, έγραψε το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα, τεχνητή νοημοσύνη, ναι.
1: Μαουρίτσιο Σάρι, ο μαέστρος,
0: ναι,
1: της,
0: ναι,
1: τακτικής για το ελκυστικό ποδόσφαιρο. Γκράχαμ,
0: ναι,
1: Πότερ, ο αναπτυξιακός, ναι, αν θέλει, λέει, ο ΠΑΟΚ, ναι, να γίνει δυτικοευρωπαϊκό κλαμπ που να,
0: ωραία,
1: πουλάει παίκτες από τα σπλάχνα του.
0: Είναι το κάνει δυτικοευρωπαϊκό εσύ.
1: Ο Γκράχαμ Πότερ είναι η καλύτερη επιλογή.
0: Ναι.
1: Δεν τα λέω εγώ, παιδιά.
0: Ναι.
1: Το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης τα λέει. Και λοιπόν, φυσικά έβαλε και το Σέρτζιο Κονσεϊσάο.
0: Ναι, ναι, ναι, βάλε μια ανατέλεια λίγο.
1: Πάμε η επιστροφή, λέει, με προσωπικότητα νικητή.
0: Ωραία, πάμε λίγο στο συνάδελφο τον Κωστή και άλλοτε συνοδοιπόρο Κωστή Πετρωτό. Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, λίγο να μας πει. Ξέρεις, Κωστή, έβαλε, έχει τρέλα ο Δημήτρης. Με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Καλησπέρα.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, βάζει μια παράμετρο όμως το μοντέλο αυτό.
0: Για πες του λίγο.
2: Τα οικονομικά δεδομένα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, ο Πότερ πόσο κάνει να πάρει έναν προπονητή.
0: Mm.
2: Όπως είναι ο Πότερ. Πόσο κάνει ο Τέρτζιτς προπονητής που ήταν στην Ντόρτμουντ.
1: Οκ, ελάτε να το παραμετροποιήσουμε. Πόσο δίνουμε, ρε παιδιά, δηλαδή. 2 εκατομμύρια το χρόνο δίνουμε.
2: Για ρώτησε το, τι συμβόλαιο παίρνει ο Τέρτζιτς.
1: Κάτσε να ρωτήσουμε λοιπόν. Τι συμβόλαιο έχει ο Τέρτζιτς. Εδώ, εμείς δεν αχωριέστε. Ρωτήστε, μιλήστε εσείς.
0: Γραφείο ατζέντα μας κάνατε, φίλε. Γραφείο μάτζερ και γραφείο γίναμε. Τι γίνεται, Κωστή?
2: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά. Πάντως ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι προχωράει με τον Μπούσιτς, αυτό δεν είναι πληροφορίες.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι, έχει εστιάσει στις συζητήσεις και νομίζω γίνεται απευθείας και με την οικογένεια Σαββίδη.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν αποκλείω να κλείσει σύντομα αυτή η ιστορία. Δηλαδή αυτό που φάνηκε την πρώτη στιγμή ότι ο Μπούσιτς είναι ο βασικός υποψήφιος,
0: ναι,
2: επιβεβαιώνεται και από τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών, όχι ότι έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις, αλλά ξέρω ότι με αυτόν γίνονται κυρίως οι συζητήσεις. Και για τον Μπούσιτς θυμίζω ότι είναι προπονητής που ο ΠΑΟΚ ήθελε και πέρυσι να τον φέρει, σε περίπτωση που έπαιρνε τότε την απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης να αποχωρήσει ο Λουτσέσκου. Τελικά τότε, λόγω και των 100 χρόνων, προτιμήθηκε η παραμονή του Λουτσέσκου. Φέτος, επειδή του χρεώνονται περισσότερα πράγματα ως κομμάτι της αποτυχίας της σεζόν, δηλαδή φαίνεται ότι ξεκάθαρα στον ΠΑΟΚ έχει βγει ένα πόρισμα ότι έφτυγε σε μεγάλο βαθμό η διαχείριση του προπονητή, το πήρε απόφαση ο Σαββίδης και επαναφέρει την προοπτική συνεργασία με τον Μπούσιτς ένα χρόνο μετά, έτσι.
0: Ναι. Πες μου κάτι λίγο. Ο ΠΑΟΚ περίμενε να εισπράξει κάτι από τον Λουτσέσκου?
2: Φυσικά περίμενε.
0: Περίμενε.
2: Γι' αυτό και έγινε όλη,
0: ναι,
2: η κουβέντα.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι, ναι, αυτή. Και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, διαψευστεί κάποιες πληροφορίες που λένε ότι υπήρξαν και επαφές το προηγούμενο διάστημα μεταξύ ΠΑΟΚ και Αλσάντ για το ποσό, τέλος πάντων, το οποίο θα ικανοποιούσε τα θέλω του ΠΑΟΚ για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Γιατί,
0: ναι,
2: στο τέλος μάθαμε ότι δίνουν 3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο ήταν θετική η ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχουν και ρεπορτάζ τα οποία λένε ότι μέχρι και ταξίδι στελέχους της ΠΑΕΠΑΟΚ έχει γίνει στην Αραβία,
0: ναι,
2: για να γίνουν απευθείας επαφές με τους διοικούντες της ομάδας εδώ Κατάρ.
0: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ το ήθελε, αυτό ήταν το ιδανικό σενάριο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ο Καρσέδο τελικά ήταν η πρώτη επιλογή, αλλά δεν προχώρησε για οικονομικούς λόγους.
2: Κοίταξε, ο Καρσέδο ήταν η επιλογή, σίγουρα εξετάστηκε. Η δική μου πληροφορία λέει ότι είχε ένα buyout στο συμβόλαιο του 700 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό ή αν, επειδή πήγε καλά στη Σπαρτάκ, η Σπαρτάκ είναι και μια δυνατή ομάδα της Ρωσίας και της Μόσχας, οπότε μπορεί να έπαιξε ρόλο και αυτό. Δηλαδή ότι, οκ, πρέπει να παραμείνεις εδώ, πήραμε το κύπελο, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, θα μου πεις ο ΠΑΟΚ έχει ένα μεγάλο το παίζει Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Οι ρωσικές ομάδες ακόμα δεν παίζουν. Αλλά ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο και η ρήτρα των 700.000, να μην ήθελε ο ΠΑΟΚ να την πληρώσει. Αλλά ότι εξετάστηκε η περίπτωση του Καρσέδο, εξετάστηκε και είναι και φυσιολογικό, γιατί ένας προπονητής που πήρε την Πάφο, την πήγε στο Champions League που είναι το αποθυμένο του ΠΑΟΚ και γενικώς είχε δείξει καλό έργο. Και αυτή η περίπτωση και ο Σαν Χωσέ, ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Σεϊμπάρ έπαιξε πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στη δική του περίπτωση υπάρχει ένα, γιατί ανανέωσε πριν δύο εβδομάδες, υπάρχει ένα buyout 400.000 ευρώ. Εκεί νομίζω ήταν λίγο περισσότερο διστακτική από την έννοια ότι είναι ένας προπονητής που έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Eibar είναι σε αυτή την κατηγορία. Οπότε δεν ξέρω και αν κάλυπτε και το επικοινωνιακό
0: σχέδιο. Βέβαια.
2: Δηλαδή τον προπονητή ο οποίος θα έρθει από δεύτερη κατηγορία Ισπανίας για να χτίσει τον νέο ΠΑΟΚ.
0: Για τον που ήταν στην Αλζαζίρα. Εντάξει, ναι, 1,7 βαθμοί κατά μέσο όρο.
2: Και η Ίντρικα, Βασίλη, είναι ότι τον άφησε πίσω 24 βαθμούς η άλλα είναι του Ίβιτς. Αυτή είναι η Ίντρικα.
0: Και γιατί πήγε να πάρει τον Ίβιτς?
2: Ο Ίβιτς δεν φεύγει από εκεί, ανανέωσε, έχει μέχρι το 28-29, θυμάμαι καλά. Και με πολλά λεφτά και ο Ίβιτς είναι και πολύ διστακτικός να επιστρέψει στην Ελλάδα πλέον.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τι άλλο μπορείς να μας πεις για τον Πούσιτς για να κλείσουμε κιόλας?
2: Κοίταξε, ο Πούσιτς έχει πολύ καλό. Αν θέλεις πέρασμα από τη Σαχτάρ μια χρονιά, είχε μείνει δύο σεζόν, την πρώτη δεν πήγε από την αρχή, αλλά ήταν η σεζόν που πήρε το double. Και την επόμενη χρονιά δεν πήγαν τα πράγματα όσο θα ήθελε. Βέβαια η Σαχτάρ είναι Σαχτάρ, πάντα είναι, είναι η κορυφαία ομάδα του Ανατολικού Μπλοκ. Και έδειξε καλό έργο, έχει και πέρασμα από Ολλανδικές ομάδες, κυρίως ως βοηθός, είτε μιλάμε για Φέγενορ, είτε μιλάμε για Τβέντε. Είναι ένας προπονητής που φαίνεται ότι έχει τις γνώσεις, φαίνεται ότι είναι σε επαφή με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εμένα το ερωτηματικό είναι, γιατί έχει και αυτό το κακό πέρασμα από την Αλζαζίρα, το κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα επίπεδου ΠΑΟΚ με πίεση πρωταθλητισμού και μπορεί να είναι ο προπονητής που θα επιβληθεί και στα αποδυτήρια. Αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορώ να βάλω ένα ερωτηματικό, αλλά φαίνεται ότι ως πακέτο γνώσεων το έχει το πακέτο γνώσεων. Έτσι. Σίγουρα δεν είναι όμως όνομα το οποίο εύκολα μπορεί να σταθεί απέναντι στο Ραδβάν Λουτσέσκου. Δηλαδή,
0: και η λογική λέει η Κωστή ότι θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί πολύ απλά.
2: Επιθετικό παίζει.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει αποτελέσματα από την αρχή. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί αν έχει αποτελέσματα από την αρχή, οι συγκρίσεις θα είναι άμεσες και ξεκάθαρες. Αυτό είναι κάτι που θα γινόταν σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ναι, κανένας δεν
2: είναι. Απλά, Βασίλη, επειδή το συζητάμε πολύ το θέμα του προπονητή. Εμένα να πάει για θέσιμο είναι ότι το 70% της επιτυχίας μιας ομάδας είναι οι παίκτες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα κριθεί για το στο αν μπορεί να προχωρήσει με Πούσιτς από το τι παίκτες θα του δώσει να προπονήσει. Αν οι παίκτες είναι επιθετικοί και οι επιλογές που θα γίνουν θα φέρουν νέο αίμα και με καλά στοιχεία στην τότε θα έχει τύχη. Αν δεν του βγουν οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ όμως, νομίζω θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Κωστή Πετρωτέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Να
0: είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, τον Τέρσιτς, by the way, τον χάσαμε για δύο εβδομάδες.
0: Άκου. Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι. Δεν αυτά που κάνεις. Άκου.
1: Κάθε Δευτέρα θα το. Αν συνεχίσουμε.
0: Δεν τρικαδόρο.
1: Κάθε Δευτέρα θα το βάζω εγώ. Μετά από νίκες θα μπαίνει αυτό το τραγούδι. Στο σήμα θα είναι. Πούσιτς. Όχι Πούσιτς. Πούσιτς.
0: Αποστόλης.

0: Μια ψυχή μου λέει, δεν ήταν το πρόβλημα η ρήτρα στον Καρσέδο. Δεν ήθελε να φύγει στο εξάμηνο πάνω, ότι θα ήταν άσχημο απέναντι στην ομάδα. Και μου λέει επίσης, να το πω,
1: να το πεις,
0: να το πω για πες,
1: να το
0: άντε
1: πεις.
0: Στείλε ένα χεράκι, βάλε ένα χεράκι, γιατί ξέρεις εγώ πάντα, αν δεν πάρω το από πηγή το ok, δεν, ποτέ, πρέπει να σεβόμαστε την πηγή.
1: Α, στο συνεργάτη μιλάει, εντάξει.
0: Ναι, να το πω, μάλλον έχει ζουλιά. 1,2 εκατομμύρια συμβόλαιο, 1,8 μαζί με τους παρατρεχάμενους, 4 στον αριθμό, συνεργάτες θα έρθουν, και ότι μου το λέει, μου το δίνει οριστικό του Πούσης, ότι αυτός θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Έτσι λέει.
1: Ο συνεργάτης
0: εκπομπής.
1: Πάρα να ακούσουμε λίγο τον Πούσιτς.

0: Και επειδή είμαστε συνήθως μια μέρα μπροστά σε αυτά τα πράγματα, ο Πούσιτς, ο οποίος ως προπονητής βοηθώ στην Μπρέντα για ένα διάστημα μικρό, όχι μικρό, 14 μήνες ήτανε, 2013-14, βοηθός του Κασχαμπέρ Τσχαντάντζε. Μετά πηγαίνει βοηθός στην Ίντερ Μπακού του Ρενέ Χάκε.
1: Αυτά για καλό μας τα
0: λέτε. 68 παιχνίδια. Μετά πηγαίνει Σιτβέντε, βοηθός του Γκέτσιαν Βέρμπεκ. Ήτανε Σιτβέντε για διάστημα και ήταν και υπηρεσιακός προπονητής. Για 3 αγωνιστικές ήτανε και τα πήγε καλά. Μετά βοηθός προπονητή του Πασκάλ Γιάνσεν, του Άρνε Σλότ, συγγνώμη, του Σλότ. Να βγάλουμε το Σλότ να μιλήσει σε 58 παιχνίδια και μετά του Πασκάλ Γιάνσεν και πρώτος προπονητής της Τβέντε για 42 αγώνες με παραπάνω από 2 βαθμούς ανά παιχνίδι από τον Ιούλιο του 18 μέχρι και τον Μάη του 19. Εκεί πάει βοηθός προπονητής στην Αλκμάρ, τον παίρνει ο Σλότ για την ακρίβεια στην Αλκμάρ, βοηθό προπονητή, από το 19 έως το 21 σε 113 παιχνίδια. Παραμένει βοηθός στη Φέγενορντ, πάει πρώτος προπονητής Οκτώβριο του 23 στη Σαχτάρ Ντονέτσκ, μέχρι το Μάιο του 25, 71 παιχνίδια, 2 βαθμοί ανά αγώνα. Και στην Αλζαζίρα που είχε νομίζω είχε το πρώτο μπάτζετ της κατηγορίας, αλλά βγήκε τέταρτος, όπως μας τα είπε και ο Κωστός Πετροδός από το Μετρόπολης, σε 30 αγώνες περίπου 1,7 βαθμοί κατά μέσο όρο για τον Πούσιτς, Μαρίνο Πούσιτς, γεννημένος, να πούμε κιόλας. Α, στο Μόσταρ είχε γεννηθεί ρε, άντε ρε, το Μόσταρ είναι, δεν είναι από πουθενά τυχαία, στο Μόσταρ, βγάζει προπονητές στο Μόσταρ, σοβαρά μιλάω. Ο Ζέλικο δεν είναι από εκεί πέρα. Ο Ζέλικο νομίζω είναι.
1: Και ξέρεις κι άλλους.
0: Ζέλικο, έχει κι άλλους προπονητές. Από το Μόσταρ. Κάτσε να δω λίγο. Ανέβασε λίγο.

0: Λοιπόν, όχι, όχι, λάθος δικό μου για το Ζέλικο από το Μόστα. Θα το κοιτάξω βέβαια. Ο οποίος είναι στα 55. Κλείνει τα 55 ο Πούσης στις 18.
1: Φίλε, κάτι του μου λέει το Μόστα με έναν ίτς προπονητή. Και ναι, δεν ρε, ξέρω, φίλε, μήπως είναι ο Μπάγεβιτς, μήπως είναι.
0: Ο Μπάγεβιτς νομίζω, ναι.
1: Μήπως είναι. Ναι, ρε, φίλε, ναι, που ρε, δεν φίλε, είμαι ναι, κιόλας αθλητικός. Ο Μπάγεβιτς ναι, δεν είναι από το Μόστα.
0: Κάτσε να δω. Κάτσε να το δούμε.
1: Επιβεβαίωσέ με τώρα, θα αισθανθώ καλά σήμερα.
0: Ναι, για να δω. Μόστα.
1: Ο Μπάγεβιτς.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Μπάγεβιτς ήταν, ναι, ναι.
0: Βέβαια, να το, ο Μπάγεβιτς. Άρα πήρε τον επόμενο Μπάγεβιτς.
1: Έλα, μπρο, εντάξει, το βγάλαμε.
0: Εντάξει, ρέμισε, δύσκολο σε εσά κιόλας. Το κοντζαμαν Μπάγεβιτς. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με φόντο την προκαταρτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι ηγέτες της G7 συνεδριάζουν στην Εβιάν της Γαλλίας με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη περνά στην επόμενη φάση και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, λέγοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος και ότι οι συγκρούσεις διαρκούν υπερβολικά πολύ με βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Όπως δήλωσε, η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Σύνοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων με κυρώσεις στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία με πρόσθετα μέσα αεράμινας. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέρ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις για στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. Ο κύριος Ρενιέρ ανέφερε επίσης ότι στο SAFE έχουν ήδη ενταχθεί η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ αύριο αναμένεται να υπογράψει και η Γαλλία. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Στο μεταξύ, πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου. Η ρύθμιση ορίζει ότι το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30-50% του αντίστοιχου ΣΕΠΕ που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, με το ακριβές ποσοστό να καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, τίθενται όρια και στο συνολικό ποσό αποπληρωμής του δανείου, καθώς αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια διάρκειας μέχρι 4 ετών, το 70% για δάνεια άνω των 4 και μέχρι 8 ετών και το 75% για δάνεια διάρκειας άνω

0: των 8 ετών. Οι νέες ρυθμίσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των emails ψηφοφόρων από Δήμου Ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Αντίθετα, η εισαγγελέας για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα από Δήμου Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, θεωρώντας, όπως είπε, ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε κατά του 63χρονου που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μια 8χρονη σε πάρκο των Σικαιών στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Ο 63χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καθηγητής στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν η ανήλικη με καταγωγή από την Ιγυρία ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του για να επικοινωνήσει με τους γονείς της, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της. Σε επαόριστον αργία έθεσε το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση που συνδέεται με περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στην Αθήνα. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Γραμματείας του Πατριαρχείου, στην οποία γίνεται λόγος για θλιβερό γεγονός που έλαβε χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα. Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, η πατριαρχική απόφαση καταδεικνύει τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την εκκλησιαστική διοίκηση. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Ανοιχτή από σήμερα μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους. Στόχος είναι οι υποψήφοι να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα SMS για τις βαθμολογίες και τα τελικά τους αποτελέσματα. Ο καιρός. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, για το Μουντιάλ θα πούμε στο τέλος της εκπομπής, εντάξει, τελευταίο ημίωρο. Okay. Θα πάμε λίγο στο... Έχει πολύ ενδιαφέρουσες δισούλες μετά τα όσα έγιναν τα ξημερώματα. Να τι μαρτύρο είναι αυτό, ρε φίλε. Να πέφτεις για ύπνο και να νιώθεις ενοχές. Ότι δεν βλέπεις το μάτς.
1: Αφού αυτό είναι με τη διαφορά της ώρας και σε ενοχές.
0: Μα νιώθεις ενοχές, γιατί θεωρητικά περιμένεις το Μουντιάλ για να μπορέσεις να δεις και άλλες χώρες και άλλες ομάδες, άλλες ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Αλλά δεν αντέχεις. Τώρα σήμερα θα δω το Γαλλία Σενεγάλη. Είναι 10 η ώρα. Η Γαλλία είναι μία από τις ομάδες που περιμένω να δω. Δηλαδή είδα την. Ναι, εσύ θα σηκωθείς, ρε φίλε, τι θα σηκωθείς το πρωί. Τι χαβαλετζίδα κοιμηθείς, θα σηκωθείς. Μια χαρά. Ό,τι εγώ θα σηκωθώ 7. Δηλαδή, άμα κάτσω και εδώ και το Ιράκ με την Νορβηγία, αύριο θα έρθω και κουτουλάμε τα κεφάλια μας με τον Δημήτρη. Μία η ώρα. Βάλε και το cooling break. Χαμός με το cooling break γίνεται παρεμπιπτόντως. Γιατί λέγεται το κάνουν επίτηδες για διαφημιστικούς λόγους. Ότι δεν είναι για την φροντίδα των, και προστασία των ποδοσφαιριστών. Αλλά είναι για να παίζουν διαφημίσεις το cooling break και το βαφτίσανε έτσι. Η Γαλλία είναι μία από τις ομάδες που θέλω να δω. Η Αργεντινή παίζει το πρωί 4 η ώρα. Τι 4 η ώρα. Θα το δει ο Λαδιανός με τον Τζομπάνογλου. Οι οποίοι θα βλέπουν, θα κάνουν ταυτόχρονα και το. Μην τολμήσετε αύριο το πρωί και με ρωτήσετε πόσο ήρθε το μάτς Αυστρία ή Ιορδανία, ρε μπαγάσιδες. 7 η ώρα το πρωί ξεκινάει. Μην ρωτήσετε, μπροστά σας θα το έχετε αυτό το μάτς. Γαλλία είναι ομάδα τέτοια. Η Βραζιλία επίσης. Απογοητευτική. Η Αγγλία επίσης. Η Αργεντινή επίσης. Στεναχωρήθηκα χθες. Χθες ήταν, όχι προχθές ήταν, με την Ολλανδία. Βασικά εκνευρίστηκα, ας πούμε, την Ολλανδία. Γιατί σου έχω πει ότι είμαι Ολλανδία, κάθισα την είδα, καταφέραμε να μην κερδίσουμε. Φάγαμε γκολ με κεφαλιά από Ιάπωνα στο 90. Οι Ιάπωνες μας βάλαν γκολ στο 90 με κεφαλιά. Για το Θεό, ρε.
1: Τσαπάν.
0: Δηλαδή για το Θεό.
1: Μια χαρά.
0: Δεν μ' άρεσε η Ιαπωνία. Δηλαδή, περιμένοντας μια ομάδα η οποία είχε κερδίσει τα φιλικά παιχνίδια τη Βραζιλία και την Αγγλία, λέω θα παίξει μπάλα και τελικά παίζανε άμυνα και χτυπούσαν στην κόντρα επίθεση. Αφελής η Ολλανδία. Θα δούμε. Η Γαλλία θεωρείται πάντως το πολύ μεγάλο φαβορί.
1: Από πότε έγινε μεγάλο φαβορί?
0: Θεωρείται το μεγάλο φαβορί.
1: Με ποια παίζει, με τη Σενεγάλη?
0: Με τη Σενεγάλη, ναι.
1: Τώρα τα λεφτά λέει είναι. Αλλά
0: δηλαδή Γαλλία versus Γαλλία. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Γαλλία versus Γαλλία. Ναι. Γαλλία 1, Γαλλία Β.
0: Τον Διαντή τον πήρε η Σενεγάλη στην αποστολή.
1: Τον Διαντή από τον Άρη.
0: Είναι τόσο καλή χρονιά για το παιδί, φίλε. Πολύ καλή χρονιά. Γιατί δεν το πάνε το παιδί. Έχει παίξει under 17, έχει παίξει under 19. Έχει παίξει όλες τις εθνικές ομάδες. Πάντω και στο Μουντιάλ είναι βήτη τιμή.
1: Άνα, γεια σου. Αυτό ψάχνεις τώρα. Να μοσκοπουληθεί
0: όχι,
1: μετά.
0: Υπάρχει buyout. Ούτως ή άλλως. Δεν είναι. Υπάρχει μια συμφωνία. Αν τα δώσει η Αλτιρή για τα λεφτά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Άρης. Λοιπόν, θα πάμε σε μπάσκετ. Θα πάμε λίγο σε Ομπράντοβιτς. Και θα αφήσουμε για τελευταίο κομμάτι της εκπομπής το Μουντιάλ. Έτσι και μια σούμα λίγο το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Να είσαι προετοιμασμένος για Βαλαντσιούνας. Το λέω επίσης. Μάλλον Ζαλγκίρις βέβαια θα πάει. Έκανε μια πολύ ωραία δήλωση, επειδή είπαμε για νέα, για μπάσκετ. Έκανε μια πολύ ωραία δήλωση. Μάλλον έγινε γνωστή η ομιλία του ιδιοκτήτη των New York Knicks, ο οποίος είναι από ιδιόρυθμος έως εξαιρετικά ιδιόρυθμος έως απίστευτα ιδιόρυθμος, ο James Dolan, ο οποίος είχε ζητήσει από τους παίκτες 10 εβδομάδες να μην έχουν επαφή με γυναίκες και γενικώς να μην έχουν σεξουαλικές επαφές για να μην χάσουν ενέργεια αν θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, όπως λέει, κάνει σπαρτιάτες. Έτσι, κάνει σπαρτιάτες.
1: Πού το ήξερε αυτό?
0: Πού το ξέρει αυτό?
1: Είναι σωσμένο σε κανένα πάπυρο, τίποτα. Είναι γραμμένο σε πέτρα, άμα θες.
0: Οι σπαρτιάτες, αν ξέρει κάποιος να μας το πει, το διάβασα. Στο 6930 στο Viber 078-228. Οι σπαρτιάτες πριν τις μάχες.
1: Δεν. Και πόσο πριν τις μάχες?
0: Ναι. Και αν μπορεί να μας προσδιορίσει και το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν και το ήταν προγραμματισμένες οι μάχες. Οι εκστρατείες ήταν προγραμματισμένες. Ναι. Αλλά μια μάχη μπορεί να έχονταν έτσι. Δηλαδή, είχαν και αυτοί εμπάργκο. Τους έλεγε ο στρατηλάτης ότι κοιτάξτε να δείτε. 10 εβδομάδες πριν γιοκ, τίποτα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Για τους Αθηναίους δεν το πολύ κόβω να συνέβαινε, να συνέβαινε αυτή η δέσμευση. Τους έχω σε μια πιο έτσι free κατάσταση. Αλλά για τους Σπαρτιάτες τι να σου πω. Είναι γραμμένο σε πέτρα αν θα είναι.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Δεν το ήξερα. Εγώ ήξερα ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Έτσι νόμιζα δηλαδή, όχι ήξερα. Έτσι νόμιζα. Αν ξέρει κάποιος, 6930-078-228, θα μπορούσε να είναι και ερώτηση στον εκατομμυρίουχο αυτό το πράγμα. Πόσες εβδομάδες. Δεν θέλω να το πω. Πόσες εβδομάδες κόβανε το σεξ στις Σπαρτιάτες πριν από μια 6-4-3. Καθόλου, 2 εβδομάδες, 5 εβδομάδες, 6 εβδομάδες, 10 εβδομάδες. Περιμένουμε στις απαντήσεις.

0: Λοιπόν, είπαμε θα, να ανοίξουμε λίγο, να πάρουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς. Αποχαιρέτησε ο Αταμάρ και μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο σήμερα. Και ο Σλούκας μάλιστα του, κάτι του έγραψε στα social media ο Γιώργος Κούβαρης από τον Καζέτ. Θα το θυμάται γιατί εγώ το θυμάμαι. Mm-hmm. Νομίζω προφέσορ. Προφέσορ είναι Γιώργο, καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Μάλιστα. Ναι. Ο προφέσορ είπε. Και ναι. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις αξεχαστές και στιγμές που ζήσαμε.
0: Για πες μας, ο Τοϊόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, ο Μίτογλου, ο Ναν, γενικώς τι ανέβασαν τίποτα τα παιδιά αυτά?
1: Μάλλον τον έχουν ίντερνετ εκεί που είναι τώρα. Δεν ξέρω.
0: Δεν έχουν. Και δεν τώρα μια σύντοση ούτε δεδομένα, τίποτα, μηδέν.
1: Τίποτα. Ναι, τίποτα. Έχει πέσει το σύστημα, το δίκτυο.
0: Σιγά μην ανέβαζα. Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς τελικά ή όχι, ή περιμένουμε?
1: Σίγουρα περιμένουμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να, ότι να χαλάσει, να πάει σε κάτι διαφορετικό από τον Παναθηναϊκό. Είναι τώρα που μιλάμε ή ο Μπράντοβιτς ή το χάος.
0: Ναι.
1: Γίνονται πολύ έντονες προσπάθειες από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Γίνονται μεθοδικές κινήσεις, έτσι με λεπτότητα, με σεβασμό. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και τελειωμένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση και θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, ξέρω εγώ μέχρι τέλος του Σαββατοκύριακου, αντί και λίγο παραπάνω, ενδεχομένως να ξέρουμε 100% ποιος θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και φυσικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κάθε μέρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει και ξαναλέω βάσει των κινήσεων που κάνει η ΚΑΕ, mm-hmm. όλο ένα και πλησιάζει για τη μεγάλη επιστροφή στον Πράσινο Πάγκο ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια.
0: Γιώργο, πάντως σε μένα η περίπτωση του Παναθηναϊκού του Μπράντοβιτς μου θυμίζει σε πολλά, με διαφορετικά δεδομένα, μεν οικονομικά, αλλά μου θυμίζει πολύ η περίπτωση Άρη Σπανούλη. Τι θέλω να πω, ο Άρης δεν είχε μιλήσει με κανένα άλλο προπονητή, πίστευε στο Σπανούλη, άφησαν πιθανότητες και ο Παναθηναϊκός έχω την εντύπωση ότι κάπως έτσι έχει λειτουργήσει, δηλαδή πιστεύει ότι με τον ΑΒ τρόπο θα συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς. Με διαφορετικά επαναλαμβάνω δεδομένα.
1: Κρατάω την ατάκα που είπε χθες ο Βασίλης Σπανούλης στην συνέντευξη τύπου, που είπε είχαμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για παίκτες.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είχαμε συμφωνήσει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με τον Μπράντοβιτς. Θα μιλάνε για το ρόστερ, για το τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται και μετά θα βγει και ανακοίνωση της επιστροφής του. Mm-hmm. Κάπως έτσι πιστεύω θα γίνει το πράγμα και με την περίπτωση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάντως έχει πάρα πολλές πιθανότητες η αλήθεια είναι αυτή για τη μεγάλη επιστροφή για τον λόγο του ότι και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς θέλει να επιστρέψει στους πάγκους. Τον θυμίζω ότι έχει ένα κοτσάρι από πέρυσι τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο του παιχνίδι ήταν κατά διαβολική σύμπτωση εναντίον του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens. Αυτό είναι το τελευταίο του μάτς ως προπονητής πέρσι. Και με δεδομένη και την επιθυμία να επιστρέψει και στην Ελλάδα, γιατί θέλει να μείνει στην Ελλάδα, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός του παρέχει όλο το πακέτο mm-hmm. και το αγωνιστικό και των στόχων και τα πάντα, προκειμένου να συνεχίσει να επιστρέψει μάλλον στους πάγκους, πολλό δε μάλλον σε μια ομάδα την οποία γνωρίζει καλά, έναν οργανισμό τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μια ομάδα με την οποία έχει ζήσει τα καλύτερα χρόνια της προπονητικής του καριέρας. Έτσι, 5 ευρωπαϊκά, δηλαδή τα 5 από τα 9 που κατέκτησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια, ναι. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε.
1: Περιμένουμε, ναι, να εξελίξει. Κάθε μέρα που περνά είναι. Πώ είναι λίγο ο Τσιόδρα, μαθημάζε στο κορονοϊό.
0: Ναι,
1: κάθε
0: 24
1: που είναι κρίσιμο. Τι ωραία, εσύ για τον Μπράντοβιτς. Κάθε 24 που είναι κρίσιμο για την μεγάλη επιστροφή.
0: Γιώργο Κούβαρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν λίγο η γραμμή, λίγο το σήμα δεν μα βοήθησε. Ήθελα να το ρωτήσω και για τον Αταμάν κάποια πράγματα. Δεν ανέφερα τυχαία τα ονόματα όπως αντιλαμβάνεσαι.
2: Ναι, όχι, προφανώς.
0: Αυτοί οι τέσσερις παίκτες, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, αν έμενε ο Ταμάν, θα πήγαιναν στη διοίκηση του Παναθηναϊκού και θα έλεγαν ότι ξέρετε, θέλουμε να φύγουμε. Κάποιος μπορεί να το κάνει ούτως ή άλλως και τώρα. Από αυτούς,
2: για ξαναπες τους παίκτες.
0: Το Γιώπουλος, Καλαϊτζάκης, Ναν, Μίτογλου και άλλοι είναι. Απλά για αυτούς τους τέσσερις σου λέω με σιγουριά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν μπορούσαν πλέον άλλο τη συνύπαρξη με τον Αταμάν. Ο Τογιόπουλος μπορεί να το κάνει και τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει η αναπροσαρμογή στον Τογιόπουλο με μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές. και θα περιμένει.
2: Καλά,
0: ότι...
2: θεωρητικά ο Μπράδοβιτς θα το αποφασίσει και θα το εξηγηθεί αυτό το πράγμα. Και λέω θεωρητικά γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Έτσι.
0: Δεν έχει πολλές επιλογές γιατί πρέπει να έχει και Έλληνες παίκτες. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει Σλούκα, το Γιόπουλο, Μωραΐτη, Καλαϊτζάκη, Μητόγλου. Ο Σαμοντούροφ πάει στο κολέγιο. Γεια σας. Ο Αβδάλας είναι κολέγιο.
2: Γεια σας.
0: Έχει Κουζέλογλου επίσης. 6. Έλληνες. Ποιο ξεχνάω. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Επίσης το τελευταίο παιχνίδι, τελευταίο τελικού πρωταθλήματος, το κοντέρ έγραψε το Ιόπλος 21. Τον αφήνεις να φύγει. Όταν όλοι λένε το πόσο αδικήθηκε και όντως αδικήθηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Δεν είναι τόσο απλό.
2: Όχι, μετά όμως μπαίνεις στη διαδικασία, εσύ Βασίλη Αρχηγού, παρόντος πας αρχή Παυσάτο. Τι θα κάνεις αν σου πει ότι ο Μπράντοβιτς ότι δεν τον θέλω. Ο χύψη ο Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Μα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι να πει ο Μπράντοβιτς δεν τον θέλω. Γιατί ο Μπράντοβιτς ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι οι Έλληνες. Και ότι δεν έχει επιλογές. Το πρόβλημα είναι να επιμείνει ο Ιόπλος και να πει θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Δηλαδή ευχαριστώ πολύ για την προσαρμογή συμβολέου, αλλά εγώ θέλω να φύγω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί ο Μπράντοβιτς δεν θα το πει αυτό το πράγμα, γιατί ξέρει ότι είναι, δεν υπάρχουν Έλληνες. Θα μου πεις, κάτσετε Βασίλη, διαρρώασο ο Σλούκας, διαρρώασο ο Τογιόπλος, διαρρώασο ο Μωραΐτης. Αλλού δεν χρειάζεται. Εκτός και αν πάει και πάρει κάποιον άλλον Έλληνα. Υπάρχουν όμως Έλληνες άλλοι. Δεν είναι, η αγορά δεν σφίζει από Έλληνες. Είναι ζήτημα. Το Τογιόπλου το αφήνω ανοιχτό. Να αναλάβει βέβαια πρώτα ο Μπράντοβιτς και μετά.
2: Εγώ θεωρώ ότι δύσκολα παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρίσκεται στο μετέχμιο, δηλαδή μιας αλλαγής προπόνητη, θα πάει να πει ότι θέλω να φύγω.
0: Φέρει μια φωτιά. Να στο βάλω το χέρι μου μέσα. Όσο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ότι θα γίνει, είμαι σίγουρος.
2: Εγώ δεν ξέρω.
0: Για το αν θα περάσει δεν είμαι σίγουρος.
2: Όχι. Που με αλλαγή προπονητή και να υπάρχει λίμπο κατάσταση και να έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, ας πούμε. Ότι είσαι τόσο αδικημένος και θα έρθει καινούριος και ότι θα έχεις. Σε κάθε περίπτωση είναι και θεμαστόχωρα, ας πούμε, έτσι. Ότι θα πας να διεκδικήσεις τα πάντα όλα, ας πούμε, με τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία σου και πάλι μια ομάδα στην οποία κάθε παίκτης, φαντάζομαι εγώ, τώρα και είναι λογικό, θα ήθελα να είναι μέρος και εσύ να πεις ότι όχι, ευχαριστώ, φεύγω. Δεν μου κάθεται. Εντάξει, okay, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν μου κάθεται. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουνε,
0: ναι.
2: είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα το σκασκόλ πάνω από την κούνια του όσο μεγάλωνε.
0: Όχι,
2: να το καταλάβω
0: όχι,
2: και αυτό.
0: Υπάρχει, όχι,
2: και να του βγει έτσι.
0: Βγάλω το αυτό. Καμία σχέση.
2: Μιλάω γενικά.
0: Καμία
2: έτσι,
0: σχέση. Όχι, καμία σχέση.
2: Αλλά όταν γίνεται ένα rebuild, όταν έχεις φάει τόσο μεγάλη πίκρα, όταν θα πας να διεκδικήσεις το 8ο, να το ράψεις, δεν ξέρω και εγώ τι, να πάρεις την εκδίκηση σου και τέτοια, σε αυτή την προσπάθεια, αν ήμουν εγώ στη θέση, θα έλεγα ότι ναι. Και με αναπροσαρμογή και με αδικία και ουσιαστικά εμέσως πλέον σαφώς με ένα συγγνώμη και να πω ότι εγώ για φεύγω. Εμένα.
0: Ναι.
2: Εμένα. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις πολλά περισσότερα.
0: Ωραία. Λάξη. Λέω εγώ τώρα. Η ομάδα Α, η οποία παίζει στην Ευρωλίγκα, σου λέει σου κάνω αναπροσαρμογή και από τα 500 σε πάω στα 800.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Η οποία ομάδα Α που παίζει στην Ευρωλίγκα παίρνει ας πούμε τον κορυφαίο προπονητή. Αλλά ταυτοχρόνως πάει και παίρνει άλλους 2-3 γκάρ και ο χρόνος συμμετοχής σου είναι στα 8 λεπτά maximum στην Ευρωλίγκα μάλλον είναι αμφίβολος ο χρόνος συμμετοχής σου, ερωτηματικό και στην Ελλάδα έχεις χρόνο συμμετοχής. Και αυτό δεν σε κάνει ευτυχισμένο. Η ομάδα Β σου δίνει επίσης 800, παίζει στο EuroCup και σου διασφαλίζει ότι θα έχεις ρόλο περί των 20 αγωνιστικών λεπτών και ο προπονητής είναι το ίνδαλμά σου όταν ήσουν μικρός. Πάω να σε βάλω στο μυαλό του παίχτη τώρα. Δηλαδή ο κορυφαίος προπονητής από τη μία, το ίνδαλμά σου από την άλλη. Γιατί να μην πάω να πεις 800 από εδώ, 800 από εκεί. Για πόσα χρόνια έχω συμβόλαιο εδώ πέρα? Για άλλα 2 χρόνια. Τι μου προσφέρει ο άλλος? 3 χρόνια συμβόλαιο. Ποια προοπτική υπάρχει? Να φύγω μεν από την Ευρωλίγα και να πάω στο EuroCup για ένα χρόνο, αλλά του χρόνου να είμαι στην Ευρωλίγα.
2: Αυτό
0: και με το ρόλο που θέλω.
2: Αυτό είναι προοπτική.
0: Ναι, με την προοπτική, ναι.
2: Δεν είναι δεδομένο.
0: Τι σε κάνει λοιπόν να πιστεύεις ότι ο παίκτης αυτός δεν θα πάει να το ζητήσει? Εγώ σου λέω ποια είναι τα δεδομένα.
2: η στοχοθεσία της ομάδας, αυτό και μόνο. Δηλαδή,
0: εμένα στο μυαλό μου
2: τα λεφτά τα είδα και τέτοια. Το ότι να γραφτεί,
0: δεν λέω ότι θα γίνει, συγγνώμη. Ε. Ναι. Δεν λέω ότι θα γίνει.
2: Όχι, ναι.
0: Εγώ, και εδώ είναι, και εδώ είναι χαρούμενος.
2: Και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου κάνω τώρα, ναι. Έτσι.
0: Αυτό το εγχαγώθηκε.
2: Δηλαδή, και εγώ, εντάξει, ολόψυχα, άμα είναι να γίνει για το καλό της ομάδας, της Β' ομάδας, να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν εγώ ήμουνα και είχα μία ευκαιρία στις 100 να γραφτεί το όνομά μου.
0: Όχι, απορρίπτει να το κάνει.
2: Τι?
0: Το απορρίπτει δηλαδή το να το κάνει.
2: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ σου βάζω έναν αποτρεπτικό παράγοντα.
0: Αυτό σου λέω.
2: Δεν το απορρίπτω ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά σου λέω ότι αν είναι να διεκδικήσω εγώ με τον αμφίβολο χρόνο συμμετοχή μου να γραφτεί το όνομά μου και να πάρω ένα μετάλλιο ότι κατέκτησα την Ευρωλίγκα και ήμουν μέρος εκείνης της ομάδας που κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
0: Είμαι δυστυχισμένος.
2: Θα έλεγα ντέφι να γίνει μια χρονιά.
0: Ναι, αλλά είμαι δυστυχισμένος. Είμαι δυστυχισμένος.
2: Ναι, είδε.
0: Ναι, αλλά είμαι δυστυχισμένος αυτό. Εγώ σου εξηγώ. Για ποιο λόγο θα γίνει. Αυτό που δεν μπορώ να σου πω είναι αν το αίτημά του θα ικανοποιηθεί. Σου λέω όμως τι θα γίνει.
2: Πάντως άλλαξαν και οι παράμετροι της δυστυχίας.
0: Δηλαδή για πες.
2: Δηλαδή είναι, αποτελεί παρελθόν η βασική παράμετρος της δυστυχίας του συγκεκριμένου παίκτη.
0: Ναι, σωστό.
2: Έτσι.
0: Αν όμως πιστεύω
2: άρα
0: εγώ
2: το ότι είμαι δυστυχισμένος πρέπει να γίνει.
0: Ναι, θα
2: ήμουν δυστυχισμένος. Ήμουν δυστυχισμένος.
0: Σωστό.
2: Και δεν ξέρω αν θα εξακολουθήσω να είμαι δυστυχισμένος ή μπορώ να είμαι και χαρούμενος.
0: Αυτή θα είναι η επιχειρηματολογία του Α.
2: Ναι.
0: Ότι ξέρεις κάτι, ναι, αλλά αυτό τελείωσε τώρα. Πήγαμε σε άλλο. Μίλα με τον επόμενο, με τον κορυφαίο, να δεις θα σου πει και μετά βλέπουμε.
2: Και παρόλα αυτά, εσείς αυτό θεωρείς ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα το βάζει το χέρι στη φωτιά, ότι θα πει φεύγω ή θέλω να φύγω μάλλον. Εσύ δηλαδή βάζεις το χέρι στη φωτιά, γιατί μου πες φέρε φωτιά.
0: Ναι. Στη δίκηση ναι. Αν μετά την παρεμβολή του προπονητή, του κορυφαίου προπονητή, αλλάξει το μυαλό του, εκείνο είναι ενδυασμός με μένα. Αν το προπονητής ο κορυφαίος του αλλάξει το μυαλό, στη διοίκηση είναι 100%. Ο προπονητής όμως μπορεί να του αλλάξει το μυαλό. Του πει έλα εδώ, εγώ δεν θέλω να φύγεις και σκοπεύω να σου προσφέρω αυτά ως αγωνιστικό ρόλο. Όχι λεπτά συμμετοχής που λέει κάποιος, θέλει εγγυημένο χρόνο συμμετοχής. Βλακίες, ποτέ δεν γίνει. Κανένας προπονητής δεν λέει εγγυημένο χρόνο συμμετοχής. Το ρόλο. Ότι με βάση το τι σκοπεύω να πάρω δύο παίκτες σε αυτή τη θέση και εσύ να μοιράζεσαι με αυτό το παίκτη αυτό το χρόνο. Καταλαβες. Πάμε διάλειμμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά μέχρι την Παρασκευή. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων, το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύονται οικογένειες και στηρίζεται ο ορεινός τουρισμός στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρπαγής ανήλικης από περιοχή των Γρεβενών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε πρανές της Εγνατίας Οδού στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου προς τα Ιωάννινα στον κόμβο της Τήριας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, όλη η κουβέντα που κάναμε τώρα μου θύμισε τριγωνομετρία. Το τρίγωνο Α με το τρίγωνο Β. Θα βγει το τρίγωνο.
1: Γεωγονίες εντός, εκτός και επίτα αυτά και τέτοια. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Να σου πω, δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας που αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Είναι καθαρά θέμα ομάδων και ατζέντιδων και τέτοια, έτσι. Δηλαδή, στο μπάσκετ γενικά μιλάω τώρα. Μεταγραφές κάνει ο καθένας όσες θέλει, όποτε θέλει.
0: Ναι, όποτε θέλει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Να έχουμε δουλειά. Ναι. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Στο ποδόσφαιρο που βάζουν ναι, ναι. Να μην είσαι στην πρίζα 365 μέρες το χρόνο ή 366 τα δίσεκτα.
1: Όχι. Να μην πάρει διακοπές εσύ, Βασίλη.
0: Να μην έχεις, να μην παίρνεις τον υπολογιστή σου. Ναι. Όλοι πάνε, λένε, ας πούμε, σε αεροπορικές εταιρείες. Τι δικαιούμε, μια οχτάκυλη βαλίτσα και κάτι ξέρω εγώ που έχει στον νόμο. Εμείς τον υπολογιστή κανονικά. Άλλοι βάζουν παπούτσια, βάζουν ρούχα κτλ. Εμείς εκεί τον υπολογιστή.
1: Δεν θα προλάβει να στεγνώσει άσφαλτο στο αεροδρόμιο, στο τελωνείο εκεί. Την καθίζεσαι που είπες. Θα ξαναπέσει το.
0: Παρεμπιπτόντως εκεί γίνει και η υποδοχή της Προύσας. Εκεί ακριβώς στο ίδιο σημείο. Το 97 είχε γίνει. Αλλά η απόφαση ήταν σωστή όμως. Να είμαστε σωστοί με το αεροδρόμιο, γιατί σου λέει ότι δεν γίνεται να έχει δυσλειτουργία το αεροδρόμιο που θα έρθει στους κόσμους. Για τους τουρίστες που έρχονται και τα λοιπά και να γίνει πανικός, Τελωνείο. Σωστό. Όχι, να λέμε το σωστό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου έναν υπάλληλο εκεί πέρα του Τελωνείου. Καλός άνθρωπος, ρε φίλε. Πραγματικά καλός άνθρωπος. Φτάνουμε, παρκάρω και ξαφνικά διαπιστώνω ότι έχω κάνει ένα λάθος το οποίο απαγορεύεται. Για τα χρόνια που είμαστε στο ρεπορτάζ, δεν έχω πάρει νερό. Πάω λοιπόν σε έναν υπάλληλο και του λέω, έχει κάπου κανένα μηχάνημα να πάω να πάρω νερό, γιατί έπρεπε να πάω μετά στο αεροδρόμιο. Με κίνδυνο να σε γράψουν ένα και δεύτερον και βασικότερο να χάσεις τη θέση που έχεις παρκάρει. Και μου λέει, περίμενε. Κοιτάει, αμάν λέει, φύγανε κάτι 24 νερά, λέει, μου φέρανε. Ας ούτε να λέει 2-3 24, λέει, όποιος θέλει άλλο νερό να πάρει. Πόσα θέλεις, λέω 3. Και είχε 3 νεράκια ο άνθρωπος, λέει, τελειώνει με ένα η βάρδια μου και μου δίνει 3 νεράκια για μένα και άλλους 2 συναδέλφους. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν ρώτησα και το όνομά του. Απλά τον ευχαρίστησα. Κύριος, μακάρι όλοι. Όχι, Αριανός ήταν για να μου το δώσει το νερό, γιατί ήταν για την υποδοχή. Αν ήσουν εσύ, ούτε τον πυρετό σου δεν θα μου δει. Ούτε τον πυρετό σου. Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Βαθμολογίας. Εντάξει, σήμερα περιμένουμε, θα πούμε και τα παιχνίδια, τα είπαμε βέβαια. Πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Κορέα από 3 βαθμούς, Τσεχία, Νότια Αφρική 0. Δεν μου άρεσε καθόλου το Μεξικό, παρότι νίκησε με 2-0. Πολύ βαριά ομάδα, εκτός κι αν ήθελε να παίξει έτσι. Τσεχία, Νότια Κορέα, δεν το πολύ είδα το μάτς, είδα highlights, αλλά είδα μια Νότια Κορέα η οποία έπαιζε επίθεση και μια Τσεχία η οποία έπαιζε άμυνα. Δεύτερος όμιλος, Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ, Βοσνία από 1 βαθμό. Ελβετία δεν μου γέμισε το μάτι, ο Καναδάς πολύ γρήγορη ομάδα, πολύ αθλητική ομάδα.
1: Πολύ, εμένα ο Καναδάς πάλεψε. Έπαιζε και στο κοινό του μπροστά, δεν παράτησε κανένα.
0: Ναι, μπάλα δεν ξέρουμε όμως.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, κάτι σούτα από τη, μισή περι... ναι. από τη μικρή περιοχή στα περιστέρια.
0: Ναι, μπάλα, ρε, αυτό λέω, μπάλα
1: φίλε,
0: δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, φτάνει. Okay.
0: Μπάλα δεν ξέρουμε. Βοσνία δεν τρελάθηκα. Τρίτος όμιλος, Σκωτία 3 βαθμοί. Μαρόκο, Βραζιλία από 1 Ναϊτή 0 βαθμούς. Είδα λίγο Βραζιλία-Μαρόκο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Ρωμάριο. Ο οποίος είχε μια συνάδελφο και καλονή ταυτόχρονα δίπλα του και ήταν ο σχολιαστής. Και όταν ρωτήθηκε για την αποτυχία της Βραζιλίας, ο Ρωμάριο είπε: όχι, είναι επιτυχία. Λέει έτσι πως παίξαμε σαν Βραζιλία. Το Μαρόκο ήταν καλύτερο, λέει, σαν ομάδα. Τεχνικά, λέει, καλύτερο. Σε επίπεδο συνεργασιών, καλύτερο. Και ο βαθμός που πήραμε έτσι πως παίξαμε πάλι πολύ ήταν.
1: Πριον ο Κορδέλα, ναι. Αντσελότη τον πέρασε ο Ρωμάριο.
0: Γενικώς περνάει ο Ρωμάριο. Γενικώς. Αμερική. Τέταρτος όμιλος 3 βαθμοί, Αυστραλία 3, Τουρκία 0, Παραγουάη 0. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχαν και ταχύτητα, είχαν και ποιότητα. Παρεμπιπτόντως έχει φοβερή ιστορία αυτός ο Μπαλογκάν, ο Σέντερ Φορ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα αυτό που λες εσύ δεν το ξέρω. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία πετούσε στο γήπεδο. Ο Μπαλογκάν, ο Σέντερ Φορ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η καταγωγή του, τη διαβάσατε στην ιστορία?
1: Όχι.
0: Η καταγωγή του είναι από την Ιγυρία. Πάνε λοιπόν οι γονείς του στο Λονδίνο, έγκυος η μητέρα του, για να δουλέψουν. Κάποια στιγμή για να πηγαίνει η μητέρα του στην Αμερική, Ατλάντα δεν κάνω λάθος, και μένει παραπάνω από διάστημα από ό,τι είχε προγραμματίσει και έρχεται η στιγμή για να, για να πετάξει και της απαγορεύει η αεροπορική εταιρεία να πετάξει, γιατί πολύ απλά βάσει πρωτοκόλλου και επειδή ήταν στις μέρες της δεν μπορούσε να την, δεν μπορούσε να την βάλει στο αεροπλάνο, γιατί θα ήταν συνυπεύθυνη αν συνέβαινε κάτι στην εγκυμοσύνη της. Υποχρεωτικά λοιπόν μένει στην αδερφή της, γεννάει στην Αμερική, γεννιέται τον Μπαλογκάν στην Αμερική και παρότι έπαιξε under 19 σε άλλη εθνική ομάδα, πήρε το διαβατήριο το αμερικάνικο λόγο το ότι γεννήθηκε στην Αμερική, έκανε φέτος φοβερή χρονιά στη Μονακό και παίζει στην Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, δες τώρα, από μια αεροπορική εταιρεία προσέγγινε όλη η ιστορία. Τουρκία-Αυστραλία, πλασματικό το 2-0. Η Τουρκία είχε την μπάλα συνέχεια, αλλά την πάτησε πρωτάρα, γιατί στο transition η Αυστραλία έκανε ό,τι ήθελε. Γερμανία στον 5ο όμιλο 3 βαθμοί, ακτέλεφαντος του 3, η σημερινός Κουρασάο από 0. Δεν είδα κανένα παιχνίδι, είδα μόνο τα highlights, δεν έχω άποψη. Απλά επιμένω σε αυτό που είχα πει, ότι τη Γερμανία που δεν την υπολογίζει κανείς, μην τη δείτε να κάνει παπάδες. Γιατί η Γερμανία όταν δεν την υπολογίζουν κάνει τους παπάδες. Όταν την υπολογίζουν είναι θέμα. Έκτος όμιλος και εδώ θα σταθούμε. Σουηδία 3 βαθμοί, μετά το 5-1 επί της Τινησίας. Ολλανδία και Ιαπωνία από ένα βαθμό. Εμένα η Ολλανδία μου άρεσε πάρα πολύ ο δεξής εξτρέμ.
1: Τι θα έλεγες και εσύ.
0: Οι αλλαγές την κατέστρεψαν.
1: Του Άρη ήταν ο δεξής
0: εξτρέμ. Κάτι τεμπέληδες τύπου Ντεπάι τη διέλυσαν την ομάδα. Με το που μπήκαν μέσα οι αλλαγές, γυαλήθηκε η Ολλανδία. Ενώ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Αυτός της West Ham ο δεξιός ήταν καταπληκτικός. Γενικά η Ολλανδία ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά ήταν αναποτελεσματική στην τελική προσπάθεια και οι αλλαγές της την κατέστρεψαν. Και πάμε στο Σουηδία τώρα, την Ισία, στο 5-1. Λοιπόν.
1: Δεν είπες για τους Ιάπωνες, δεν είπες καλά.
0: Τι να πω, φίλε. Οι Ιάπωνες τώρα παίζανε εντελώς παθητικά. Η Τινησία απέλησε τον προπονητή της, τον Σαμπρί Λαμουσί, ενοχλημένη από την πεντάρα από τη Σουηδία που έφαγε στην πρεμιέρα, και αναλαμβάνει ο Ερβέ Ρενάρ, 57χρονος Γάλλος, έχει ξαναυπάρξει στην Τινησία, γενικώς έχει κάνει όνομα σε Αφρική και Αραβία. Μάλιστα ήταν στη Σαουδική Αραβία μέχρι τον Απρίλιο και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Δόνη. Η Τινησία το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα, έχει ξαναπολύσει προπονητή σε φάση ομίλων, βάλε κάτι πιο δυνατό, αυτά μας διστάξει. Είχε ξαναπολύσει προπονητή στη διάρκεια των ομίλων του Μουντιάλ, είχε διώξει το Χένρικ Κάσπερτσακ μετά από 2 αγώνες. Είχε διώξει προπονητή επίσης στη φάση των ομίλων και η Νότια Κορέα, αλλά βέβαια το top ζήτημα, το οποίο στο είχα πει κιόλας και αξίζει τον κόπο αν μπορέσει να το δεις να το δεις, ήταν ο Ραϊάν Ντομενέκ το 2010 στη Γαλλία, τότε που έγινε εμφύλιος μεταξύ παικτών, ομοσπονδίας, προπονητών, και ο Ντομενέκ, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, φώναξε όλους τους δημοσιογράφους στο προπονητικό κέντρο και ενώ είναι απέναντι, κατεβαίνει από το πούλμαν, λέει ότι υπάρχει διαρροή μες στην ομάδα, υπάρχουν ποντικοί, εγώ παρετούμε, γεια σας. Και γίνεται χαμός στη Γαλλία, είχαν αρνηθεί οι παίκτες να πάνε στην προπόνηση, είχαν μιλήσει για Νταρσία, είναι φοβερό ντοκιμαντέρ, όπου μιλάει και ο Ντομενέκ, παρουσιάζοντας βέβαια τα πράγματα από τη δική του σκοπιά, και η πέτα του σκανδάλου τότε ήταν ο Ευρά. Ο οποίος ήταν και αρχηγός της ομάδας, ο οποίος κλαίει στην κάμερα, περιγράφει τα γεγονότα, το τι έγινε με την ΕΚΙΠ, τη γαλλική εφημερίδα, είναι φοβερό. Και ένας άλλος προπονητής, ο οποίος είχε απολυθεί σε φάση των ομίλων, ήταν στην Ισπανία, ο Λοπετέγκη, ο οποίος Λοπετέγκη τώρα είναι στο Κατάρ, εντάξει. Απολύθηκε μετά τον, νομίζω, πρώτο αγώνα, για ποιο λόγο. Γιατί ανακοινώθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ισπανία, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, απαγορεύεται ο προπονητής της εθνικής ομάδας να είναι ταυτόχρονα και σε σύλλογο. Απαγορεύεται.
1: Σε οποιονδήποτε σύλλογο ή σε ισπανικό σύλλογο.
0: Σε ισπανικό σύλλογο.
1: Σε ισπανικό σύλλογο, οκ. Okay.
0: Νομίζω έχει και να κάνει και σε σύλλογο γενικά. Αστερίσκος.
1: Εντάξει, okay.
0: Νομίζω okay, και σε okay. σύλλογο γενικά.
1: Okay.
0: Νομίζω. Πρέπει να πάρει ειδική άδεια αν είσαι σύλλογο, αλλά σίγουρα απαγορεύεται σε ισπανικό σύλλογο.
1: Ναι.
0: Πήγε λοιπόν η Ρεάλ και ανακοίνωσε το Λοπετέγκη την ώρα που ήταν στην Εθνική Ισπανίας. Και κατευθείαν η Ομοσπονδία την τελείωσε. Γιατί απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Έβδομος όμιλος. Και εδώ θα σταθούμε λιγάκι, γιατί έγιναν τα παιχνίδια τα ξημερώματα. Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος έχουν από ένα βαθμό. Νέα Ζηλανδία έβαλε γκολ, για τη Νέα Ζηλανδία δύο γκολ ο Just. Φοβερά γκολ.
1: Με 2-2. Πολλές πάσες κιόλας.
0: 2-2 με το Ιράν. Ο Just, ο οποίος ανήκει στη Motherwell, η αξία του είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει γίνει ένας πανικός με τον τρόπο που πανηγύρισε ο Μοχέμπι του Ιράν, ο οποίος με τα πιστόλια. Ναι. Την ισοφάριση για το για
1: τώρα
0: το Ιράν.
1: Τώρα να είσαι Ιρανός, να έχει γίνει αυτό που είναι και να πυροβολεί τον κόσμο κάνοντας δηλαδή, έτσι τα δέντια, εντάξει, οκ. Okay.
0: Είσαι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου.
1: Με read the room, δεν είσαι. Ναι, δεν το διαβάζεις καλά το δωμάτιο, φίλε μου. Εντάξει.
0: Ο Καβάνι, όταν έπαιζε στην Paris Saint-Germain το 14, είχε πανηγυρίσει έτσι. Τρώει κίτρινη κάρτα, ακουμπάει του διαιτητή, λέει για ποιο λόγο μου το κάνεις, το κοιτάει ο διαιτητής, του δίνει και μια δεύτερη κίτρινη κάρτα και τον αποβάλλει. Απαγορεύεται κανονικά. Βάσει πρωτοκόλλου της FIFA, ποιο πρωτόκολλο βασικά της FIFA, εδώ τον Τραμπ θα βάλουν να κάνει την απονομή, τα δεν ντρέπονται. Βάσει πρωτοκόλλου της FIFA είναι κίτρινη κάρτα. Τώρα επειδή είναι και λίγο περίεργη η κατάσταση, τώρα με τον Ιράν έγινε και το άλλο. Δεν μπόρεσε, το Ιράν ξέρει, το πήγανε κρυφά, νύχτα. Καταδρομική από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, για να παίξει τον αγώνα, να μην το πάρουν χαμπάρι και έχουμε τίποτα θέματα. Η βίζα του Ταρέμι του Ολυμπιακού ήταν για μία είσοδο και δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Και έκανε τα χαρτιά μετά το Ιράν για να ανανεώσει τη βίζα για να επιστρέψει ο Ταρέμι στο Μεξικό και με την αποστολή του Ιράν. Παρεπιπτόντως, έχει πάει ο Ιφαντίνο στα αποδυτήρια του Ιράν και λέει: παιδιά, μπράβο σας, το μήνυμα που στείλατε. Ο Ιφαντίνο παρεπιπτόντως έκανε πρόταση να παίξει ο φιλικό παιχνίδι το Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Λέμε: ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Και είπε: παιδιά, μπράβο σας, συγχαρητήρια, άλλα δύο παιχνίδια έμειναν.
1: Πού το ξέρει αυτό.
0: Πού το ξέρει, μεγάλο.
1: Και αν προκριθεί.
0: Αν προκριθεί, δηλαδή.
1: Αλλά...
0: Ναι. Αν προκριθεί.
1: Ωραίος ο Τζιάννη.
0: Ναι. Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι. Το Νέα Ζηλανδία Ιράν ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Βέλγιο Αίγυπτος το είδα το παιχνίδι. Το αδικεί το Βέλγιο το τελικό, το 1-1.
1: Πάμε στην ελληνική παρουσία, θέλω να μου πει.
0: Τραγικός ο Σαλάχ.
1: Τραγικός.
0: Πολύ κακός. Όσο είδα, ήταν τραγικός. Δηλαδή δεν έκανε κάτι σωστό. 8ος όμιλος. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι. Από ένα βαθμό. Δεν περίμενε κανείς το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 1-1.
1: 1-1 ή 0-0.
0: Είδα τους βαθμούς τώρα και μπερδεύτηκα. 0-0. Ο τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήρι, ονόματι Βοζίνια, είχε 50.000 followers στα social media πριν το 0-0. Μέσα σε 2 ώρες γίνανε 1,5 εκατομμύριο. Και πριν από 4 ώρες είχε φτάσει στα 5 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ δεν έχει κάνει τις φοβερές αποκρούσεις. Οκ, okay, ναι, αλλά δεν έχει κάνει δύο καλές αποκρούσεις, αλλά όχι τις φοβερές αποκρούσεις. Αυτός που έκανε τρομερές αποκρούσεις είναι ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη, ο οποίος πήρε και βαθμό και έγινε ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό. Κατέβασε τα ρολά. Δηλαδή έκανε φοβερό παιχνίδι. Και νομίζω ότι.
1: Συγγνώμη, άλλος Έλληνας προπονητής εκτός από τον Αλκέτα Παναγούλια δεν έχει πάει την εθνική Ελλάδα σε Μουντιάλ.
0: Δεν θυμάμαι. Όχι. Δεν θυμάμαι. Όχι, όχι, όχι.
1: Παναγούλιας δεν πήρε βαθμό. Οκ. Okay. Είχε 4 σίτες σε 4 μάτς.
0: Τρεις σίτες. Τρεις σίτες. Όχι, με άλλος προπονητής Έλληνας. Όχι.
1: Για Έλληνα. Ναι,
0: όχι, για Έλληνα λέει προπονητή. Όχι.
1: Όχι.
0: Ο Αλ Οβαΐς, όπως λέγεται ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας, έκανε 9 επεμβάσεις, είναι στις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία του Μουντιάλ. Δηλαδή αριθμός επεμβάσεων για έναν τερματοφύλακα. Του κάθισε καλά πάντως αυτό, του Δόνη. Επίσης διάβασα ότι ο στόπερ του πράσινου ακροτηρίου, Ρομπέρτο Λόπες, αντίπαλος και του ΠΑΟΚ, με Σάμρο Κρόβερς, τραπεζικός υπάλληλος και σύμβουλος στεγαστικών δανείων στην Ιρλανδία. Γιατί είχε παίξει στην Under 19 της Ιρλανδίας, είναι από τις ωραίες ιστορίες. Αυτό που ξέχασα να πω για την Νότια Κορέα είναι αυτό το οποίο έγινε με τους δημοσιογράφους. Είναι αυτό που πάντα πρέπει να προσέξεις, γιατί κάτι χωλείται σαν τον Αποστόλη, θέλουν προσοχή. Ξέχασαν ένα μικρόφωνο ανοιχτό και ακούστηκε δεν κάναν κριτική, κάναν υποτιμητικά σχόλια για τον Σον. Ο οποίος Σον είναι, τι να σου πω τώρα, φίλε, ο Γκάλης της Νότιας Κορέας. Ναι, ο ποδοσφαιρικός Γκάλης της Νότιας Κορέας. Και λέγανε μάλιστα ότι δεν πήγε ούτε στρατό, ότι έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση και όλα ακούστηκαν. Κυκλοφόρησαν λοιπόν όλα στα social media. Η Νότια Κορέα, η Ομοσπονδία προχώρησε δημόσια επίπληξη, υποχρέωσε εφημερίδες να κατεβάσουν κάποια κείμενα, τιμώρησε τους δημοσιογράφους, ακυρώθηκαν Media Day, ακυρώθηκε τουλάχιστον Media Day, γιατί πολύ απλά οι δημοσιογράφοι, κάποιοι εκ των απεσταλμένων, δεν τώρα έκανε την γκέλα αποστόλης, μπορούσαμε εμείς τώρα, κατάλαβες. Κάποιοι δεν αποκλείεται μάλιστα
1: τους φαντάζομαι, τους
0: να αποσυρθούν. Ναι, ναι.
1: Τους φαντάζομαι, τους καημένους.
0: Δεν έχουμε κάμερα, πήγε, το πολύ ωραίο. Ναι.
1: Πήγε υπόκληση, πήγε σύννεφο, πήγε από τους συναδέλφους της Κορέας. Εκεί είπε συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Άμα ήταν στη Βόρεια Κορέα, τι, δεν θα ήταν τώρα, δεν θα ξέραμε που ήταν. Αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι χοντρό όμως. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος αθλητής δεν απολαμβάνει, δεν έχει ειδικά προνόμια σε ό,τι αφορά το στρατό. Πες μου ποιος.
1: Όχι, εντάξει, οι περισσότεροι.
0: Όλοι. Όχι περισσότεροι, σχεδόν όλοι. Λέω προβεβλημένος αθλητής. Τι κάνουν, πάω, βγάζουν μια φωτογραφία με την παραλλαγή και φεύγουν. Αυτό κάνουν. Πάνε και φαντάρι άλλοι δίπλα. Σαν και του λόγου μας. Θα πηγαίναμε, μάλλον αν ήταν στα δικά μας χρόνια, να βγάλουμε μια φωτογραφία και να είσαι καλά. Και πού σε ανοίξει κανένα φίλο, πες για μένα κάτι. Όλοι είναι. Τραγική συμπεριφορά αυτή. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε τους αγώνες για τον. Ποιον όμιλο φτάσαμε. Περίμενε ε, σίγμα, τάφ, 6, 7, 8. Έχουμε για τον 9ο και 10ο όμιλο. Ξαναλέω λίγο το πρόγραμμα. Στις 10 η ώρα είναι το Σενεγάλη Γαλλία. Στη μία η αγαπημένη ομάδα το Αποστόλι το Ιράκ θα παίξει με την Νορβηγία. Στις 4 Αργεντινή Αλγερία. Και στις 7 παράλληλα με την εκπομπή η πόλη ξύπνησε Αυστρία η Ορδανία. Είναι το πρόγραμμα και θα περιμένουμε μετά βέβαια μεθαύριο. Ναι, μεθαύριο για μας. Τους υπόλοιπους ομίλους που είναι η Πορτογαλία, μέσα η Πορτογαλία, είναι η Αγγλία, είναι η Κολομβία, λατρεμένη Κολομβία λόγω Βαλντεράμα, είναι η Γκάνα. Ο τελευταίος όμιλος θεωρώ ότι είναι και πιο ενδιαφέρον. Ο αμφίροπος είναι της Ολλανδίας και ο τελευταίος. Έχει Αγγλία, Κροατία, Γκάνα.
1: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, πόπο.
0: Ό,τι η Γκάνα έχει. Ναι.
1: Πάει καλά.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα και με αυτούς τους ομίλους. Επίσης σήμερα έχει για τους λάτρεις της πορτοκαλής θεάς, σαν τον Αποστόλη τώρα τελευταία, Βενέτσια Αρμάνι και Μπανταλώνα Βαλένθια. Δηλαδή έχει play-off Ισπανία.
1: Ακόμα μπάσκετ παίζουν οι Ισπανοί, ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Η Δισούλα, σύμφωνα με τους Βέλγους, ο Παναθηναϊκός κλείνει τον Ετιέν Καμαρά. Όχι τον Καμαρά του ΠΑΟΚ, τον Ετιέν Καμαρά.
1: Τον θέλανε νομίζω.
0: Ναι, το θέλει από τη Σαλερουά με τετραετές συμβόλαιο, 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος. Πανύψηλος, 1,91. Είναι παίκτης τον οποίο συζητάει ο Παναθηναϊκός και λέγεται τον κλείνει. Δεν έχω καταλάβει επίσης τι κάνει ο Ολυμπιακός με τον Τζάπρα και με τον Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός ο οποίος...
1: Ο Γιαννούλη δεν αποσύρθηκε...
0: Έτσι λέγανε την περασμένη εβδομάδα.
1: Α, τώρα τα αλλάξανε.
0: Ξαφνικά ξαναμπήκε στο πλάνο ο Γιαννούλης. Γιατί δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν τα βρίσκει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg. Αν δηλαδή αυτό έχει παίξει ρόλο στην αλλαγή τακτικής και αν υπάρχει αλλαγή τακτικής από την πλευρά του Ολυμπιακού. Το ότι αποσύρωμαι δεν σημαίνει ότι δεν είχαν ενδιαφέρον.
1: Είναι ισχύει αυτό.
0: Και μπορεί εσύ να αποσυρθείς από μία. Συνήθως οι ομάδες αποσύρονται όταν χάνουν. Για να μην φανεί η επικοινωνιακή ήττα, ότι πήγα να τον πάρω εγώ, αλλά τον πήρε ο άλλος. Αποσύρω το ενδιαφέρον μου για να λέει μετά ότι εγώ αποσύρθηκα. Δεν τον έχασα, αποσύρθηκα. Αν όμως η άλλη πλευρά μετά επικοινωνήσει και πει έκανα λάθος, ξαφνικά το αποσύρωμαι φεύγει από την εξίσωση. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, εντάξει, απλά το.
1: Εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει και με τον Κετζιόρα για να δούμε εδώ αν θα ψάχνουμε.
0: Ποιο να, έλα,
1: δύο φτάνει, ή τρεις τόπερ.
0: Φτάνει, ρε φίλε. Έχετε. Κάνει το θέμα του Κετζιόρα, λες και είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας με τον Κετζιόρα. Στη Λάρισα είχαμε πολύ αρνητικά σκηνικά με αυτό που έγινε με την πορεία και το που κατέληξε στο σπίτι του Αχιλέα Νταβέλη και σε επεισόδια με την αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης της Λάρισας, ο οποίος έχει πει ότι παραδίδει τις μετοχές.
1: Αρκεί να σωθεί η ομάδα στην επόμενη μέρα, η οποία θα διασφαλίζει μια προοπτική ευίωνη έτσι για το σύλλογο, για το κλαμπ. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή ήταν η δήλωσή του.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τι να μου πεις.
0: Αν ένας ιδιοκτήτης όντως δίνει μια ομάδα, όντως τη δίνει και προχωρήσει σε ενέργειες με σκοπό να τη δώσει την ομάδα και δεν παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος, δεν μπορεί ο ίδιος να κατηγορηθεί ότι δεν τη δίνει. Αν ο ιδιοκτήτης λέει ότι δίνω μια ομάδα, αλλά ζητάω πράγματα τα οποία είναι ανέφικτο να τα βρω σε μια πρόταση, τότε φταίει ο ιδιοκτήτης. Τι θέλω να πω.
1: Με συγχωρείς, κάτι.
0: Αν μια ομάδα αξίας 10 εκατομμυρίων.
1: Έχω εγώ τη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και λέω ότι τη δίνω.
0: Ναι.
1: Και δεν εμφανίζεται κάποιος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να πάω και να πω πάρτε τις μετοχές, κύριε ερασιτέχνη μου. Έφυγα. Γεια σας. Χαίρετε. Επιστροφή των μετοχών. Ας πάει οποιοδήποτε θέλει μετά να τις διαπραγματευτεί με τον ερασιτέχνη και να ολοκληρώσω εγώ.
0: Έχει το δικαίωμα ο ερασιτέχνης να πει δεν τις έχουμε. Το έχει το δικαίωμα.
1: Άρα ο ιδιοκτήτης είναι. Δεσμευμένος.
0: Έχει πρόβλημα, βέβαια.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Και το δίνω ελεύθερα, υπάρχει και.
0: Όχι, τι θέλω να πω. Θα πρέπει ο ερασιτέχνης να τις δεχτεί, να προχωρήσει σε προσωρινή διοίκηση.
1: Σε πρωτοδικείου.
0: Ναι. Πλέον όμως με την αλλαγή του νόμου, ευθύνες οικονομικές έχουν και τα μέλη της προσωρινής διοίκησης. Αν εσύ λοιπόν αναλάβεις μια ομάδα η οποία έχει 5 εκατομμύρια χρέη, λέω τώρα αμέσως, και γίνεις μέλος προσωρινής διοίκησης, αυτομάτως παίρνεις και ένα κομμάτι του χρέους. Όχι, δεν παίρνεις την ευθύνη για τα 5 εκατομμύρια, αλλά για οτιδήποτε δημιουργηθεί από εκείνο το διάστημα και μετά, έχεις ευθύνη και εσύ. Κοινώς βάζεις το κεφάλι στον τουρβά. Αν έχεις 5 εκατομμύρια έσοδα, αν έχεις 5 εκατομμύρια χρέη, και πάει να παίξεις μια κατηγορία η οποία δεν έχει έσοδα, πώς θα τη βγάλεις. Η Super League 2 είναι μια κατηγορία στην οποία πρέπει να βάζεις λεφτά από την τσέπη σου οπωσδήποτε για να μπορέσεις να συντηρηθείς. Super League 1 μπορείς μέσα από τηλεοπτικό συμβόλαιο, από κεντρικές χορηγίες, από το στοίχημα του κράτους, να την κάνεις τη δουλειά. Να τη βγάλεις τη δουλειά και να μην δώσεις λεφτά από την τσέπη σου. Στη Super League 2, για να φτιάξεις ομάδα η οποία θα διεκδικήσει την άνοδο, πρέπει να βάζεις λεφτά. Πρέπει να δώσεις παροχές. Πώς θα πας λοιπόν να κάνεις προσωρινή διοίκηση? Δεν είναι εύκολο. Διαφορετικά θα σου έλεγα το ίδιο και για άλλες περιπτώσεις. Όχι μόνο για τη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Σου έλεγα για άλλες περιπτώσεις. Καταλαβες.
1: Παραδώστε τις μετοχές. Δηλαδή, τελειώνουμε, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι εύκολο. Παραδίδεις. Τι μου παραδίδεις όμως. Μου παραδίδεις μια εταιρεία η οποία έχει, λέω τώρα παράδειγμα, 12 εκατομμύρια χρέη.
1: Παράδειγμα.
0: Έσοδα. Τι έσοδα έχω, 10 εκατομμύρια έσοδα. Α, αφού έχω 10 εκατομμύρια έσοδα, αφού παίζω και Super League 1, είμαι okay, μαζί με διαρκεία, μαζί με αυτό, και okay, μπορώ να τη βγάλω. Για πάμε τώρα σε μια ομάδα Super League 2. Τι μου παραδίδεις? 10 εκατομμύρια χρέη. Ωραία. Πόσα έσοδα έχω? 300.000 ευρώ. Την παίρνεις στην εταιρεία. Γίνεσαι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Εγώ δεν μπαίνω.
1: Ούτε εγώ μπαίνω.
0: Ε, τότε.
1: Αλλά δεν τη θέλω κιόλας. Δηλαδή εκεί στον κάμπο, ας πούμε, κανείς δεν θέλει μια θρηλυκή ομάδα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Δεν μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος να πάρει,
0: δεν θέλει
1: πούμε,
0: κανένας...
1: ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό μπραντ, ας πούμε.
0: Το
1: ίδιο ισχύει και για τον Άρη.
0: Ναι, με 6.000 κόσμο. Σταθερά, σε κάθε παιχνίδι. Γιατί στη Λάρισα είναι Λάρισα. Δεν είναι.
1: Όρισε... Η Λάρισα είναι Λάρισα. Πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε όλες τις άλλες πόλεις, τι ομάδα είσαι, στη Βόρεια Ελλάδα, Άρης Πάο και τα λοιπά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ και τα λοιπά. Στη Λάρισα είναι Λάρισα. Και όμως δεν έχει βρεθεί. Και δεν έχουν βρεθεί 3-4 άνθρωποι επιχειρηματίες που να έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αποστόλη, κλείνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, together, λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Γιώτη, χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη κρίσιμη ημέρα της συνόδου των G7 που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εβιάν της Γαλλίας, ενώ έστειλε μήνυμα προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στο Λίβανο. Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία μας με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής, πηγαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος της συμφωνίας είναι να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, επισημένοντας ότι ποτέ δεν τον ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέχρι την Παρασκευή, η μέρα κατά την οποία προγραμματίζεται η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά. Ικανοποιημένος δηλώνει από τα αποτελέσματα της συνόδου της G7, στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρόν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαριστώντας τους ηγέτες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ιδέες τους σχετικά με το πώς να υποχρεώσουν τη Ρωσία να επιτύχει ειρήνη. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυράβλων αεράμινας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Με ισχυρή πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα στο Στρασβούργο τα δύο νομοθετικά κείμενα που υλοποιούν τις δασμολογικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών του Αυγούστου 2025. Η κύρια πρόταση κανονισμού που καταργεί τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκρήθηκε με 440 ψήφους υπέρ, 152 κατά και 50 αποχές. Η δεύτερη πρόταση κανονισμού που αφορά στην παράταση της αναστολής δασμών στις εισαγωγές αστακού υπερψηφίστηκε με 444 υπέρ, 152 κατά και 54 αποχές, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα παραπολιτικά FM. Σε αίτηση ένταξης, ανέφερε, έχουν προχωρήσει 14.000 δανειολήπτες. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο φέρνει τη θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού, με το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης να μην ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Από τις 20 Νοεμβρίου η εφαρμογή των ρυθμίσεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Στις 18 Ιουνίου αρχίζει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οφειλών, καταβολή έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και εύκα, αυξήσεις μισθών, ενίσχυσης εισοδήματος και συνταξιούχων, έκτακτο επίδομα παιδιού και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τυχερά παιχνίδια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έθεσε ως στόχο την ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τις τελευταίες θέσεις όπου βρίσκεται σήμερα στο 75% μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του ΣΕΒ. Εγγυώμαι, πρόσθεσε, ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ζήτησε ο Παύλος Πολάκης, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία του από τη στιγμή που δεν παίρνει σάρκα και οστά η συνεργασία με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για πρωτοφανέστα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, και σημειώνει ότι στη χθεσινή του συνέντευξη στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο, ο Σωκράτης Φάμελος

0: επανέλαβε τα ίδια όπως είπε ακαταλαβίστικα πράγματα. Δεν έγιναν δεκτές από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης δεν έγινε δεκτή η δήλωση του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Την ένοχη της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των emails ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Στις φυλακές Κορυδαλλού και στην ειδική πτέρυγα κράτησης επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Σε επαόριστον αργία τέθηκε με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Μητροπολίτης Πτολεμαίδος της Άνω Αιγύπτου Παντελεήμων συνελήφθη για άσεμνες πράξεις προς περαστικούς στα Πετράλωνα. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Ο καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fan, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: ζέστη.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
0: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
2: Έτσι ακριβώς. Τραγουδάρα ρε φίλε, έτσι μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης με το καλησπέρα σας και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι και φίλε Δημήτρη σε ευχαριστώ που με ακούς. Ο Δημήτρης συνήθως οδηγεί αυτή τη στιγμή, πηγαίνει στην εργασία του, πηγαίνει τώρα νομίζω ξεκινάει, δεν νομίζω ότι επιστρέφεις, νομίζω ότι τώρα ξεκινάς. Αυτή τη στιγμή Δημήτρη μου είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα του τέστην, βαίνουμε καλώς. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Ήταν η τραγουδάρα όπως είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Chris Ria και Sweet Summer Day, διότι η αλήθεια είναι, είναι μια όμορφη καλοκαιρινή, ζεστή ημέρα και σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε και να περάσουμε όμορφα εδώ στον 102.3 με την εκπομπάκλα μας. Άκου να δεις κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, οποία η έκπληξη στην τεχνική υποστήριξη. Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Σας είπαμε για την κίνηση, βαίνουμε καλώς. Σήμερα λέει γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Φυσικά την καλησπέρα μου να στείλω και στη Στέλλα και στην Ατάσα, το Fan Club. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και είναι η ημέρα, αξίζει να το πω αυτό, σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε γυναίκες, τα πάντα όλα. Δεν ξέρω για τους άντρες, δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε έτσι. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε. Θέλουμε και παραγγελιές από τραγούδια, θέλουμε και φωτογραφίες, θέλουμε έτσι τη θετική σας ενέργεια, το χαμόγελό σας, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μείνετε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θα συνεχίσουμε με Sexy Think, Sexy Τρίτη και φύγαμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα, καλοκαιρινό απογευματάκι Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Έλα, λέει, κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Πότε μετά? Μετά το Μουντιάλ. Εννοεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, διότι είμαστε σε εξέλιξη και να πούμε φυσικά ότι το Παγκόσμιο και η Μεγάλη Γιορτή του Ποδοσφαίρου εννοείται ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ 1 και φυσικά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ. Χαρά σε Ευαγγέλια για όλους εσάς τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς, εννοώ του ποδοσφαίρου. Και φυσικά αν κάνετε αναζήτηση στο Google θα δείτε ότι το Doodle της Google εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πάμε να δούμε το του καιρού μας. Ζέστη, λέει, με απογευματινές μπόρες τις επόμενες εβδομάδες. Τάδε έφυγε ο μετεωρολόγος ο Θεοδόρος Κολυδάς. Προχώρησε λοιπόν σε μια εκτίμηση για τον καιρό που αναμένεται στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 εβδομάδων. Και σύμφωνα με την ανάλυση του, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά ή ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με τον καιρό να είναι γενικά ζεστός, χωρίς όμως να παρατηρούνται ακραίες συνθήκες. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κλεάρχος Μαρουσάκης και ο ίδιος μας αναφέρει ότι θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάποια τοπικά φαινόμενα αστάθειας, κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η αστάθεια θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι πρώτες καταιγίδες, αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, θα αναπτυχθούν σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και στη συνέχεια θα επηρεάσουν περιοχές χαμηλότερου υψόμετρου, φτάνοντας έως και τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας, ας λέμε όμορφη, τι να κάνουμε, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34. 4 βαθμοί Κελσίου, έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και για αύριο Τετάρτη αυτή η αστάθεια ενδέχεται να μας επηρεάσει και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι βλέπω μία σταγόνα εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, του τέστην ενδεχομένως να έχουμε κάποιες απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, ενδεχομένως να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, αλλά είναι καλοκαιρινή η μπόρα, οπότε περνάει εύκολα, αλλά άμα σας βρει εκείνη τη στιγμή έξω, εμείς σας λέμε να πάρετε και μία ομπρελίτσα. Πέφτει και λίγο η θερμοκρασία, δεν το λες κακό αυτό, δεν χρειάζεται από τώρα να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 20 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά την Πέμπτη ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία και δεν βλέπω φαινόμενα αστάθειας. Αυτά για τον καιρό μας. Βαίνουμε και καλώς στους δρόμους. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6-9-30-078-228. Νάντι και στην παρέα Doobie Brothers.

Δεν φταίει ζέστη, λέει, παιδιά, η δουλειά μας φταίει, στις παραλίες δεν γκρινιάζει κανείς. Όλο και κάποιος γκρινιάζει και στις παραλίες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε 3η 16 του Ιούνιου, ελπίζουμε να είναι μια ήσυχη ημέρα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε τη ζέστη μας, 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τουλάχιστον την στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι ακόμα σκεφτόμαστε τη χθεσινή μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στον ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων που βρισκόταν στην Ευζώνο, και διαβάζω ότι έμπρακτα στο πλευρό του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, στέκεται και ο κινηματογράφος Απόλλων και με ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης της ταινίας Περσέπολης αυτή την 5η 18 Ιουνίου, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον ιδιοκτήτη του συνεργείου που κάηκε ολοσχερός χθες το απόγευμα Δευτέρας στη Συμβολή Οδών Ευζώνων και Σπάρτης. Θα μείνω λίγο στον στάτ του κινηματογράφου, διότι η ταινία που αφορά τη ζωή και το έργο του Michael Jackson, το Michael, ξεπέρασε και τον Bohemian Rhapsody στο παγκόσμιο box office. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. Η ταινία λοιπόν για τη ζωή του Michael Jackson με πρωταγωνιστή τον Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιό του Michael Jackson, έχει φτάσει τα 911,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από τα 358,6 εκατομμύρια προέρχονται από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τα 553,3 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές, ενώ σου λέει αν κυκλοφορήσει και στην Ιαπωνία το Michael θα μπορούσε πλέον να πλησιάσει ακόμα και το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Οπότε γίνεται ένας χαμούλης με αυτή την ταινία, την οποία ομολογουμένως ακόμα δεν την έχω δει, αλλά με Μικέλ Γιάσον, Μιχαλάκη Τζάκσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Χεσμπολά δήλωσε ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι ηγέτες της ομάδας της G7 γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταξύ άλλων αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στη ΜΕΘ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 2 παιδιά έπειτα από τραυματισμό με πατίνια. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε εκ νέου σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έπειτα από 26 μέρες μετά την αποφυλάκησή του. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και από τους Doobie Brothers πήγαμε στους Blues Brothers, διότι σαν σήμερα το 1980 η ταινία The Blues Brothers με πρωταγωνιστές τον John Belushi και Dan Aykroyd κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο του Illinois στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα στην ταινία εμφανίζονται και άλλοι καλλιτέχνες όπως η Aretha Franklin, James Brown και Ray Charles. Πάρα πολύ ωραία. Everybody needs somebody. Και εμείς σας χρειαζόμαστε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να καλησπερίσω την Αθηνά, την όμορφη την Αθηνά που βρίσκεται στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228, και εκεί που σας λέγαμε ότι ναι, είναι μια sweet summer day και ότι δεν είχαμε κίνηση, μια ανανέωση έκανα στην κίνηση και τελικά κοκκίνησε το σύμπαν του Τέστην. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο της πόλης αλλά και στον περιφερειακό. Κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, είμαστε στα κόκκινα από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, να πούμε και ξανά καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν τον αγώνα τους με τις Πανελλήνιες 2026. Από σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, 16 Ιουνίου, είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας μέσω της ιστοσελίδας smsresults.minedu.gov.gr. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων αλλά και των επαγγελματικών έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν SMS με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους. Αυτή η υπηρεσία θα επιτρέψει στους υποψηφίους να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μάθηματα, καθώς και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισάγονται. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και την επόμενη Τρίτη, 23 του Ιούνιου. Και από Doobie Brothers, Blues Brothers, θα συνεχίσουμε με Isley Brothers, διότι σαν σήμερα το 1962. Κυκλοφορούν το τραγούδι Twist and Shout. Θα φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση των R&B charts της Αμερικής. Τα επόμενα χρόνια έχει διασκευαστεί και από άλλους καλλιτέχνες όπως οι Beatles, η Mama's and Papa's. Και πάμε τώρα Twist and Shout.

You're the one that I want. Λέει τέλεια η επιλογή των ασμάτων και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να καλησπέρισω και στην παρέα μας τον φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω ήδη την καλησπέρα μου και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Καβάλα και στη Λάρισα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τριτούλας, καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης, 16 του Ιούνιου, με την κίνησή του στους δρόμους της πόλης όπως σας λέγαμε και νωρίτερα και ακούσαμε Grills. Grills, όχι. Κατάλαβες Κωνσταντίνες, το φαγητό είναι πάλι το μυαλό μου. Αντί να πω γκρίζ, είπα γκριλ. Ξέρεις τώρα, ψισταριά, γκριλ κτλ. Όχι, ακούσαμε γκρίζ, γιατί σαν σήμερα το 1978 η μεταφορά του musical Grease στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική, φυσικά με πρωταγωνιστές τους υπέρλαμβους, Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον. Πάρα πολύ ωραία. Και από το soundtrack αυτής της ταινίας αναδείχθηκαν δύο συγκλάκια, το Grease και φυσικά το You Are The One That I Want με τις φωνές και των δύο πρωταγωνιστών. Πάμε σε κάτι όμορφο που θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου στο πάρκο της Νέας Ελβετίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα Χαριλιώτικα 2026 επιστρέφουν στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Πρόκειται για μια διήμερη γιορτή με ελεύθερη είσοδο και στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της παράδοσης και της συμμετοχής των τοπικών συλλόγων. Αναλυτικά λοιπόν στην ανακοίνωση του ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι αυτό το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Θέατρο Πάρκου της Νέας Ελβετίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που θα λάβει χώρα δύο ημέρες από τις 7.30 έως τις 11 με τη συμμετοχή χορευτικών ομάδων, πολιτιστικών συλλόγων από τη Θεσσαλονίκη, από άλλες περιοχές της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό και στόχος φυσικά αυτής της διοργάνωσης, αναφέρομαι στα Χαριλιώτικα 2026, είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της παράδοσης, της συμμετοχής των τοπικών συλλόγων μέσα από ένα διήμερο πρόγραμμα ανοιχτό για κατοίκους και επισκέπτες και να ξανατονίσω ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Αν μείνετε δηλαδή στην πόλη αυτό το σουκού, ήδη σας δίνουμε έτσι μια πολύ ωραία λύση. Γλέντι λέει για όλους, δύο ημέρες στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με Pretenders, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός James Honeyman Scott, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pretenders, με τους οποίους φυσικά γνώρισε επιτυχία κυρίως τη δεκαετία των 80's, με τραγούδια όπως αυτό που ακούμε, Middle of the Road, μιας και μιλάμε και για κίνηση και για δρόμους και τα σχετικά. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930 στο Viber 078-228. I'm standing in the middle of life with my pants behind.

0: Middle of the road, Pretenders. Μιας και μιλάμε για δρόμο, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στην Εγνατία είμαστε στα κόκκινα. Δεν ξέρω τι φτιάχνει αυτή τη στιγμή ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1, αλλά θέλω να το φάω. Σε κάθε περίπτωση βλέπω έχει και ξηρούς καρπούς, φαίνεται ότι έχει και φρουτάκι από πάνω έτσι πασαλιμένο.
1: Τάκι.
0: Φρουτάκι, ναι.
1: Τάκι.
0: Τάκι, φρουτάκι.
1: Ναι.
0: Ναι, φρούτο.
1: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
0: Α, όχι.
1: Έφαγα πολύ πεπόνι.
0: Έτσι ακριβώς. Όχι, και εγώ δεν σκέφτομαι το κορίτσι μου, το αγόρι μου. Σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω δίαιτα και δεν την κάνω. Βέβαια, χθες, Κωνσταντίνε, Μανουσάκη, έκανα γεμιστά ορφανά. Να τα λέμε αυτά. Δεν έβαλα σταφίδες και κουκουνάρι, αλλά ορφανά. Όχι με κοιμά, γιατί αυτά που μυρίζουν σαν ελληνικό καλοκαίρι μεταξύ μας τώρα είναι τα γεμιστά, τα ορφανά. Όχι με κοιμά. Να τα λέμε αυτά. Θα μείνω λίγο στα γαστρονομικά, διότι το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού έρχεται για 5η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, αυτή την 5η, 18 Ιουνίου. Με το ραντεβού να δίνεται στις ομπρέλες, στη Νέα Παραλία, με δωρεάν μοναδικά street food πιάτα, με καβουρόψυχα για όλους. Καντίνες δηλαδή θα δείτε στη Νέα Παραλία, δωρεάν street food με εκλεκτά τρόφιμα. Για ακόμα μία χρονιά γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας με το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού. 5η λοιπόν, 18 του Ιούνιου, δίνουμε ξανά ραντεβού στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία για μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Θα δείτε καντίνες, θα δείτε street foodιές και γενικότερα όμορφα πράγματα από αυτά που μας αρέσουν εμάς τουλάχιστον. Θα αλλάξουμε λίγο μουσική ρότα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορεί από τους Βρετανούς Radiohead ένα από τα πιο σημαντικά ροκ άλμπουμ της δεκαετίας των 90, το OK Computer. Είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, θα φτάσει μέχρι την πρώτη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο Billboard 200 στην 21η θέση και μάλιστα στην 40η τελετή απονομής των Grammy Awards το 1998 θα κερδίσει το βραβείο Best Alternative Music Performance. Αυτό είναι το No Surprises.

Όσο περνάει ο καιρός, δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Όσο ήμουν μικρή, μ' αρέσουν. Πλέον δεν μ' αρέσουν, γιατί συνήθως όμως ακούς κάτι, δεν είναι και πολύ καλό μεταξύ μας τώρα. Και μεταξύ μας επίσης, δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε, στο σπίτι, στην εργασία, στην επιστροφή, στο αυτοκίνητο. Καλά σχετικά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, αν είσαι στην παραλία, κάντε και μια βουτιά για μας. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τα ορφανά γεμιστά που έκανα χθες και ανυπομονώ να πάω να τα φάω. Θα σας έχω τρελάνει, το ξέρω με το φαγητό, αλλά είναι η ώρα τέτοια που μας πιάνει λίγο μία πείνα. Αλλά προλαβαίνετε όσοι μας ακούτε και ιδιαίτερα στο Δήμο Ρεοκάστρου να σας πάμε σε κάτι πάλι όμορφο που θα συμβεί σήμερα 3η 16 του Ιούνιου. Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στον 6ο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Παιδιά και γονείς θα δημιουργήσουν μαζί τον λαχανόκηπο του παιδικού σταθμού με αρωματικά φυτά, με λουλούδια, με λαχανικά εποχής, μιας και μιλούσα και για γεμιστά που έχουν όλο το καλοκαίρι μέσα τους, ιδιαίτερα με ντοματούλες, με πιπεριές, με κολοκυθάκια και με μελιτζάνα, μα θες βάζει και μια πατατούλα έτσι για να τραβήξει τα υγρά. Η δράση είναι προγραμματισμένη για τις 7 σήμερα το απόγευμα και δίνει την ευκαιρία στους γονείς να μοιραστούν οικογενειακές στιγμές χαράς και δημιουργίας, ενώ μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση και ανακαλύπτουν τον κύκλο της ζωής των φυτών από το σπόρο μέχρι τη συγκομιδή. Επίσης υιοθετούν υγιεινές συνήθειες, συνδέονται θετικά με τα φρούτα, με τα λαχανικά που το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους, ενισχύοντας τη σωστή διατροφή, τα παιδιά μας και τα μάτια μας, και αναπτύσσουν αυτό που όλοι πρέπει να αναπτύσσουμε, οικολογική συνείδηση, και φυσικά καλλιεργούν έτσι και τη συνεργασία. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Δήμο Ρεοκάστρου με παιδιά και γονείς να δημιουργούν λαχανόκηπο στον 6ο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γι' αυτό σας το λέμε και από τώρα. Λοιπόν, και επειδή λίγο μαλακώσαμε και ηρεμήσαμε με τους Radiohead, λέμε λίγο τώρα έτσι να σας τσιτώσουμε με Metallica. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1996 η Metallica και το 6ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Load βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών άλμπουμ charts, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να το άρχισε το headbanging. Θα κλείσουμε με Metallica, έτσι είπαμε λίγο να σας τσιτώσουμε μέχρι τις 6 και μετά τις 6 θα ηρεμήσουμε πάλι, διότι θα ακούσουμε Νίκο Παπαζογλου, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, και πολλά πολλά άλλα. Μείνετε στην παρέα μας.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Οι ηγέτες της ομάδας G7 που συνήλθαν στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Για να ενισχύσουν την πίεση επί του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, οι ηγέτες των χωρών της G7 συμφωνούν για την επιβολή νέων κυρώσεων στο τομέα των υδρογονανθράκων. Ικανοποιημένος δήλωσε από τα αποτελέσματα της συνόδου στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρόν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυράβλων αεράμινας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή ενός προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Νέες δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις προσεχείς ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει πολύ γρήγορα και υπογράμμισε ότι το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δήλωσε ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς στην Κύπρο που αποδίδει ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο τέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Ντρουσιώτη. Ο κύριος Αναστασιάδης, σύμφωνα με το πόρισμα, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία επηρεασμού και κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Από την πλευρά του, ο κύριος Αναστασιάδης αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα, ζητώντας την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα Παραπολιτικά FM. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο φέρνει τη θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού, με το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης να μην ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Από τις 20 Νοεμβρίου, η εφαρμογή των ρυθμίσεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Στις 18 Ιουνίου αρχίζει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οφειλών, καταβολή έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και εύκα, αυξήσεις μισθών, ενισχύσεις εισοδήματος και συνταξιούχων, έκτακτο επίδομα παιδιού και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τυχερά παιχνίδια. Σημαντικό διοικητικό πρόστιμο επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς στην Πύρκο ΑΕΒΕ έπειτα από ελέγχους που διαπίστωσαν υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, η εταιρεία φέρεται να υπερεύει το προβλεπόμενο περιθώριο κέρδους σε συνολικά 33 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των σοκολατοειδών. Για την παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300.339 ευρώ. Δεν έγιναν δεκτές από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισανς οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης δεν έγινε δεκτή η δήλωση του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Ανακατατάξει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς πάβει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ταυτόχρονα χωρίζουν και οι δρόμοι του Κώστα Ζαχαριάδη με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Τη θέση του καταλαμβάνει ο

0: Χρήστος Γιαννούλης. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Ο καιρός. Στη Μακεδονία και στη Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και το σόλο της κιθάρας, τέλειο καιρό. Νίκος Παπάζογλου, στη ρογμή του χρόνου, μας το ζητήσατε. Εμείς είπαμε χατήρι, δεν χαλάμε. Όλα άκου να δεις, εδώ στο άκου να δεις, ακούς τα πάντα όλα. Ελάτε στην παρέα μας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 3ης, 16 του Ιούνιου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχουμε λίγη κινησούλα εφημοτυπικά τέτοια ώρα εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Λίγο πάει να φορτώσει ξανά η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αρχής γενομένης, λέω, η αποπηλαία, ίσως λίγο μέχρι την Τούμπα να υπάρχει ένα σχετικό θεματάκι. Αποστάσεις ασφαλείας 102 στα ραδιοφωνά σας και ελάτε στην παρέα μας. Θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6930 078 228. Δεν θέλετε να ακούσετε τραγούδι, θέλετε να μας πείτε μια καλησπέρα. Εννοείται. Θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο 2313-338-420. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση του Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί είπαμε εκεί στην πρώτη θέση κατσικωμένη Taylor Swift, η οποία ήταν και η νεότερη καλλιτέχνηδα, η οποία εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, αυτή η κοπέλα, δεν ξέρω, πραγματικά έχει άστρο. Αλλά στη δεύτερη θέση είναι, πώς τον είπες πριν, Άρης Μάρς, Μάρς Μπρούνο Άρης. Bruno Mars. I just might, χορευτικός, ο Bruno ο Άρης. Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Και αργότερα επίσης χορευτικό κομμάτι από David Guetta, ολόφρεσκο, Sparta Ride.

Υπέροχο τραγούδι, David Guetta και Teddy Swims, αγαπημένος, Gone, Gone, Gone. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ, απόγευμα Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Πάω στο viral βίντεο της ημέρας, ένα εκπληκτικό βίντεο, μας έρχεται από το μετρό Συντάγματος, εκεί στην Αθήνα. Νεαρή κάθισε στο πιάνο και μία μικρή χορεύτρια, γιατί το είδα, ξεκίνησε έτσι να χορεύει στους ρυθμούς και στη μελωδία που έπαιζε στο πιάνο, υπερταλαντούχα αυτή η νεαρή η οποία κάθισε. Σου λέει, υπολογίζεται ότι περίπου 100 άνθρωποι την ημέρα κάθονται εκεί στο πιάνο, στο μετρό Συντάγματος, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε σημείο συνάντησης της πόλης, όπου μουσικοί κάνουν μια μικρή παύση από την καθημερινότητα. Δείτε το αυτό το βίντεο, αξίζει, και ξαφνικά εκεί που παίζει πιάνο έρχεται και μια μικρή χορεύτρια και αρχίζει και χορεύει. Και εγώ όποτε πάω στο εξωτερικό, η αλήθεια είναι, θα και εδώ πιάνω, εννοείται ότι θα παίξω, αλλά δεν έχω γίνει viral ακόμα, δεν ξέρω, κάποια στιγμή ευελπιστώ. Θα μείνω λίγο στην Αθήνα, διότι η Αθήνα, είμαστε λίγο παραπονεμένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει φιλοξενήσει πολλές δυνατές μουσικές βραδιές. Όμως κάποιες εμφανίσεις ξεχωρίζουν, σου λέει, ήδη πριν λάβουν χώρα. Μία από αυτές είναι και η άφιξη του Γιούγκελ στο Θέατρο Βράχων στις 26 Ιουνίου για μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές εμφανίσεις του μέσα στη χρονιά. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής, με περισσότερους από 22 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές, πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams. Ο χαρακτηριστικός του ήχος, ο οποίος συνδυάζει afro, latin, house στοιχεία, έχει κατακτήσει, σου λέει, και clubs και festivals και playlists σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κομμάτια του, όπως είναι και το Bam Bam, έχουν εξελιχθεί σε απόλυτα dance floor anthems. Έρχεται λοιπόν στο Θέατρο Βράχων. Το Θέατρο Βράχων θα φιλοξενήσει μια παραγωγή με ειδικά σχεδιασμένη σκηνή, εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μια ατμόσφαιρα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, να παρασύρει το κοινό από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε, όσοι ξέρουν τον Γιούγκελ γνωρίζουν ότι η δύναμή του δεν βρίσκεται μόνο στις επιτυχίες του, αλλά και στο γεγονός ότι αλληλεπιδρά με το κοινό. Οπότε κρατήστε το και αυτό, και πάμε να ακούσουμε γι' αυτό το λόγο Γιούγκελ για τη συνέχεια, το οποίο είναι απόλυτα καλοκαιρινό. Τώρα δηλαδή σκέψω ότι είσαι σε ένα beach club, ξέρω εγώ, beach bar, ή τέλος πάντων στην παραλία, και έχεις βάλει αυτό το τραγουδάκι και βλέπεις τον ορίζοντα και ετοιμάζεις να κάνεις τη βουτιά σου, και λες, άντε να τελειώσει το τραγούδι και μετά θα κάνω τη βουτιά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε εκ νέου σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ζιζάμ. Είναι φυσικά τραγούδι από τον Άγγλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό Ed Sheeran, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2025. Ήταν μάλιστα το κύριο σίγγλ από το 8ο στούντιο άλμπουμ του, το Play. Άκου να δεις τώρα, ο Ed Sheeran ανακοίνωσε την πάυση του από τη μουσική για να κάνει, λέει, λίγο τον μπαμπά. Και μ' αρέσει που όποτε διαβάζω μία είδηση, εννοείται ότι μπαίνω στα σχόλια για να δω, ξέρετε, τι σχολιάζει ο κόσμος και γράφουν από κάτω επιτέλους. Γιατί ρε παιδιά, ωραίος είναι ο Ed Sheeran. Ο 35χρονος λοιπόν τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της περιοδίας του στη Βόρεια Αμερική, στην Αριζόνα, δήλωσε στους θεατές του ότι ενδέχεται να μην τον δουν για κάποιο διάστημα μετά το τέλος του τουρ, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Sheeran: αυτή θα είναι η τελευταία φορά μας απειλής. Που είμαι εδώ, λέει, για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδία, να κάνω, λέει, τον μπαμπά για κάποιο καιρό και αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Ed Sheeran είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, τη Τζέρι Σίμπορν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, διότι όταν το διάβασα, εγώ έχω θυμηθεί ότι ήθελε ξανά να κάνει ένα διαλυματάκι από τη μουσική για να κάνει τον μπαμπά. Δεν είναι η πρώτη φορά, διότι έχει αποσυρθεί ξανά στο παρελθόν, πάλι για τους ίδιους λόγους, για την οικογένειά του. Και καλά κάνει. Και δεν νομίζω ότι μεταξύ μας έχει και κάποιο πρόβλημα οικονομικό. Λοιπόν, στα χρηστικά νέα της ημέρας, να σας πούμε ότι η παράταση 7 ημερών έλαβε η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, η οποία έλυγε χθες Δευτέρα 15 Ιουνίου, και η νέα προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα Ακαθάριστα κτλ. Λήγει τελικά στις 22 του Ιούνιου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Η υποχρέωση εννοείται διατήρησης της καθαριότητας, δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και τα τέλη του Οκτώβρη 2026. Σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, πολύ χορευτική, dance επιτυχία που λέμε και στα ελληνικά. Αυτή είναι η Σάους και αυτό είναι το Love Tonight. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη.

0: Περιμένω το «Α» για να ξεκινήσω να μιλάω. Αυτό περίμενα. Λοιπόν, φορέθηκε πάρα πολύ πέρυσι το καλοκαίρι, θα φορεθεί και φέτος, καλοκαιράκι 2026, διότι ως γνωστό ρίχνουμε το χορό μας καθημερινά. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της Ερτρία και αυτό το απογευματόβραδο Τρίτης 16 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε μια όμορφη μουσική πρόταση για σήμερα βράδυ Τρίτης. Κάτι όμορφο θα συμβεί εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από 7 χρόνια δισκογραφικής αναμονής και μια καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη δυνατές στιγμές. Ο ράπερ Answer επιστρέφει για να παρουσιάσει ένα έργο βαθιά προσωπικό και επιβλητικό. Ένα δίσκο που δεν ήρθε, σου λέει, απλώς να προσθεθεί στη δισκογραφία του, αλλά να την επαναπροσδιορίσει. Η ανάδυση αποτελεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για τον Answer. Ένα δίσκο, εμείς δίσκο λέμε εννοείται, που έρχεται για να επιβεβαιώσει την καλλιτεχνική του ωριμότητα και την ανδιαφυσβήτητη τεχνική του υπεροχή. Σήμερα λοιπόν, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς, μιας και λέγαμε για καλοκαιράκια και όχι μόνο, το κοινό θα έχει σήμερα την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά όλα τα κομμάτια του νέου άλμπουμ, πλαισιωμένα από τις μεγάλες του επιτυχίες που έχουν καθιερώσει τον Answer ως μία από τις πιο ειλικρινείς και επιδραστικές φωνές της γενιάς του. Με την ενέργεια, με το πάθος που το χαρακτηρίζουν σε κάθε του εμφάνιση, υπόσχεται σήμερα στο Θέατρο Κήπου μια καθηλωτική εμπειρία, μετατρέποντας το Θέατρο Κήπου σε ένα χώρο απόλυτης σύνδεσης καλλιτέχνη και κοινού. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα Τρίτη στις 8.30 και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 15 ευρώ. Οπότε θα συνεχίσουμε με Answer σε μια έτσι πολύ όμορφη και διαφορετική διασκευή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Για ακούστε το.
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος.

πιο χλωμό. Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνη μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε

0: ξανά σου γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το μπαγκάκι μου.
1: Υπέροχη διασκευή, πειραγμένο. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη φυσικά και Μάνος Λοΐζος από το 1980. Εμείς το ακούσαμε λίγο διαφορετικά από τον Άνσερ, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα παρουσιάζει το δίσκο του Ανάδυση, σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, στο Θέατρο Κήπου στις 8.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια είναι από 15 ευρώ. Είπαμε, χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, στην παρέα σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ, εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε. Φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ στον υπολογιστή μου, γιατί εσείς είπαμε κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα βαίνουν σχετικά καλά. Έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, ενδέχεται αύριο να τη ρίξει την πόρα του και την καταιγίδα του, οπότε πάρτε αν θέλετε μία ομπρέλα, αλλά σε κάθε περίπτωση καλοκαιράκι είναι, λίγο θα πέσει θερμοκρασία, πάρα πολύ λίγο, τίποτα, 20 με 27 βαθμοί Κελσίου και μετά ξανά από την Πέμπτη προς τη δόξα τραβά. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο... κάτσε μου είχε πει να μην τον λέω Τιτάνο τεράστιο, να τον λέω Πανμέγιστο. Ο Πανμέγιστος Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πω. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας, αν δεν το κάνετε εσείς ξέρετε, δεν θα το κάνει και κανένας άλλος. Όχι, το κάνουν και οι άλλοι, αλλά καλύτερα το κάνουμε μόνοι μας. Και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδο λιπτών σε ελβετικό φράγκο,

0: Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. Με το βλέμμα στραμμένο στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Το Μνημόνιο Κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκεται επιτάπητο στη συνάντηση των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στο περιθώριο της Συνόδου και την διμερή συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που το Ισραήλ χειρίζεται Χεζμπολάχ και Λίβανο. Προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου Ζελένσκι με τους ηγέτες της G7 για το Ουκρανικό. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για την δημιουργία τοπικής ζώνης στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα 37χρονη κοπέλα από την περιοχή της Τοσκάνης. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η 37χρονη βρισκόταν στο νησί για τον bachelorette party της. Μια φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 αποφόροι, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ήταν ο τύπος, φίλες και φίλοι, με τον οποίον πολύ θα ήθελα να κάνω παρέα. Ειδικά για παραμονή Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς. Εκεί στη ζεστούλα θα ήταν ο καλύτερος είτε οικοδεσπότης είτε μουσαφύρης. Ήταν, πιστεύω, εκείνη η φοβερή ματιά που είχε στα πράγματα και η ικανότητά του να διηγείται δικές του ιστορίες, στις οποίες ο ήρωας δεν έχει τίποτα πέραν των ονείρων του, αλλά παλεύει και τα κάνει πραγματικότητα. Αλλά όχι μόνος του, πάντα εμφανίζεται ένας δάσκαλος που ξέρει καλύτερα τα κατατόπια, αλλά πάνω απ' όλα ένας δάσκαλος με φοβερά αποφθέγματα και πίστη στις ανθρώπινες αξίες που δεν λυγίζουν μήτε στο βωμό του κέρδους, μήτε του απάνθρωπου ανταγωνισμού. Με τα πάνω του και τα ανεπανάληπτα κάτω του, ο Τζον Άβιλτσεν είχε ένα τρόπο να ασκεί κριτική στο αμερικάνικο όνειρο, χωρίς να προσβάλλει ωστόσο αυτόν που τα κυνηγούσε. Όταν οι εταιρείες παραγωγής ήθελαν κάποιον να ρίξει λάδι στη φωτιά του ψυχρού πολέμου, ο ίδιος είπε «Δεν κάνω εγώ τέτοιο σινεμά». Ήθελε οι άνθρωποι να χτυπιούνται στα ρινγκ, επειδή πάνω απ' όλα είναι το ίδιο το box και όχι επειδή το σορτσάκι τους είχε ένα χρώμα που έπρεπε σώνει και καλά να νικήσει. Και όταν οι πόρτες έκλειναν, εκείνος, πιστός στις ιδέες του, συνέχισε τις μικρές ιστορίες ανθρώπων που από το περιθώριο κατάφεραν να βρεθούν στο προσκήνιο της ιστορίας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα, μετά από καιρό ξαναταμώνουμε και τον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Where are you going, φίλες και φίλοι? Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, από μια εξαιρετική ταινία του 1970, του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Από την ταινία Joe, και ήταν ο υπέροχος Jerry Butler, αυτός τον οποίον ακούσατε. Ο John Avildsen γεννήθηκε στο Oak Park του Illinois στις 21 Δεκεμβρίου του 1935. Ο πατέρας του Clarence έφτιαχνε εργαλεία και η μαμά του, η Avy, φρόντιζε για τα του σπιτιού που λέμε. Ο Avildsen πήγε στο σχολείο Hodgkins στο Connecticut και στη συνέχεια γράφτηκε στα νυχτερινά μαθήματα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ενώ παράλληλα εργαζόταν στον τομέα της διαφήμισης. Στα χρόνια εκείνα θα ξεκινήσει η φιλία του με τον συνάδελφό του, κειμενογράφο, τον Norman Wexler, τον οποίον θα συναντήσουμε και αργότερα. Ο John υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό και αφού αποστρατεύθηκε τιμητικά το 1961, βρήκε δουλειά ως βοηθός σκηνοθέτη στο πλευρό ενός άλλου πρώην συναδέλφου του, του Jack O'Connell, στο έργο «The Greenwich Village Story» του 1963. Βοηθός και στο πλευρό του Arthur Penn, αλλά και του μεγάλου Otto Preminger, που, ενώ το Hollywood βυθιζόταν στο σκοτάδι του αντικομουνισμού, τολμούσε να συνεργαστεί με επικίνδυνους για το σύστημα κόκκινους, όπως ήταν ο Donald Trump. Ο Avildsen θα θητεύσει δίπλα σε έναν άνθρωπο που, εκτός από τα μυστικά της 7ης τέχνης, θα του διδάξει πως το σινεμά είναι ένας κόσμος έκφρασης ελεύθερων ιδεών και όχι ένα πεδίο στο οποίο αποκεφαλίζουμε την αντίθετη άποψη.

Σταδιακά ο Avildsen αρχίζει να σκηνοθετεί και τις δικές του ταινίες μικρού μήκους αρχικά. Η πρώτη μεγάλου μήκους, το Turn On to Love του 1969, σύμφωνα με τους ειδικούς, τους οποίους δεν εμπιστευόμαστε πάντα, ξέρετε, πέρασε, ακούμπησε, αλλά όχι πολύ. Πειραματίστηκε με το Guess What We Learn in School Today του 1970, που γυρίστηκε πριν από το Joe, αλλά κυκλοφόρησε αργότερα. Ο Joe όμως ήταν ένα δυνατό φιλμ με το οποίο ο Avildsen δήλωνε παρόν στο κάλεσμα της λεγόμενης γενιάς του 1970 για τους Αμερικανούς σκηνοθέτες. Σενάριο, ο άνθρωπος τον οποίον προαναφέραμε, ο συνάδελφός του κειμενογράφος Norman Wexler. Joe λοιπόν, 1970, από εκεί και το τραγούδι που όπως είπαμε ακούσαμε νωρίτερα. Μία πρώτη κριτική στο σύστημα. Το στέλεχος διαφήμισης Bill Compton, η σύζυγός του John και η κόρη του Μελίσσα είναι μία πλούσια οικογένεια στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Η Μελίσσα συζεί με τον φίλο της που διακινεί ναρκωτικά, τον Frank Russo. Η κοπελιά παίρνει υπερβολική δόση και καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο πατέρας της, ο Bill Compton, πηγαίνει στο διαμέρισμα του Ρούσου για να πάρει τα υπάρχοντα του κοριτσιού, τον βρίσκει εκεί και τον σκοτώνει. Για να ηρεμήσει τα νεύρα του, πίνει ένα ποτό σε ένα κοντινό μπαρ, εκεί όπου ακούει έναν εργάτη εργοστασίου, τον Τζόε, να φωνάζει το πόσο μισή τους χίπης. Ο Compton ξεστομίζει ότι μόλις σκότωσε έναν. Ο Τζο αντιδρά θετικά. Το χάος δολοφονιών δεν δίνει και παίρνει στη λογική βία για τη βία, αλλά σε μια προσπάθεια να υποθούν οι σωστές κουβέντες που χρέωσαν στους χίπης όλες τις παθογένειες της αμερικανικής κοινωνίας.

said by Franklin D. Greta Garbo has had me to tea. Still I'm

Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το I Can't Get Started του 1938 με τον τρομπετίστα Bunny Berrigan και την ορχήστρα του, παλιά εκτέλεση όπως αντιλαμβάνεστε, ωστόσο θα ακουστεί στην ταινία για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Ο Avildsen δεν σταμάτησε στο Joe. 3 χρόνια αργότερα, το 1973, παρουσιάζει το «Σώστε τον Τίγρη» με τον θρυλικό Jack Lemmon ως πρωταγωνιστή, σε μια προσπάθεια του Avildsen, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο μόνιμο μυθιστόρημα του Steve Sagan, να διαπραγματευτεί και αυτό στην εσωτερική διαμάχη και τις ανησυχίες ενός ανθρώπου στη μέση ηλικία, ενός ανθρώπου απογοητευμένου από τη ζωή, ενός ανθρώπου που στην προσπάθειά του να επιβιώσει στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία υιοθετεί μεθόδους που αντιτίθενται στα ιδανικά της νιώτης του. Ενός ανθρώπου τον οποίον στοιχιώνουν οι μνήμες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Άβελσεν είναι πλέον σημαντικό μέλος του λεγόμενου Αμερικανικού Νέου Κύματος κατά το American Nouvelle Vague που έχει τις δικές του ρίζες. Το σκάνδαλο Watergate στις αρχές του 70 επισφραγίζει ότι η σύμβαση πολίτη-κράτους, η εμπιστοσύνη στο Σύνταγμα, τη σημαία, τα αμερικανικά ιδεώδη έχουν προδοθεί. Δεν έχουν μείνει και πολλά για να πιστέψει κανείς κάποιος σε κάτι. Το σύστημα είναι σάπιο και ανίκητο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πιτσιρικάδες τότε σκηνοθέτες βρίσκουν την ευκαιρία, συνετέλεσε και ο κώδικας λογοκρισίας που είχε χαλαρώσει στη δεκαετία του 60, να καταγράψουν κυριολεκτικά ή συμβολικά την δικιά τους αλήθεια για τη χώρα τους. Να αφηγηθούν αληθινές και φανταστικές ιστορίες με τον δικό τους τρόπο. Ιστορίες που το καλό και το κακό συνυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Μετά από έναν αγώνα του Μοχάμεντ Άλι με τον Γουέπνερο, σχετικά άγνωστος τότε Σιλβέστερ Σταλόνε κλείνεται στο σπίτι του και μέσα σε λίγες μέρες ολοκληρώνει το σενάριο για τον Ρόκι. Και τότε ξεκινάει περιπέτεια μέχρι το φιλμ να βγει στο πανί, καθώς δεν ήθελε μόνο να πουλήσει το σενάριο, ήθελε να είναι και πρωταγωνιστής. Ποιος θα εμπιστευόταν έναν άγνωστο? Η παραγωγή Μπομπ Τσάλτοφ και Ίρβιν Βίνκλ τον έκλεισαν στα σκοινιά που λέμε, σε ένα συμβόλαιο πολύ χαμηλό, με δεδομένο το ρίσκο του να έχει ο Σταλόνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Με σκηνοθέτη όμως τον Τζον Άβιλσεν, το Ρόκι τα χρυστά γάντια, ή αλλιώς Ρόκι νούμερο 1, που περιγράφει πως φτάνει στην κορυφή της πυγμαχίας ένας απόγονος Ιταλών μεταναστών που δουλεύει σε χασάπικο, θα αφήσει εκπομπή. Από εκεί το μουσικό χαλί που ακούμε, από εκεί φίλες και φίλοι και το τραγούδι μας. You take my heart away. Data Little and Nelson Pickford.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο ορεινό θέατρο Μπιούγκελστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στο επίκεντρο. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ιδιαίτερα το πρώτο μήνυμα και πολύ γρήγορα θα το πω. Χθες το βράδυ, μετά τις 8, η Μαρία Βλαχοπούλου που τώρα κάνει εκπομπή στον 958 μπαίνει βιαστικά στο ταξί για να πάει σπίτι της. Εκείνη την ώρα τελείωναν οι ειδήσεις. Ακούγαμε Βικόπουλο, είναι και πολύ ιδιαίτερη η Μαρία, ρωτά τον οδηγό του ταξί. Κάθε απόγευμα, απαντάει εκείνος. Σε αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, κρίμα η Μαρία δεν πήρε το όνομά του, να στείλουμε λοιπόν την καλησπέρα και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα πάρα πολύ γλυκά λόγια τα οποία είπε. Επαναλαμβάνω, δεν το κάνουμε από ονόρε για την εκπομπή, από αγάπη πραγματική προς έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Επίσης μια γλυκιά καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, το φίλο μας τον Άκη, μιλήσαμε από νωρίς, στην Δήμητρα και την Ειρήνη, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, το Μάκη, στην Νεάπολη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε η Πατρίτσια μας ξεχνά ποτέ. Στην Άννα, επίσης στο Ρετζίκι, να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, λοιπόν, η γενιά των κινηματογραφιστών της δεκαετίας του 70. Άνθρωποι που, όπως είπαμε και νωρίτερα, έστειναν ιστορίες εκεί όπου το καλό και το κακό συνυπήρχαν στην ανθρώπινη φύση, ιστορίες τις οποίες ο πολίτης φάνταζε ανίσχυρος μπροστά σε μια διεφθαρμένη μηχανή συμφερόντων. Αλλά υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά για τον Άβιλτσεν και είχε κάνει εντύπωση από τα πρώτα έργα, αλλά κυρίως φάνηκε στο έργο στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, στο Ρόκι νούμερο 1. Οι δικοί του αντιήρωες από ένα σημείο και μετά νικούν. Ένας τέτοιος ήταν και ο Ρόκι Μπαλμπόα. Η ταινία θα γνωρίσει την αποδοχή κριτικών και κοινού. Έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις για το 1976 και βέβαια συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας μάλιστα 3 από αυτά, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Ο Τζον Άβιλτσεν είχε πλέον το χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια του, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να ζήσει με τους κανόνες του Χόλιγουντ. Διαισθάνεται ότι μετά την επιτυχία οι παραγωγοί θέλουν να στρέψουν το Ρόκι σε άλλους δρόμους, μακριά από το περιθώριο. Έναν Ρόκι που θέλει να ξεχάσει το πόσο τον έχει χτυπήσει το αμερικάνικο όνειρο, έναν Ρόκι που κάποια στιγμή θα υπηρετήσει μέχρι και τον ψυχρό πόλεμο, με αποκορύφωμα το φοβερό Φέση στο οποίο χτυπήθηκε με τον σοβιετικό Ντράγκο. Στην πρόταση λοιπόν των εταιριών να παραμείνει στη σκηνοθεσία, ο Άβιλτσεν αρνείται και θα επιστρέψει μόνο στο Ρόκι νούμερο 5 το 1990, όταν ο ήρωας μένει πανφτωχός και αρνούμενος να εκμεταλλευτεί τη δόξα του, επιστρέφει στη γειτονιά από όπου ξεκίνησε. Αξίζει να σας πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι ο Άβιλτσεν είχε προσληφθεί νωρίτερα ως σκηνοθέτης τόσο για το Σέρπικο το 1973, αλλά και για το Πυρετό στο Σαββατόβραδο που ακολούθησε το Ρόκι το 1977. Παρ' όλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις απολύθηκε, καθότι είχε φοβερές διαφωνίες με τους παραγωγούς των ταινιών εκείνων, τον Μάρτιν Μπρέγκμαν και τον Ρόμπερτ Στίγκουντ. Αν και η δουλειά του ως σκηνοθέτη στο Σέρπικο δεν συνεχίστηκε, ο Άβιλτσεν κράτησε τη φιλία με τον ίδιο τον Φρανς Σέρπικο, με τον οποίο μάλιστα μοιραζόταν και ένα ακίνητο στο Long Island της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και κάπου εδώ εμπορικά, και το τονίζω αυτό, εμπορικά πέφτει το εξαιρετικό φιλμ μυστηρίου The Formula του 1980 με πρωταγωνιστές τον Μάρλο Μπράντο και τον George C. Scott, του φέρνει μέχρι και υποψηφιότητα για το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο χειρότερου σκηνοθέτη.
Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Τα έχουν αυτά τα Αμερικανάκια. Είναι τα εισιτήρια που κόβεις, που σε κάνουν μεγάλο, και όχι η ποιότητα των ταινιών σου. Άφησε ένα υπέροχο έργο, «Τους γείτονες της συμφοράς», το 1981. Το πάλεψε πάρα πολύ όμορφα με το «Μωράγια Ντάντεμα», το 88. Ήταν υπέροχο το «Στηρίξω πάνω μου», το 1989. «Η δύναμη του ενός», το 92. Το 8 δευτερόλεπτα για τη δόξα, το 94, ξεχώρισε, αλλά ουσιαστικά η μεγάλη επιστροφή είχε γίνει νωρίτερα με το θρυλικό «Karate Kid». Το έργο ουσιαστικά διαδραματίζεται τη χρονιά δημιουργίας του. Το 1984, οι περισσότεροι την ιστορία την ξέρετε, ο Ντάνιελ Λαρούσο, κάτι λέει και αυτό έτσι, ιταλική καταγωγή, από πάπου προς πάπου, και η μαμά του, η Λουσίλ, μετακινούνται από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στην Ερσίνδα του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Ένας παρήσεκτος ανάμεσα σε πλούσια κολεγιόπεδα. Ο συντηρητής του διαμερίσματος όμως είναι ένας εκκεντρικός, αρχικά έτσι φαίνεται, αλλά πάρα πολύ ευγενικός και ταπεινός μετανάστης από την Οκινάουα, ο θρυλικός Μίστερ Μιγιάγκη. Ο Ντάνιελ θα γίνει φίλος με την άλλη μίλης, μαζορέτα του λυκείου, Ελίζαμπεθ Σου, μια από τις πρώτες εμφανίσεις της. Την άλλη, η οποία έχει σχέση στα τελειώματα που λέμε, με τον Αλαζόνα Τζόνι Λόρενς, κάτοχο μαύρης ζώνης και κορυφαίο μαθητής στη σχολή Ντότζο Κόμπρα Κάι, εκεί όπου μαθαίνει το καράτε ως μέσο επιβολής βίας. Ο Τζόνι και η συμμορία του από τη σχολή Κόμπρα Κάι εκφοβίζουν συνεχώς τον Ντάνιελ. Στην γιορτή του Χάλουιν, ο Ντάνιελ ρίχνει νερό στον Τζόνι με ένα σωλήνα, αυτός και η συμμορία του τον κυνηγούν, τον πιάνουν στο δρόμο, το χτυπούν πάρα πολύ άσχημα, μέχρι που ο Μίστερ Μιγιάγκη εμφανίζεται από το πουθενά και τους νικά όλους με ευκολία. Και εκεί, έκπληκτος, ο Ντάνιελ ζητά από τον Μίστερ Μιγιάγκη να του διδάξει καράτε. Ιστορική ταινία που άφησε εποχή για πάρα πολλούς λόγους. Από τη μια, σηματοδότησε την έναρξη της σταδιοδρομίας του Ραλφ Μάτσιο, που είχε μεν ένα πρώτο παράσημα από το Outsiders του Francis Ford Coppola, από την άλλη όμως αναζωογονεί τη σταδιοδρομία του Πατ Μωρίτα, που έπαιξε το ρόλο του Μίστερ Μιγιάκη. Σταδιοδρομία η οποία ήταν προηγουμένως γνωστή μεν ως επιτοπλίστων δε για κομικούς ρόλους. Μάλιστα, ο Πατ Μωρίτα θα πάρει και υποψηφιότητα για το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Πάμε στο Karate Kid, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά το μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Όπως θα δούμε, ο μέγας αυτός Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Άβιλσεν, θα σκηνοθετήσει τα πρώτα τρία Karate Kid. Στο νούμερο 2, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι ξεχωρίζει ως τραγούδι το Glory of Love του Peter Cetera. Ας το απολαύσουμε.

ύμνος εποχής, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Glory of Love με τον Peter Cetera. Το Karate Kid θα σημαδέψει, θα λέγαμε, μια γενιά εφήβων που ονειρεύονταν αεροπλανικά χτυπήματα και λαβές με τα πόδια. Έγινε αιτία και αφορμή να γεμίσουν γυμναστήρια με παιδιά και παιδιά που φαντασιώνονταν ότι θα αντιστεκόντουσαν ηρωικά στους νταΐδες που τους εκφόβιζαν στο σχολείο ή στο δρόμο, και πυροδότησε βέβαια ένα πραγματικά μεγάλο πάθος για τις πολεμικές τέχνες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, χιλιάδες νέοι ανακάλυψαν μια αρχαία τεχνική πάλης, ενδεχομένως επειδή οι προηγούμενες ταινίες του είδους διαδραματίζονταν σε ναούς των Σαολίν, σε πολύ μακρινά εξωτικά μέρη. Οι παραδοσιακές ταινίες κουνφού, φίλες και φίλοι, είναι ταινίες τις οποίες η υπερβολή είναι το κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να πετάξει πραγματικά από μια ταράτσα σε μια άλλη, με τη διαφορά ότι μια ταράτσα είναι στη Χαριλάου και η άλλη στο κέντρο της πόλης. Εδώ έχουμε μια ταινία πολεμικών τεχνών που διαδραματίζεται σε μια μικρομεσαία γειτονιά του Λος Άντζελες. Δεν έχει αρχαίες κατάρες, δεν έχει παλιούς μύθους. Υπάρχει αυτό το αιώνιο φαινόμενο του εκφοβισμού όσων είναι διαφορετικοί και κυρίως ευαίσθητοι. Ο Άβελτσεν, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα σκηνοθετήσει μέχρι και το νούμερο 3 και μετά θα αποσυρθεί από τις υπόλοιπες συνέχειες του Karate Kid. Στο συγκεκριμένο έργο και στα τρία πρώτα, η κινηματογραφική του ματιά σε ό,τι αφορά την τεχνική έχει πλέον αλλάξει. Έτσι, κακά τα ψέματα, η γενιά των κινηματογραφιστών του 70 στην Αμερική σαφώς υπάρχει, αλλά το αμερικάνικο κύμα, στο οποίο προαναφερθήκαμε, μεταφορά, να επαναλάβω, της γαλλικής Nouvelle Vague, πέραν του Ατλαντικού, δεν υπάρχει πλέον στο προσκήνιο ως κινηματογραφικό κίνημα. Πάντα έτσι γίνεται. Τα ρεύματα κάνουν την εμφάνισή τους, πάβουν κάποια στιγμή να υπάρχουν, αλλά όταν κλείνει ο κύκλος, τα πραγματικά ρεύματα, τα ρεύματα ιδεών και διαλόγου, παραμένουν επιδραστικά για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, ο Άβελτσεν παραμένει πιστός στη θεματολογία αλλά και τη σημειολογία του, διότι τι ήταν ο Ντάνιελ Σαν? Ένας άλλος Ρόκι ήταν. Ένα παιδί κατώτερης κοινωνικής τάξης που ζει με τη μητέρα του αρχικά στη Νέα Υόρκη, αλλά αναγκάζεται να μετακομίσει στην Καλιφόρνια, εκεί όπου πέφτει μέσα σε ένα κύκλο απόρριψης λόγω της κοινωνικής θέσης του, αλλά όπως είπαμε και της ευαισθησίας του. Είναι ένα παιδί το οποίο το κυνηγούν και μόνο μέσω του καράτε μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Ποιο καράτε όμως? Ούτε ο ρόλος του Μίστερ Μιγιάγκη ήταν τυχαίος. Εκείνη η φοβερή ρίση του «Karate defense only», δηλαδή το καράτε είναι μόνο για άμυνα, ουσιαστικά καλεί τον κόσμο σε μια άρση βίας. Ναι, θα μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου από το κακό, αλλά θήτης δεν πρέπει να γίνεις ποτέ. Το μεγάλο ζητούμενο του Άβελτσεν, αυτό το «να σώσουμε τις αξίες μας», δεν έφυγε ποτέ από το έργο του. Στο «Lean on Me» του 1989 τα πράγματα δεν σώζονται πάνω σε ένα ρίγκ αλλά αλλού. Σύμφωνα με την ιστορία, το 1987 το πάλε ποτέ ιδηλιακό γυμνάσιο Eastside στο Patterson του New Jersey είναι πλέον ένα από τα χειρότερα σχολιά. Ναρκωτικά, βία, οι μαθητές δεν μπορούν καν να περάσουν τεστ βασικών δεξιοτήτων και οι δάσκαλοι φοβούνται τις συμμορίες. Ο δήμαρχος Ντον Μπότμαν μαθαίνει ότι το σχολείο θα παραδοθεί πλέον στην κρατική διοίκηση, εκτός και αν το 75% των μαθητών μπορέσει να περάσει το τεστ ελάχιστων βασικών δεξιοτήτων. Συμβουλεύεται τον σχολικό επιθεωρητή λοιπόν, τον καθηγητή Φρανκ Νάπιερ, ο οποίος προτείνει τι? Να προσλάβουν έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου, τον Τζο Λιούις Κλάρκ, ως διευθυντή του συγκεκριμένου κακόφημου γυμνασίου. Θα τα καταφέρει?
Ναι, θα τα καταφέρει. Δεν προδίδω κανένα τίτλο. Είναι οι αξίες του Avildsen, φίλες και φίλοι, που δεν άλλαξαν ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται, ξεκινά από το μηδέν για να σώσει την κατάσταση, χωρίς όμως τους γνωστούς αμερικάνικους ηρωισμούς. Εμείς, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε λίγο μουσικό ύφος. Πάμε σε ωραίο country. Πάμε στην ταινία Vuvu the Dixie Dance Kings του 1975, εκεί όπου ξεχωρίζει ο Μπαρτ Ρέινολτς. Η Κόνι Βαν Ντάικ είναι στο τραγούδι, Harbor Lights.

Δίνει ρέστα πραγματικά ο Μπαρτ Ρέινολτς στη συγκεκριμένη ταινία, φίλες και φίλοι, που πραγματικά αν βρεθεί στα χέρια σας ή στο τηλεκοντρόλ σας να την απολαύσετε. Στις ίδιες αξίες θα στηριχθεί και για τη δύναμη του ενός ο Avildsen και στα 8 δευτερόλεπτα του 1994. Το ίδιο θα πράξει και στην τελευταία του ταινία το 1999, το Inferno, με τον μεγάλο Jean-Claude Van Damme ως πρωταγωνιστή. Κάποια στιγμή ο Avildsen θα μάθει ότι πάσχει από καρκίνο στο πάγκρεας, θα παλέψει, αλλά τελικά θα πει αντίο. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρικό κέντρο Cedar Sinai στο Λος Άντζελες στις 16 Ιουνίου του 2017 σε ηλικία 81 χρόνων. Δεν είναι νοσταλγία αυτό που θα σας πω, είναι πραγματικότητα και το πιστεύω. Ήταν άλλο εκείνο το σινεμά. Διότι πολύ απλά ήταν σινεμά ανθρώπων με φαντασία που ξυπνούσαν από τα χαράματα και όταν έφτανε το φως του ήλιου στο επίπεδο που έπρεπε έλεγαν «πάμε τώρα». Για να κάνουν ήχο βατραχιών σε λίμνη έσαιρναν πάνω σε κάτι μεταλλικό, μάλλον πάνω κάτω κάτι μεταλλικό πάνω σε τρίφτη για τυρί, έτσι. Το ζητούμενο δεν είναι να μένει κάποιος ένα μωρό που μπουσουλάει διαρκώς προς Θεού. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται όμως όταν το τεχνολογικά νέο σε αδρανοποιεί από τη στιγμή που ξέρεις πως όλα μπορούν να γίνουν. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Όλα αυτά ήταν και θέσεις εργασίας, κόσμος που ζούσε από το σινεμά, από τον άνθρωπο που παρήγαγε ήχους μέχρι τον κομπάρσο που έτρεχε ως πεζικάριο στο El Cid. Η έννοια του φτιάχνουμε κάτι όλοι μαζί υποχωρεί γενικώς στο σύγχρονο κόσμο. Σκεφτείτε πόσες φορές θελήσατε να πείτε κάτι, αλλά στείλατε μήνυμα αντί να μιλήσετε. Ο κάθε σύγχρονος ρόκι, όχι απλώς στο σινεμά, την ίδια τη ζωή αν θέλετε, αντέχει πιο πολύ. Χτυπά πιο δυνατά. Οι αιματολογικές εξετάσεις του είναι πρώην 17χρονο, διότι οι νύν έχουν ήδη χοληστερίνη, αλλά ο κάθε σύγχρονος ρόκι δεν παίζει ωραίο box. Διότι πολύ απλά οι σύγχρονοι προπονητές, οι life coaches αν θέλετε, δημιουργούν καλούπια και δεν αφήνουν τον αθλητή να χορέψει τα βήματα της δικιάς του ψυχής πάνω στο ring. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι από την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε, το ομώνυμο Lean on Me. Οι Winards τραγουδούν συντροφιά με την Thelma Houston. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με πρώτο βήμα το πολύ αναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπούγκερστοκ που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Το Μπούρκενστοκ προτάθηκε από τις μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ. Σλουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας

0: σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησή της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Αναπάντητα εξακολουθούν να παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε διάσταση και λογομάχησε πριν από το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές της τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα αυτό. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χτενίζει εκ νέου πιθαμή προς πιθαμή το σημείο με ειδικά μηχανήματα που μπορούν να εντοπίσουν τα σβησμένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται καθαριστικά προϊόντα, αντικείμενα που δεν εντοπίστηκαν και πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια. Οι αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα, αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής και για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και για βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μία μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν άλλες μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι στο 8χρονο κορίτσι και οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, Federal Bureau of Investigation, το FBI, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Ορεινό Θέατρο Μπίγκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κ. Μητσοτάκης σε πολίτες στη Βούλα. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά δεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς. Για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι αύριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στο πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με πρώτο βήμα το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Birkenstock που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών, πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το ένα από τα 7 τραύματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το ένα από τα 7 τραύματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και τους

0: Να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός του, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι στο 8χρονο κορίτσι. Οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου. Ειδικότερα, γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Thank you. Thank you very much.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: στο Ορεινό Θέατρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σε πολίτες στη Βούλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η θεολογική σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι αύριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα τιμή στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στο πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, με πρώτο βήμα το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Birkenstock που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το ένα από αυτά προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στην κοινωνική συζήτηση για το θέμα.

0: Λαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σοκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάντως δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε εισαγγελέας σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι. Οι ίδιες κάλεσαν και την αστυνομία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε στην Χαριλάου. Ειδικότερα, γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με δίγκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Ξεκάθαρη θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας, με στόχο τη μελέτη, συγκόλληση, τεκμηρίωση και απόδοση 70.000 οστράκων προϊόντων παράνομης διακίνησης σε Ελλάδα και Ιταλία. Μια σοβαρή υπόθεση ασφαλείας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο ωραίο μας στούντιο, στον 102, είμαστε πανέτοιμοι να σας κάνουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, διαλέξαμε και τη μουσική μας, μπήκαμε λίγο δυναμικά σήμερα. Έχουμε όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε για μια ωραία νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος σήμερα στον ήχο. Στείλτε μας και που βρίσκεστε, από που μας ακούτε. Στέλτε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Σας θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη, μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Η ποιότητα των δύο ομάδων προμηνύει ένα πολύ ωραίο και θεαματικό παιχνίδι. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με την δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον σύζυγό της. Βγήκαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως προέκυψε λοιπόν, η 45χρονη δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά, ήταν όλες. Από τις 7 μαχαιριές η μία τρύπησε την καρδιά της γυναίκας, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς. Εν ολίγης δεν είχε την παραμικρή ελπίδα να σωθεί από τους γιατρούς, ακόμα και αν έφτανε ακόμα νωρίτερα. Από την ιατροδικαστική έρευνα δεν προέκυψαν λοιπές κακώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε πάλι μεταξύ τους. Σήμερα μάλιστα ένα συγγενικό της πρόσωπο, ο θείος της, κατήγγειλε ότι την βρήκε στον ύπνο και τη μαχαίρωσε. Βέβαια αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών, άρα ικανό να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα. Όπως είπαμε δεν προηγήθηκε πάλι. Βρέθηκαν στο σπίτι χάπια ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και χάπια για κρίσεις πανικού. Περαιτέρω απαντήσεις θα δοθούν από την τοξικολογική εξέταση των δύο πτωμάτων, αν κάποιος τα χρησιμοποιούσε αυτά. Θρήνος λοιπόν στην οικογένεια. Τώρα όλο το βάρος ρίχνεται στα παιδιά που έχουν μείνει πίσω. Μάλιστα έχει σταλεί και ψυχολόγος στην οικογένεια. Απαντήσεις έδωσε και ψυχολόγος της αστυνομίας που είπε ότι δεν βρήκε κάτι ύποπτο, ότι υπήρχε κίνδυνο στο σπίτι, ότι υπήρχαν καυγάδες, ενδοοικογενειακή βία. Όπως είπαμε όλο το βάρος τώρα πρέπει να πέσει στα παιδιά, μια φοιτήτρια, η μεγαλύτερη κόρη είναι φοιτήτρια και ο μικρότερος ο γιος πηγαίνει ακόμα στο σχολείο, να μπορέσουν να απαλύνουν τον πόνο. Δεν νομίζω να γίνεται, αλλά πρέπει να υπάρξει ψυχολογική στήριξη για να αποφύγουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

Αργότερα θα ακούσουμε και την αυθεντική εκδοχή του I Will Survive, έτσι για να διαλέξουμε ποια είναι η καλύτερη. Μέσα σε όλα που είχε η μέρα σήμερα, μας ανησύγησε πάρα πολύ η Μάρο Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς κυκλοφόρησε η είδηση ότι νοσηλεύεται με πολύ σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομείο Αττικών. Όμως τελικά, όπως πάντα, τα μίντια το μεγένθυναν λίγο το πρόβλημα. Δεν ήταν τόσο ανησυχητικό το πρόβλημα, γιατί κυκλοφόρησαν κάποιες ειδήσεις ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποχαιρετήσουμε. Η ίδια, αυτή η καταπληκτική και μέσα στη ζωή αγαπημένη ηθοποιός, βγήκε και διέψευσε τα δημοσιεύματα. Είχε ένα ατύχημα, γλίστρησε, έπεσε και με αποτέλεσμα να πάθει μια κάκωση στο αριστερό ισχύο και να έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα που δημιουργούσε κάποια προβλήματα αναπνευστικά. Γι' αυτό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή της. Μάλιστα, η ίδια σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι μέσα μου αισθάνομαι 45, το πολύ 53. Αγαπημένη ηθοποιός, μέσα στην όρεξη για ζωή, της ευχόμαστε τα καλύτερα, ταχύ ανάρρωση, να βγει από το νοσοκομείο, δεν της ταιριάζει αυτός ο χώρος, και να τη χαρούμε, να τη βλέπουμε στην τηλεόραση, να δίνει συνεντεύξεις και γιατί όχι να πρωταγωνιστήσει και κάνα σύριαλ, να την ξαναδούμε στην τηλεόραση, δηλαδή σε κάποιο ρόλο αγαπημένο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέρετρο Μπίγκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε πολίτες στη Βούλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, η θεολογική σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Ένας τραυματίας σε σύγκρουση γιοταχή με μηχανή στη Χαριλάου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Όσο θα μπαίνουμε και πιο βαθιά στο καλοκαίρι, θα βγαίνουν περισσότερες τέτοιες έρευνες. Έγινε μια δημοσκόπηση για το αν θα κάνουν διακοπές φέτος οι Έλληνες και 44% είπε ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές. Οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, το 44% είπε ότι θα πάει φέτος διακοπές, το υπόλοιπο 56% είπε ότι δεν θα πάει ούτε ένα διήμερο φέτος διακοπές. Σε σχέση με πέρσι είναι 5% περισσότεροι αυτοί που δεν θα πάνε διακοπές. Τους ρωτήσανε τι είναι αυτό που τους τρομάζει ως προς το κόστος. Απάντησαν ότι πρώτο είναι η διαμονή. Πράγματι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 20-30% σε ξενοδοχεία και Airbnb σε σχέση με πέρσι. Το δεύτερο είναι τα εισιτήρια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά. Και το τρίτο είναι η διατροφή, οι ταβέρνες και οι καφετέριες. Σε σχέση με αυτούς που θα πάνε διακοπές, το 46% είπε ότι θα πάνε σε κάποιο δικό τους σπίτι, είτε δικό τους, είτε κάποιου συγγενή τους ή κάποιου φίλου. Ένα 37% είπε ότι έχει κλείσει ήδη δωμάτιο σε ξενοδοχείο και αυτοί που περισσέψαν είπαν ότι θα πάνε σε κάμπινγκ. Το ανησυχητικό είναι ότι από αυτούς που είπαν ότι θα πάνε διακοπές, ένα 30% έχει μεταθέσει υποχρεώσεις οικονομικές, δηλαδή λογαριασμούς, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες κτλ. Για μετά τις διακοπές, δηλαδή ελπίζει ή στο ότι θα πάρει από κάπου χρήματα ή ότι θα βγει αυτή η περίφημη ρύθμιση των 100 δόσεων για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Είναι ανησυχητικό, είναι 30%, δεν είναι μικρό ποσοστό. Ελπίζουμε η κατάσταση να αλλάξει και έστω και προς το τέλος, εκεί αρχές Σεπτέμβρη μέχρι και τις 15 Σεπτέμβρη, ο καιρός είναι ακόμα καλός στη χώρα μας, να μπορέσει να κάνει ο κόσμος διακοπές, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες, αν δεν διακόψεις τουλάχιστον 10 μέρες από την εργασία σου, μέσα στο χειμώνα θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα τόσο στο ανασωπητικό σου όσο και σε ψυχολογικές ασθένειες, δηλαδή κατάθλιψη, κρίση πανικού, στρες κτλ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όπως πηγαίναμε παλιά διακοπές, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι ένα άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία.

Λοιπόν, ο φίλος της εκπομπής, ο Γιώργος, ζητάει ένα τραγούδι από τους Oasis. Οπότε, Νίκο, βρες όποιο θες, όχι το Wonderwall, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Βρες ένα τραγούδι από τους Oasis να παίξουμε αμέσως μετά. Και μας λέει να μην διαμαρτυρόμαστε, λέει, για τις τιμές στα σπίτια και στα Airbnb. Γιατί αυτός μαζί με την παρέα του, 6 άτομα, 6 ζευγάρια, κλείσανε, λέει, ένα σπίτι στη Χαλκιδική για ένα μήνα. Έτσι είχαν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν καλύτερα την τιμή. Και τα 6 ζευγάρια θα πάνε διακοπές σε αυτό το σπίτι ξεχωριστά. Δηλαδή κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος. Θα πληρώσουν αναλόγως το μερίδιο που αναλογεί στο καθένα. Και έτσι έχουν τιμές, λέει, ακόμα και πριν από 3 και 4 χρόνια. Τέτοια τιμή, λέει, πλήρωσαν. Πρώτον, αυτό που μου λες δεν ξέρω αν είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν έχω κλείσει, η αλήθεια είναι, Airbnb τόσες πολλές μέρες, οπότε δεν το έχω κάνει, αλλά δεν πρέπει να ενημερώνεις τον ιδιοκτήτη του Airbnb ποιοι θα είναι μέσα. Αναρωτιέμαι. Απ' την άλλη θα μου πεις τι τον ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη. Αλλά ψάξ' το για να είσαι καλυμμένος, μην έχεις τίποτα παραλυπόμενα. Και έτσι, λέει, θα μας βγει οι διακοπές, λέει, φθηνότερα ακόμα και από παλαιότερα. Καλά να περάσετε καταρχήν, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν ενήλικες άνθρωποι, 6 ζευγάρια, να συνεννοηθούν για το ποιος θα πάει και πότε διακοπές. Είστε τυχεροί που τα καταφέρατε. Εμάς μας αρέσουν πάρα πολύ οι ωραίες ειδήσεις και οι αλληλεγγύοι, και η επόμενη είδηση είναι μία από αυτές. Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει μια έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη τους και του γείτονά τους, το συνεργείο στην Ευζώνων που πήρε φωτιά χθες και καταστράφηκε ολοσχερός. Όλα τα έσοδα της προβολής ταινίας Περσέπολης, την Πέμπτη, συγκεκριμένα είναι στις 9 παρατέταρτο και στις 11 παρατέταρτο, την Πέμπτη επαναλαμβάνω, στο θερινό σινεμά Απόλλων. Όλα τα έσοδα, λοιπόν, της προβολής θα πάνε ως ένδειξη συμπαράστασης στον άνθρωπο και την επιχείρηση που καταστράφηκε. Παράλληλα, στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Σε δύσκολες στιγμές η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πραγματικά συγκινητική κίνηση, και όσοι θέλετε να πάτε να δείτε κάποιο θερινό την Πέμπτη, προτιμήστε το θερινό σινεμά Απόλλων, συγκεκριμένα αυτές τις δύο προβολές του Περσέπολης, για να κάνετε και ένα καλό ταυτόχρονα.

Τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα, αν αλλάζουν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, είναι στην κρίση του καθενός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί για πρώτη φορά το 2026 είναι το πρώτο έτος όπου ο κόσμος ενημερώνεται περισσότερο από τα social media, Facebook, Instagram, YouTube, από ό,τι από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα site στο διαδίκτυο. 54% του κόσμου παγκοσμίως είπαν ότι λαμβάνουν ενημέρωση για τα γεγονότα καθημερινώς από τα social media. Δεν τους ενδιαφέρουν πια τα παραδοσιακά μέσα, δηλαδή η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και τα sites, τα θεωρούν ξεπερασμένα και ενημερώνονται μόνο από τα social media. Κάποτε ένας άνθρωπος που ήταν πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία μου είπε ότι ο κόσμος θα αλλάξει όταν οι σημερινοί εξιντάριδες σταματήσουν να σνομπάρουν τα smartphones και ανακαλύψουν δηλαδή ότι μπορούν με ένα πάτημα ενός κουμπιού, με το να ακουμπήσουν το δάχτυλό τους σε μια οθόνη, θα μπορούν να έχουν ταχεία πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, τότε θα αλλάξει ο κόσμος. Και πράγματι υπάρχει μια έρευνα που έγινε και στην Ελλάδα, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 70% ως προς τους 60χρονους και πάνω, δηλαδή 60, 70, 80, που χρησιμοποιούν τα smartphones σε σχέση με παλαιότερα. Η έρευνα έγινε σε 48 χώρες, δεν ήταν μικρή, πήραν μέρος πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος. Το 52% λοιπόν δήλωσε ότι, από αυτούς που ακόμα επιμένουν στα παραδοσιακά μέσα, δήλωσε ότι ενημερώνεται από την τηλεόραση. Το 51% δήλωσε ότι μπαίνει ταυτόχρονα, βλέπει τηλεόραση, αλλά μπαίνει ταυτόχρονα και στο διαδίκτυο, στα sites για να ενημερώνεται. Μόλις το 21% πλέον ακούει ειδήσεις στο ραδιόφωνο. Και υπάρχει ένα απογοητευτικό 7% παγκοσμίως ανθρώπων που διαβάζουν εφημερίδες εκτυπωμένες σε χαρτί. 7%, πάρα πολύ λίγο. Και δεν είναι και πάρα πολύ μακριά εκείνη η εποχή που μανιωδώς αγοράζαμε όλοι εφημερίδες. Έβγαινες να πάρεις κυριακάτικη εφημερίδα το πρωί και δεν είχε μείνει ούτε το παιδί που τις πουλούσε. Δηλαδή εξαφανίζονταν από τις 7 η ώρα το πρωί. Κάποιοι τις αγοράζαμε από το προηγούμενο βράδυ, μήπως και προλάβουμε. Έτσι είναι όμως αυτές οι εποχές, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Να ξαναδώσω εγώ τρόπους επικοινωνίας. Στο 6930-07-8228 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη πάει προς το ημίχρονο, λίγα δευτερόλεπτα μένουν. Είναι κολλημένο στο 0-0. Έγιναν κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι κάτι συνταρακτικό. Υπάρχει ρυθμός, αλλά όχι από την πλευρά της Γαλλίας. Περισσότερο τις εντυπώσεις έχει κερδίσει η ομάδα της Αφρικής. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την δεύτερη εκδοχή του I Will Survive από την Gloria Gaynor για να αποφασίσουμε αν το είπε καλύτερα η Cake ή η Gloria.

Λοιπόν, οι λάτρεις των στατιστικών, βλέπω εδώ ότι την τελευταία φορά που σε μια ημερολογιακή ημέρα σε παγκόσμιο κύπελο είχαμε 4 ισοπαλίες, το Μουντιάλ το πήρε η Βραζιλία. Οπότε αν είστε λάτρεις των στατιστικών και είστε λίγο κοιτάτε το ιστορικό, είναι μια καλή πληροφορία αν θέλετε να ποντάρετε στη Βραζιλία. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων. Δολαρίων. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μία παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι και βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο.

0: ασφαλείας. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, ή περιμένατε να βγω για να στείλετε τα μηνύματά σας, ή σας ενέπνευσε η φωνή του Χρήστου. Δεν εξηγείται αλλιώς τόσα μαζωμένα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε με τον Στάθη, ο οποίος μας λέει ότι προτιμάει την εκδοχή των Cake για το I Will Survive. Τα φιλιά μας στο Στάθη. Η Χαρά, καινούργια στην παρέα, δεν έχω ξαναδεί μήνυμα σου, Χαρά. Μας λέει πολύ ωραίες μουσικές και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Η Χρυσάνθη θα πάει διακοπές στη Χαλκιδική και μας ρωτάει τι έγινε με το νερό, λέει, στο Πευκοχώρι. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό η διαρροή λιμάτων στα νερά του Πευκοχωρίου και συγκεκριμένα στο κομμάτι Ακροτήρι, από ό,τι ξέρω. Ο Δήμος Κασάνδρας έχει προβεί σε ενέργειες, οπότε νομίζω ότι θα είναι ασφαλές να κολυμπήσετε. Αν και εγώ είμαι λίγο σε αυτά πολύ ιδιαίτερος, αν ακούσω ότι κάποια στιγμή κάτι έγινε, προσέχω πάρα πολύ. Θα επηρεάσει σίγουρα τους ανθρώπους που τουλάχιστον ημερήσια πάνε προς τη Χαλκιδική. Νομίζω ότι δεν θα σταματάνε και πάρα πολύ στο Πευκοχώρι, αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλές να κολυμπήσεις στα νερά του Πευκοχωρίου. Και θα κλείσω με τη Δάφνη, η οποία μας ρωτάει, αγανακτισμένη μας ρωτάει, πότε θα ανοίξει το μετρό, λέει, δεν την παλεύουμε άλλο. Πράγματι, έχω έναν φίλο ο οποίος διατηρεί κατάστημα με ρολόγια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είπε ότι από τότε που έκλεισε το μετρό έχει μια πτώση της τάξης του 50%. Το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ, λέει, οι άνθρωποι το μετρό για να κατέβουν στο κέντρο και να κάνουν τα ψώνια τους. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν και χάσανε τη βόλεψή τους από τότε που έκλεισε. Εδώ διαβάζω ότι θα τεθεί ξανά σε λειτουργία το μετρό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Υπομονή. Δεν έμεινε και τίποτα. Τρεις μερούλες. Τρεις μερούλες θα παίρνετε το λεωφορείο και από εκεί και πέρα θα ξαναμπείτε στο μετρό. Χάσαμε όλο μας το χρόνο, δεν πρόλαβα να πω κάποια είδηση. Μετά το τραγούδι θα σας πω περισσότερα.

Όπως είπαμε, οι New York Knicks κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA τις προηγούμενες μέρες, κάνοντας ένα τρομερό τελικό. 4-1 κέρδισαν τους San Antonio Spurs και ο ιδιοκτήτης της ομάδας αποκάλυψε το μυστικό τους, γιατί παίζανε, λέει, τόσο καλά. Τους είχε δοθεί εντολή από το team της ομάδας να απέχουν από τις ερωτικές επαφές για 10 εβδομάδες. Αυτό ήταν το μυστικό τους, λέει. Δεν ξόδευαν ενέργεια, λέει, στις ερωτικές επαφές και είχαν, λέει, περισσότερη όρεξη για το άθλημα. Δεν ξέρω αν το τήρησαν, βέβαια, οι παίχτες των New York Knicks. Πάντως, η ιστορία κατέγραψε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, μεσοβδόμαδα στη Θεσσαλονίκη, τώρα το καλοκαίρι, έχει περισσότερα πράγματα να κάνετε από το Σαββατοκυριακό, γι' αυτό και θα εντάξουμε τις προτάσεις για να βγείτε περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα. Αύριο, ας πούμε, μπορείτε να πάτε στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όπου συνεχίζεται η σύγχρονη κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια σύγχρονη κωμωδία που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και εντάσεις. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Ingmar Bergman, «Το πάθος». Στο Θέατρο Κήπου έχουμε συναυλία, ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται για να ξεσηκώσει το κοινό της πόλης. Στο Θέατρο Γης, η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενώνουν τη μουσική τους μαγεία σε μια καλοκαιρινή συναυλία κάτω από τα Αστέρια. Και ξεκινάει, ανοίγει την αυλαία του το Φεστιβάλ Επταπυργίου με την κλασική όπερα Μποέμ του Τζάκομου Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Δώστε μια ευκαιρία στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Τουλάχιστον μια φορά πρέπει να παρευρεθείτε σε αυτό το φεστιβάλ. Ο χώρος έχει μια καταπληκτική ενέργεια. Είναι μαγικό το ότι έχουμε ένα τέτοιο μνημείο στην πόλη μας και πρέπει να το τιμούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέρετρο Μπίρκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ στη Μάνχη. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράταση προθεσμίας έως 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ πανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης στο επίκεντρο της συνάντησης Βαρθολομαίου Ερντογάν. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Ένας τραυματίας σε σύγκρουση γεωταχή με μηχανή στη Χαριλάου. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, θα σας πάω στην Τουρκία, όπου μια γυναίκα προσπαθούσε να χωρίσει από το σύζυγό της για λίγο λιγότερο από 10 χρόνια. Τα τουρκικά δικαστήρια δεν την άφηναν να βγει το διαζύγιο και σήμερα βγήκε η απόφαση. Πλέον είναι ελεύθερη από το σύζυγό της μετά από 24 χρόνια γάμου και έξω από τα δικαστήρια στήθηκε ένα γλέντι με νταούλια, όργανα, όλο το σόι της κυρίας ήταν απ' έξω, ξεκίνησαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Ένα απίστευτο σκηνικό, καταγράφηκε φυσικά από τα κινητά, βγήκε στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες και περισσότερο από 2 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε 24 ώρες το έχουν δει. Έχει γίνει viral, όπως λέμε. Πάμε στο Μουντιάλ να πούμε τα αποτελέσματα. Χθες η Σαουδική Αραβία, που έχει για προπονητή, θυμίζουμε, τον δικό μας, τον Δόνι, προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το σκορ μέχρι το τέλος. Ισοφαρίστηκε 1-1 με την Ουρουγουάη. Ισοπαλία και στο Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία προηγείται με 1-0 τη Σενεγάλη. Έβαλε ένα γκολ η Σενεγάλη, αλλά ακυρώθηκε ως offside. Τι θα δούμε στις υπόλοιπες ώρες? Στη 1 η ώρα το Ιράκ αντιμετωπίζει την Νορβηγία, ξεκάθαρο φαβορεί η Νορβηγία. Στις 4 μπαίνει στη μάχη του Μουντιάλ και η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αλγερία. Στις 7 το πρωί, όσοι ξυπνήσετε για να πάτε στη δουλειά, την ώρα που πίνετε τον καφέ σας, θα μπορέσετε να δείτε τον αγώνα Αυστρία-Ιορδανία. Στις 8 το απόγευμα, Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στις 11 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία. Ωραίο παιχνίδι αυτό, ωραία σύζευξη αντιπάλων. Η Αγγλία που τη θεωρούν τρίτο φαβορί μετά την Ισπανία και τη Γαλλία. Η αλήθεια είναι πως έχει κάνει περίεργες κλήσεις φέτος ο προπονητής της εθνικής ομάδας Αγγλίας, αλλά μπορεί να τις βγει και σε καλό. Όπως και να έχει, αρχίζουν και παίζονται περισσότερα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Διαλέξτε ποιο θέλετε να δείτε, γιατί δεν γίνεται να τα δείτε κιόλα, και απολαύστε το.

Μαθήματα πολιτισμού παρέδωσαν οι Ιάπωνες φίλαθλοι στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αγώνα με την Ολλανδία, έναν πολύ ωραίο αγώνα που έληξε 2-2 με πολύ θέαμα, καθάρισαν όλο το γήπεδο, δεν άφησαν ούτε ένα σκουπίδι. Πραγματικά τα συνεργεία καθαρισμού που μπήκαν μετά τον αγώνα έπαθαν σοκ, έκαναν και μια ανακοίνωση που τους ευχαριστούν πάρα πολύ. Έτσι είναι οι Ιάπωνες, σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα αφήνουν τέτοιες εντυπώσεις. Υπάρχει ένα ρητό, λέει, στην Ιαπωνία που λέει: ένα πουλί δεν αφήνει ποτέ σημάδια πετώντας. Και εννοούν ότι όπου πάνε δεν θέλουν να αφήνουν σημάδια για να τους θυμούνται, αλλά θέλουν να θυμούνται την ενέργειά τους και την άβρα τους. Και από τον πολιτισμό των Ιαπώνων θα σας πάω στην Αγία Βαρβάρα, εδώ στη δικιά μας Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο, όπου ένας κάτοικος εκεί τον έπιασε η κάμερα ασφαλείας να ξυλώνει ένα ολόκληρο παρτέρι με 30 φυλιές, να τις βάζει σε σακούλα και να τις παίρνει μαζί του, να φεύγει σαν κύριος, και ο δήμαρχος περιοχής έβγαλε μια ανακοίνωση στα social media, όπου δημοσιεύει το βίντεο φυσικά και λέει: δοξάστε τον και άμα μπορείτε βρείτε τον να του πάμε και άλλες 30 φυλιές για να μην χαλάει τις δημοτικές. Αυτά καλά είναι να μην γίνονται, να σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο. Γίνεται προσπάθεια από τους Δήμους για να μορφύνει λίγο η κάθε πόλη, οι πόλεις μας, να γίνουν λίγο πιο ανθρώπινες. Ας σεβαστούμε τον κόπο τουλάχιστον των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά τα συνεργεία και προσφέρουν, και να μην καταστρέφουμε ό,τι φτιάχνουν.

Εδώ διαβάζω ότι ένας ψαράς στη Λάρισα έπιασε με καλάμι κιόλας ένα σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό ωκεανό που ζύγιζε πάνω από 8 κιλά. Πώς βρέθηκε από τον Ινδικό ωκεανό στις θάλασσές μας, τα γνωρίζετε, η κλιματική αλλαγή, τα έχουν αλλάξει τα πάντα, ρεύματα, ιστορίες, θερμοκρασίες στα νερά και τα ψάρια πλέον μεταναστεύουν με ρυθμούς που δεν τους ξέραμε παλιότερα. Παραμένει το όχι, η Γαλλία βάλε δεύτερο γκολ στη Σενεγάλη, να ενημερώσουμε. 2-0 είναι αυτή τη στιγμή το σκορ. Θέλει 5 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 90, αλλά θα έχει σίγουρα 7-8 λεπτά καθυστερήσεις, γιατί κάνουν τις διακοπές για να τροσιστούν. Είχε και μια φάση στο VAR, οπότε θα έχει ακόμη πολύ χρόνο για να δείτε αν θέλετε. Αυτό ήταν, τελείωσε η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Κακαρίκο που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας, που φρόντισε τα πάντα στον ήχο, τον αντικατέστησε ο Κώστας ο Σαββίδης. Ήμουνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας που θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Με φόντο την υπογραφή της συμφωνίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Παρών στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πτώση των τιμών των καυσίμων μετά τον τερματισμό του πολέμου θα περάσει στις αντλίες και στην πραγματική αγορά, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός που περιόδευσε χθες το απόγευμα στις περιοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άκρητη παροχολογία και επανέλαβε ότι το δίλημα των εκλογών αφορά στο ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στη χώρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμένουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι. Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με γιόταχη που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, η άνεμη βόρη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.